0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτε

0: In the Club Mix by TJ Pico.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς TJ Pico in the Club. TJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Gassi P, με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Saint Truiden, με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης στην τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Saint Truiden, ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο, κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
0: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Cita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Cita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy. Cita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
5: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
6: Κυριακή σήμερα για την Premier League στις 4 Manchester City Bournemouth, για την La Liga στις 10:30 Elche Barcelona και για την Serie A στις 9:45 Atalanta Sassuolo.
7: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Let them rise again.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
4: Στα ραδιοφωνικά DJ Pico.

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Προϊόντα ΑΜΕΓΑ. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. ΑΜΕΓΑ κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. ΑΜΕΓΑ χαρτί υγείας 10 τεμάχια μόνο 3,99. ΑΜΕΓΑ απορρυπαντικό για μαύρα ρούχα 3 λίτρα μόνο 4,49. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
1: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
4: Τελικά!

πίσω λέγει αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
2: Ας πιούμε σε αυτό.
3: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
5: Η πρόκριση στη League Face του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομονία να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Face της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομονία Σεντρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
10: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
9: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φόρτισε, προστάτευσε.
1: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Κυριακή σήμερα για την Premier League στις 4 Manchester City Bournemouth, για την La Liga στις 10:30 Elche Barcelona και για την Serie A στις 9:45 Atalanta Sassuolo.
3: Το κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες,

0: με 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Χτίζετε ή ανακαιρίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιάζομαστε για σας. Ανδρέας
2: Χαραλάμους. Προϊόντα Αλφα Μέγα. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. Αλφα Μέγα κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας 10 τεμάχια μόνο 3,99. Αλφα Μέγα απορρυπαντικό για μαύρα ρούχα 3 λίτρα μόνο 4,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Face του Conference League, με τους γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Face για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: 80. Οι Ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Ροντινέη στις καθυστερήσεις. Το ότι δεν σκοράραμε περισσότερα γκολ δεν σημαίνει ότι δεν ήμασταν καλοί, δήλωσε μετά την νίκη ο προπονητής των Πειραιωτών Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μεξικανού φορ Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 4+1 χρόνια με τους Ερυθρόλευκους. Με σπασμένα τα φρένα, η ΑΕΚ συνέτριψε 4-0 τον Ηρακλή στην επιστροφή του γυραιού στη Super League. Τα γκολ για την Ένωση σημείωσαν η Βάργκα στο 11, Γιώβετς στο 19 και στο 49 και Ζήνη στο 75. Θέλαμε ένα δυνατό ξεκίνημα, είμαι πολύ χαρούμενος που σκόραραν και οι τρεις επιθετικοί μας, δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος Μάρκο Νίκολιτς. Ο Άρης επικράτησε 3-2 με ανατροπή της Καλαμάτας στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην επιστροφή της Μαυριθιέλας στη μεγάλη κατηγορία. Τα γκολ για τους κίτρινους πέτυχαν οι Ράτσιτς στο με εκτέλεση πέναλτι στο 45 και Φαμπιάνο στο 88 και στις καθυστερήσεις. Για τους γηπεδούχους σκόραραν η Μπόλιβαρ στο 41 και Βάργκα στο 60. Ο Μαντί Καμαρά ακολούθησε πρόγραμμα αποφόρτισης και λόγω επιβάρυνσης έμεινε εκτός από την αποστολή του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Παράλληλα, εκτός αγωνιστικής δράσης παραμένουν οι Τάχα Άλλη, Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ. Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, Τριανταφύλλος Τσάπρας, υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στο μάτς με τη Χράντα της Κράλοβε και θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 20 μέρες. Στην τελική ευθεία για να τεθούν στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουμ βρίσκονται οι Ντάβιντε Καλάμπρια και Βίκτορ Κρίστιανσεν. Με μοναδική απουσία τον Νίκο Μαρινάκη θα υποδεχτεί τον Βόλο Όφη στο Παγκρίτιο την Κυριακή στην πρεμιέρα της Στίχημαν Super League. Πάνωπλος στην Τούμπα θα είναι ο Λεβαδιακός, καθώς οι Κωστοί και Σούτ επέστρεψαν στην αποστολή των Βιωτών για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Χωρίς κάποια σημαντική απουσία θα αγωνιστεί κοντά στον Όφη ο Βόλος την Κυριακή για την πρεμιέρα της φετινής Super League. Παίζοντας καλό μπάσκετ αναδιαστήματα, η Εθνική Ελλάδος νίκησε 89-81 την Πολωνία στο Telecom Center Athens. Κορυφαίος του αγώνα ο Τολιόπουλος με 22 πόντους στους 14 ο Ντόρσεϊ, 12 σημείωσε ο Μίτογλου. Επόμενο φιλικό για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τη Δευτέρα με αντίπαλο την Κύπρο. Μετά από μια συναρπαστική αναμέτρηση, η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών επιβλήθηκε με ανατοπή 3-2 σετ της Ουκρανίας, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της στο φετινό Eurovolley. Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας πραγματοποίησαν τον ντεμπούτο τους με τη φανέλα της Dortmund στο τελικό του Super Cup Γερμανίας, με τους Βεστφαλούς να γνωρίζουν την ήττα 2-1 από την Bayern Μονάχου. Η Χάλ επικράτησε 2-0 της Manchester United για την πρώτη αγωνιστική της Premier League, έχοντας για πρωταγωνιστή της τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 2-1, Nottingham Forest Leeds 0-1 και Bradford Tottenham 3-0. Με ήρωα των 21 ετών Espi, που σκόραρε στο 90, η Real Madrid νίκησε 2-1 την Εσπανιόλη για τη δεύτερη αγωνιστική της La Liga. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Athletic Bilbao Sevilla 1-3 και Valencia Celta 0-0. Με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει στο 54, η Κόμο αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Ουντινέζε στην πρεμιέρα της Serie A. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, Inter Monza 4-1, Parma Cagliari 0-1 και Genoa Napoli 0-2. Για την πρώτη αγωνιστική της Λιγκάν, Λανσοσέρ 5-2, Λεμάν Μπρέστ 2-2, Νις Λοριάν 0-0, Τουλούς Λιόν 0-2 και Τρουά Παρί FC 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ελλάδα Sports, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας. Η ώρα είναι 10 και 11 πρώτα λεπτά, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος και στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Περιμένω τα μηνύματά σας, εννοείται, γιατί έχουμε αρκετά να συζητήσουμε σχετικά με τα χθεσινά παιχνίδια. Έχουμε 4 αναμετρήσεις να σχολιάσουμε. 4 αναμετρήσεις. Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Άρη και την εθνική μας ομάδα. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, το Viber του σταθμού.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε... Θα ξεκινήσουμε από την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Το ένα από τα δύο παιχνίδια που ξεκίνησαν πρώτα. Θα πάμε μετά στον Ολυμπιακό και μετά στον Άρη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν με την ΑΕΚ, η οποία επικράτησε 4-0, τον συνέδριψε τον Ηρακλή, τον καλωσόρισε με τον τρόπο που θα ήθελε η ίδια φυσικά στη μεγάλη κατηγορία. Ο Ηρακλής, ο οποίος επέστρεψε μετά τη σεζόν 16-17, 10 χρόνια μετά, επί της ουσίας 9 χρόνια μετά από εκεί, στην μεγάλη κατηγορία, στη Super League, δεν κατάφερε να αντέξει την πίεση της Ένωσης. Το πρώτο γκολ που βάζει ο Βάργκα στο 10ο λεπτό είναι μετά από μια υπέροχη κάθετη πάσα

Μετά από μια πάρα πολύ ωραία πάσα λοιπόν, ο Βάργα έκανε το 1-0. Βρήκε η ΑΕΚ λοιπόν τον γκολ που θα ήθελε για να απλοποιήσει την κατάσταση στο παιχνίδι, να απλοποιήσει την υπόθεση νίκη απέναντι στον Ηρακλή.

0: Ο Μαρίν, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, στο γκολ του Βάργα δίνει μια εξαιρετική κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας, ο οποίος πραγματικά ο Βάργα έκανε το τάκλινγκ για να προλάβει να πλασάρει, νίκησε τον Αθανασιάδη, έκανε το 1-0 και μετά από 8 λεπτά ήταν η ώρα του Γιώβιτς. Ο Πίλιος έκανε μια σέντρα, ο Γιώβιτς έκανε πολύ ωραίο κοντρόλ με το δεξί πόδι και με το αριστερό, με έναν κεραυνό, έκανε το 2-0 με πολύ μεγάλη ευκολία. Πιο μετά το 3-0 πάλι ο Γιώβιτς στο 49 με τη σέντρα του Μαρίν, έκανε τη σέντρα ο Ρουμάνος και ο Γιώβιτς με την κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το τελικό 4-0 το έκανε ο Ζήνης στο 75. Μία ΑΕΚ η οποία ήταν επιθετική. Ο Ηρακλής έχει βάλει βέβαια ένα πολύ ωραίο γκολ, το οποίο όμως έχει ακυρωθεί. Η ΑΕΚ η οποία ήταν ακριβώς όπως έπρεπε να είναι, ούτε ζορίστηκε ούτε κάτι άλλο, απλώς μπήκε και πήρε την νίκη που ήθελε, προκειμένου να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω ποιος θα πρέπει να χαρακτηριστεί MVP σε αυτό το παιχνίδι. Πιθανότατα ο Μαρίν, ο οποίος δημιουργούσε συνεχώς για τους παίχτες του, έδωσε την assist στο Βάργα, έδωσε την assist στο Γιώβιτς στο τρίτο γκολ. Αλλά τι σας τα λέω εγώ? Γιατί να τα πω εγώ? Ας τα πει ο άνθρωπος ο οποίος περιέγραψε το παιχνίδι, γιατί τον έχουμε εδώ στο στούντιο, τον Νίκο τον Κατσάτσο. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στο ακροατήριο του 943 Ελλάδα Sports.
0: Δεν ξέρω ποιος θα πρέπει να είναι MVP σε αυτό το παιχνίδι. Αλήθεια είναι ότι επειδή έχω δει τις καλύτερες φάσεις, εγώ δεν ήμουνα στο γήπεδο προφανώς, ήμουνα στο Telecom Center, καταλαβαίνεις ότι είχα περιορισμένη θέαση στο παιχνίδι.
1: Το καταλαβαίνω. Ο MVP λοιπόν, ο Γιώβιτς έβαλε 2 γκολ. Ο Μαρίν έκανε 2 assist. Αλλά ο MVP είναι χωρίς αμφιβολία στο ντεμπούτο του, στο επίσημο ντεμπούτο του, Μίλαν Βιτάλης. Αυτός ο Ούγγρος αμυντικός μέσος κατάφερε πραγματικά να κάνει παιχνιδάρα. Δηλαδή,
0: εγώ σκέφτηκα το Μαρίν, επειδή έδωσε και τις 2 assist, δημιουργούσε συνεχώς για τους συμπαίκτες του Μαρίν. Ναι. Έχει δώσει μια απίστευτη κάθετη στο πρώτο γκολ.
1: Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες, αλλά στα μάτια μου είναι ο Βιτάλης, γιατί ήταν στο γήπεδο παντού. Έκοβε τον κάθε αντίπαλο, κέρδιζε την κάθε μονομαχία. Και άμα κάτσεις και δεις τις πάσες του, δεν μπορείς να βρεις κάποια άστοχη. Δεν μπορείς να βρεις. Εν τω μεταξύ, ο Βιτάλης είναι αμυντικό χαφ και μία φορά βγήκε στην επίθεση. Η μοναδική φορά που βγήκε στην επίθεση και έκανε σουτ, έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Δηλαδή, και είχα πει και εχθές,
0: κοινώς απείλησε. Και μάλιστα πολύ. Απλώς το στέρισε τον γκολ το δοκάρι.
1: Ναι. Και μάλιστα μπορώ να πω για τον Βιτάλης ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα απασχολήσει αρκετά στην συνέχεια της σεζόν, όχι με την κακή έννοια. Απλά θα έχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση αυτός ο ποδοσφαιριστής με τις εμφανίσεις του, γιατί όταν βλέπεις μια τέτοια πρώτη εμφάνιση, που okay, είναι ένα ντεμπούτο, θα δούμε πώς θα πάει, αλλά πραγματικά αυτή η πρώτη εμφάνιση σου δείχνει μια πολύ ωραία εικόνα για τον εν λόγω ποδοσφαιριστή. Και επειδή έχω ρωτήσει και στα δημοσιογραφικά που ήμουν και άλλους δημοσιογράφους στις κουβέντες που πιάνουμε, πάω και τους ρωτάω, το πρώτο πράγμα που τους ρωτάω, θέλω να ακούσω τον Βιτάλης. Όλοι λέγανε καλύτερα. Όλοι. Μηδενός εξαιρουμένου. Τώρα, αν πρέπει να κρατήσω κάτι για το μάτς μαζί με τον Βιτάλης, κρατάω το γεγονός ότι η ΑΕΚ σκόραρε 4 γκολ με τους 3 επιθετικούς της. Δηλαδή, και αυτό σου δίνει μια ασφάλεια ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που μπορεί να πάρει πράγματα από τους επιθετικούς της. Και είτε είναι ο Ζήνη, είτε είναι ο Βάργα, είτε είναι ο Λουκαγιώβιτς. Αλλά εκεί που πρέπει να δώσω το καπέλο, δεν θα το δώσω στην ΑΕΚ, γιατί αυτή την εικόνα πάνω κάτω την περιμέναμε. Βέβαια, δεν την περιμέναμε στην αρχή του προαθλήματος. Εκεί που πρέπει να δώσω το καπέλο όμως, πρέπει να το δώσω στους φίλους του Ηρακλή, γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, η ΑΕΚ έδωσε εισιτήρια στον Ηρακλή, έδωσε 500 εισιτήρια στον Ηρακλή, περίπου 500 ήρθαν στον...
0: Βέβαια, υπήρξε μια μικροαιστεία έντασης, επειδή έτυχε να δω βιντεάκια στα social media. Τώρα ξέρεις, κάτι παιδιαρίσματα από...
2: Super Sport 104.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Συγγνώμη, αυτό το παρεγγείλες. Αυτό θα φας.
2: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
3: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
8: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο το δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το δίκο μου στην καρδιά μας.
11: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ, το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή φιλμ και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
12: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
13: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
14: Απάντηση.
13: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
14: Απάντηση.
13: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
14: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
13: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
14: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
13: Ταβέρνα η απάντηση.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
16: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 10:30. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
18: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εγώ και ο Νίκος ο Κατσάτσος εδώ πέρα, Γιώργος Ιωάννου και Νίκος Κατσάτσος στα μικρόφωνα. Νίκο, τι άλλο να σχολιάσουμε από αυτό το παιχνίδι? Η αλήθεια είναι, δεν είναι εύκολο να πεις πάρα πολλά.
19: Είναι,
18: μιλάμε για μια δίκιο. Υπεροχή της ΑΕΚ καθολική. Έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ ο Ηρακλής, το οποίο ακυρώθηκε όπως είπαμε πριν. Τα γκολ. Και επειδή βλέπω και το μήνυμα της Αποστολίας εδώ πέρα, καλημέρα Αποστολία. Ο Ηρακλής μάρκαρε με τα μάτια και αυτός που ήταν τροχονόμος ήταν ο πρώην τερμαλφέγας της ΑΕΚ, ο Αθανασιάδης προφανώς.
19: Ναι.
18: Αντίθετα, το δικό μας παιχνίδι που έκανε το παιχνίδι της ζωής του. Κοίταξε, Αποστολία, πώς έχουν τα πράγματα.
19: Από τα τέσσερα γκολ τα οποία έφαγε.
18: Θα δεχτώ ότι ο Χουτεσιώτης στο μάτσο του Ολυμπιακού έκανε το παιχνίδι της ζωής του. Θα πάμε και στο μάτσο του Ολυμπιακού σε λίγο. Ωστόσο, τι να πρωτοκάνει ο Αθανασιάδης?
19: Καταρχάς, ο Αθανασιάδης,
18: γιατί το λέω, σε ποιο γκολ φέρει ευθύνη? Έλα, να πούμε ότι φέρει ευθύνη στο πρώτο γκολ του Βάργα που πλασάρει. Τι θα πρωτοκάνει εκεί?
19: Ναι, έτσι και έτσι.
18: Που ο Βάργα δεν είναι ότι του τη στέλνει πάνω του, ξέρω, και του φεύγει. Είναι το σουτ, πηγαίνει μπάλα δοκάρι, έστω και σιγανά, πηγαίνει μπάλα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα. Δηλαδή κάθομαι, το έχω το κινητό εδώ μπροστά μου και το βλέπω το γκολ, έτσι.
19: Ναι.
18: Είναι πολύ δύσκολο να κάνει κάτι κάποιος αθλητής εκεί.
19: Για το δεύτερο γκολ δεν ακούω κουβέντα.
18: Αλλά ας δεχτούμε. Καλά, το δεύτερο γκολ δεν το βάζω καν στη συζήτηση.
19: Ούτε το τρίτο.
18: Έτσι. Ούτε και το τρίτο, γιατί στην κεφαλιά του Γιώβιτς η μπάλα πηγαίνει σε σημείο που πάρα πολλοί τερματοφυλάκες θα μαζεύαν την μπάλα από την εστία. Ελάχιστοι θα βγάζανε αυτή την επέμβαση. Θα κάνανε μια επέμβαση τόσο καλή. Τώρα για το δεύτερο γκολ. Εντάξει. Ας μην το σχολιάσουμε. Το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Το πρώτο του Γιώβιτς δεν το αναφέρω καν στη συζήτηση. Νομίζω είναι περιττό. Όσοι το έχουν δει καταλαβαίνουν γιατί το λέω, έτσι. Παιδιά, στο συγκεκριμένο το σουτ που πιάνει ο Γιώβιτς, το 90%, όχι το 90%, όλοι οι τερματοφύλακες του ελληνικού πρωταθλήματος θα ψάχναν το replay για να δουν την μπάλα.
19: Ακριβώς.
18: Θα χρειάζονταν replay. Δεν υπήρχε περίπτωση όχι απλά να το, όχι να το πιάσει κάποιος, ούτε να τη δει δεν θα προλαβαίνει την μπάλα. Αυτό το σουτ που πιάνει ο Γιώβιτς είναι κεραυνός κανονικός. Πύραυλος έφυγε η μπάλα. Τι να πιάσει?
19: Ακριβώς.
18: Ποιος θα το πιάσει?
19: Και μάλιστα,
18: κανείς.
19: Και μάλιστα ήταν και πολύ ωραία η φάση από την αρχή.
18: Το γκολ του Ζήνη. Στο γκολ του Ζήνη το τέταρτο. Έτσι.
19: Ήταν σε απόσταση αναπνοής.
18: Το σουτ γίνεται από απόσταση αναπνοής. Τι να πιάσει?
19: Αυτό να μου πεις.
18: Να πω ότι φέρει ευθύνη η άμυνα του Ηρακλή που δεν έκοψε κάποιες φάσεις. Παράδειγμα τον γκολ του Ζήνη ή που δεν κόψαν την κάθετη του Μαρίν. Που η κάθετη του Μαρίν είναι ζωγραφιά κανονική.
19: Ναι.
18: Να πω ότι φέρει ευθύνη η άμυνα του Ηρακλή. Αυτό μπορώ να το δεχτώ 100%.
19: Συμφωνώ και εγώ.
18: Διότι λέμε για τον τερματοφύλακα ότι τρώει τον γκολ. Αυτός το τρώει ή η ομάδα. Δηλαδή τι να πρωτοκάνει ο Αθανασιάδης σε μια φάση που ο Γιώβιτς τραβάει ένα κεραυνό από το πέναλτι οριακά, πιο κοντά πρέπει να ήταν. Και να και η μπάλα πηγαίνει τέρμα πάνω. Τι να κάνει?
19: Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα. Αυτό με την ευθύνη στην άμυνα του Ηρακλή, η άμυνα του Ηρακλή να έχει ευθύνη, το ακούω. 100-0.
18: Αυτό μπορώ να το δεχτώ. Για ποιο λόγο όμως? Γιατί, ωραία, έπρεπε να την έχει διώξει. Έτσι.
19: Ναι.
18: Κατά τα άλλα, δεν έχει κάνει κάτι απίστευτο.
20: Ακριβώς. Δεν έχει κάνει κάποιο λάθος τρομακτικό ούτε ο Αθανασιάδης ούτε ο Ηρακλής. Απλά τι να κάνουμε. Η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πρωταθλήτρια Ελλάδος. Έβαλε 4 γκολ απέναντι στον Ηρακλή, ο οποίος τώρα ανέβηκε πάλι. Και πρώτο παιχνίδι στην μεγάλη κατηγορία έπρεπε να παίξει με την πρωταθλήτρια Ελλάδος εκτός έδρας.
19: Ναι.
20: Δεν είναι εύκολο για πολλές ομάδες. Τι να πω. Θα συνεχίσουμε για ΑΕΚ, δεν νομίζω να χρειάζεται. Δεν χωράει πολύ συζήτηση, γιατί είναι ένα μάτς το οποίο ξέραμε ακριβώς το τι συνέβαινε.
19: Για αυτό ακριβώς δεν.
20: Μέσα στο γήπεδο, δηλαδή το είχαμε καταλάβει από την αρχή.
19: Δεν υπάρχει κάτι ούτε να σχολιάσουμε ούτε να αναλύσουμε κάτι παραπάνω. Εγώ θα πάω έξω να κάνω λίγο και κάποια άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και ένα σχόλιο το οποίο θέλω να κάνω, αλλά στην πορεία, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα πιάσει και τα διεθνή. Είμαι πολύ σίγουρος ότι θα πιάσει τα διεθνή. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις εμφανίσεις Τζολάκη και Τζόλι στην Premier League και γενικά μια πολύ καλή
20: αρχή. Θα πιάσουμε όλα αυτά. Θα το πιάσουμε 100% και τον Τζολάκη και τον Τζόλι και τον Δουβίκα που βάλε γκολ.
19: Εννοείται.
20: Και η Κωνσταντέλια Καρέτσα.
19: Mm-hmm.
20: Θα τα πιάσουμε όλα ένα προς ένα πιο μετά όμως. Έτσι.
19: Εννοείται.
20: Καταλαβαίνετε ότι θα ασχοληθούμε λίγο με το ελληνικό πρωτάθλημα που άρχισε σήμερα. Πόρισε χθες, συγγνώμη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έρχονται ωραία πράγματα. Έρχονται ωραία πράγματα.

τον γκολ μέχρι το 82 τουλάχιστον. Στο 80 ο Ελκαμπή κάνει από ένα ολέθριο λάθος, εκτελεί ένα πέναλτι με Πανένκα. Δεν χρειάζονταν Πανένκα εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων, το σημαντικό για τον Ολυμπιακό νομίζω είναι ότι ήρθε η νίκη. Δηλαδή κατάφερε ο Κάρμο, έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ με ένα σουτ πολύ δυνατό. Το είχε δείξει και στην πρώτη του θητεία ο Κάρμο πάντως, ότι με τις κεφαλιές του και ειδικά με τα σουτ που έκανε, κάποιες ελάχιστες φορές, ελάχιστα σουτ έκανε, αλλά όταν δοκίμαζε όντως να εκτελέσει, έφευγαν από τα πόδια του οβίδες.

Λοιπόν, τα του Ολυμπιακού νομίζω θα τα ζητήσουμε πιο μετά καλύτερα. Θα πάω λίγο στον Άρη, ο οποίος παρουσίασε ένα πρόσωπο λίγο τι προβληματικό, ωστόσο κατάφερε να πάρει την νίκη, προσπαθούσε να βρει τον τρόπο να σκοράρει και τα κατάφερε με τον Φαμπιάνο να βάζει, να βάζει δύο γκολ στο τέλος. Η Καλαμάτα είχε σκοράρει με τον Μπολίβαρ και τον Βάργκας, είχε πάρει δύο φορές το προβάδισμα. Το 1-0 ο Μπολίβαρ στο 41, στο 45 ο Ράσιτς, ο Ούρος Ράσιτς με πέναλτι

Αποστολή εδώ πέρα λέει, δηλαδή ο Χτεσιώτης αυτά που έπιανε ήταν που ήταν μακριά, ήταν εύκολα, δεν νομίζω το... Ναι, εγώ θα σου πω, Αποστολή, ότι ο Χτεσιώτης έκανε απίστευτη εμφάνιση. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που την κάνει, έτσι, απέναντι στον Ολυμπιακό. Έκανε τρομερή εμφάνιση, δεν μπορούσε να νικηθεί σχεδόν με τίποτα. Βρήκε ο Ολυμπιακός τον γκολ με τον Κάρμο, που αυτό είναι και το σημαντικό για τον Ολυμπιακό στη δεδομένη χρονική στιγμή. Γιατί λέμε η ομάδα δεν είναι έτοιμη, ωστόσο το σημαντικό για μια ομάδα είναι να ξέρει να νικάει. Ακόμα και όταν δεν είναι τόσο καλή, όταν δεν τις πηγαίνουν μάλλον και τα πράγματα όπως τα θέλει, είναι να μπορεί να νικήσει, να ξέρει να παίρνει τους 3 βαθμούς.

Για να σου είμαι ειλικρινής τώρα, επειδή λες ότι πνίγει τον γκολ του Ηρακλή ο διαιτητής, εγώ θα σου πω ότι τον γκολ του Ηρακλή, πέρα από το ότι είναι πολύ ωραίο και είναι γκολάρα, δεν έχω δει το φάουλ. Δηλαδή είδα μόνο την εκτέλεση, δεν έχω κάτι να δω τι έγινε πριν. Δεν μπορούσα και να δω το παιχνίδι της ΑΕΚ. Γιατί την ώρα που ήταν σε εξέλιξη ΑΕΚ, εγώ βρισκόμουν στο T-Center, στο Telecom Center. Οπότε έχω δει τα στιγμιότυπα. Θα το ξαναδώ το γκολ του Ηρακλή για να δω που είναι το φάουλ και θα απαντήσω. Θα πάμε πιο μετά και στην εθνική μας ομάδα, γιατί έχουμε να συζητήσουμε για την εθνική μας ομάδα. Στο φιλικό με την Πολωνία. Αύριο να ενημερώσουμε βέβαια ότι θα είμαστε πάλι μαζί το απόγευμα στο Telecom Center απέναντι στην Κύπρο, η Ελλάδα, σε φιλικό παιχνίδι. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Εντάξει, η Κύπρος δεν είναι μια ομάδα που αντιπροσωπεύει σε καμία περίπτωση τους αντιπάλους μας στα προκριματικά, ούτε τους Ουκρανούς ούτε τους Ισπανούς. Καμία σχέση σε δυναμικότητα η Κύπρος, το γνωρίζουμε όλοι αυτό πλέον.

Στις 6 η ώρα είναι το παιχνίδι. Έτσι, το αναφέρω αυτό. 6 η ώρα, όποιος δεν έχει και τίποτα καλύτερο να κάνει, μήπως να περάσει από το γήπεδο, να καθίσει, να δει μια παράσταση από την εθνική μας, γιατί κατά πάσα πιθανότητα η Κύπρος δεν θα προβάλλει και την ιδιαίτερη αντίσταση. Δεν είναι και η εντυπωσιακή δυναμικότητα, δεν έχει και κάποια εντυπωσιακή δυναμικότητα στο παιχνίδι. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό.

Εγώ θα πω πάντως ότι ο Άρης κατάφερε να πάρει την νίκη. Και η Καλαμάτα παρουσίασε βέβαια ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο, η Καλαμάτα, από ότι ο Ηρακλής απέναντι στον Άρη, στην επιστροφή της και αυτή στη μεγάλη κατηγορία. Βέβαια δεν είχε και τον ίδιο αντίπαλο, έτσι, άλλο ΑΕΚ, άλλο Άρης.

Άρης, ο οποίος όπως είπαμε πήρε την νίκη με τα δύο γκολ του Φαμπιάνο στο τέλος, στο 88 και στο 93. Εντυπωσιακό. Και όμως το κατάφερε. Με δύο, δηλαδή είχε μέσα στο παιχνίδι ο Μιχάλης Γρηγορίου και τους δύο επιθετικούς του. Όμως τα δύο γκολ δεν ήρθαν από τους επιθετικούς, ήρθαν από τον στόπερ. Βλέπετε κάτι εντυπωσιακά πράγματα που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο?

Λοιπόν, τα του Ολυμπιακού δεν τα έχω αναφέρει πάρα πολύ και ο λόγος είναι ότι θα τα αναφέρω πιο μετά με περισσότερη εμπειρία, μάλλον λόγω Κώστα Σαμοθράκη που θα είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τώρα να σχολιάσουμε τα της εθνικής, θα σχολιάσουμε πολύ πιο μετά. Θα αναφέρω βέβαια λίγο τις αποστολές για τα απόψινά παιχνίδια. Να αναφέρουμε ότι το Παναθηναϊκό Σκηφισιά έχει αναβληθεί, το γνωρίζουμε αυτό. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό, ένας Λεβαδιακός ο οποίος θα εμφανιστεί πάνοπλος στην Τούμπα. Ο Όφη αντιμετωπίζει τον Βόλο. Μοναδική απουσία για τον Όφη ο Μαρινάκης. Ο Βόλος επίσης απαρτεί κατά κάποιο τρόπο. Ο Όφη ο οποίος έρχεται και από την πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή του βαραδιά απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και ο Πανετολικός που υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολη σε 9.30 ο Πανετολικός. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9. Όφη Βόλος στις 7.30.

0: Θα πάω για λίγο στο διεθνή χώρο, αναφέροντας λίγο τα παιχνίδια στην Ισπανία. Ατλέτικο Μαδρίτης, Βιγιαρεάλ στις 6, 8.30 Χετάφε Σαντάντερ και 10.30 Έλτσε Μπαρτσελόνα. Στην Premier League τρεις αναμετρήσεις. Manchester City Bournemouth στις 4, συγγνώμη. Την ίδια ώρα Brighton Aston Villa.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
3: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πετάνεις.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Μοίρα τον Νταβίτ Κάρμο που σκόραρε στο 22ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση του Ατρομήτου επικρατώντας 1-0 και ξεκίνησε με νίκη το φετινό πρωτάθλημα. Εξαιρετική εμφάνιση από τον goalkeeper των φιλοξενούμενων Λευτέρη Χουτεσιώτη, ο οποίος απέγρουσε εκτέλεση πέναλτι του Ελκαμπή στο 20ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ροντινή στις καθυστερήσεις. Το ότι δεν σκοράραμε περισσότερα γκολ δεν σημαίνει ότι δεν ήμασταν καλοί, δήλωσε μετά την νίκη ο προπονητής των Πειραιωτών, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μεξικανού επιθετικού Αρμάντο Γκονσάλες, ο οποίος υπέγραψε για 4+1 χρόνια με την ομάδα του Πειραιά. Σε διαπραγματεύσεις βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι με την Κράσνονταρ για την πώληση του Ζέλσον, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Με σπασμένα τα φρένα, η ΑΕΚ συνέτριψε 4-0 τον Ηρακλή στην επιστροφή του Γυραιού στη Super League. Τα γκολ για την Ένωση τα σημείωσαν η Βάργκα στο 11, Γιώβιτς στο 19 και το 49 και Ζήνη στο 75. Θέλαμε ένα δυνατό ξεκίνημα. Είμαι πολύ χαρούμενος που σκόραν και οι τρεις επιθετικοί μας, δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος Μάρκο Νίκολιτς. Ο Άρης επικράτησε 3-2 με ανατροπή της Καλαμάτας στο Θεοδωρός Κολοκοτρώνης στην επιστροφή της Μαύρης Θύελλας στη μεγάλη κατηγορία. Τα γκόλια τους κίτρινους πέτυχαν η Ράσιτς με εκτέλεση πέναλτι στο 45 και Φαμπίνιο στο 88 στις καθυστερήσεις. Για τους γηπεδούχους σκόραραν η Μπολίβαρ στο 41 και Βάργκα στο 60.

0: Μαντί Καμαρά ακολούθησε πρόγραμμα αποφόρτισης και λόγω επιβάρυνσης έμεινε εκτός από την αποστολή του ΠΑΟ και την αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Παράλληλα, εκτός αγωνιστικής δράσης παραμένουν οι Τάχα Άλλη, Ντεσπότοφ και Μεϊτέ. Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, Τριαντάφυλλος Τσάπρας, υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στο μάτς με τη Χράντη Σκράλοβε και θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 20 ημέρες. Στην τελική ευθεία, για να τεθούν στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ, βρίσκονται η Ντάβιντε Καλάμπρια και Βίκτορ Κριστιάνσεν. Με μοναδική απουσία, τον Νίγο Μαρινάκη θα υποδεχθεί σήμερα τον Βόλο Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο στην πρεμιέρα της Super League. Πάνοπλος θα είναι στην Τούμπα ο Λεβαδιακός, καθώς οι Κωστή και Σουτ επέστρεψαν στην αποστολή των Βιωτών για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Χωρίς κάποια σημαντική απουσία θα αγωνιστεί κόντρα στον Όφη ο Βόλος σήμερα για την πρεμιέρα της φετινής Super League. Παίζοντας καλό μπάσκετ αναδιαστήματα, η Εθνική Ελλάδος επικράτησε 89-81 της Πολωνίας στο Telekom Center Athens. Κορυφαίος του αγώνα, ο Τογιόπουλος με 22 πόντους στους 14 ο Ντόρσεϊ, 12 σημείο ο Μίτογλου, επόμενο φιλικό για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τη Δευτέρα με αντίπαλο την Κύπρο. Μετά από μια συναρπαστική αναμέτρηση, η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών επιβλήθηκε με ανατροπή 3-2 σετ της Ουκρανίας, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στο φετινό Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι Γιάννης Κωνσταντέγιας και Κωνσταντίνος Καρέτσης πραγματοποίησαν τον ντεμπούτο τους με τη φανέλα της Ντόρμουντ στον τελικό του Super Cup Γερμανίας, με τους Βασαδούς να γνωρίζουν την ήττα 2-1 από την Bayern. Η Χάλε επικράτησε 2-0 της Manchester United για την πρώτη αγωνιστική της Premier League, έρχοντας πρωταγωνιστή της τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον ντεμπούτο του. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 2-1, Nottingham Forest Leeds 0-1 και Brentford Tottenham 3-0. Με ηρώα των 21 ετών Έσπη που σκόραρε στο 90 λεπτό, η Real Madrid νίκησε 2-1 την Ισπανιόλ για την δεύτερη αγωνιστική της La Liga. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Athletic Bilbao Sevilla 1-3 και Valencia Celta 0-0. Με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει στο 54ο λεπτό, η Κόμο αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Ουντινέζα στην πρεμιέρα της Serie A. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της, Inter Monza 4-1, Parma Cagliari 0-1 και Genoa Napoli 0-2. Για την πρώτη αγωνιστική της Ligue 1, Lens Auxerre 5-2, Le Mans Brest 2-2, Nice Lorient 0-0, Toulouse Lyon 0-2 και Troyes Paris FC 0-0. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Με την εθνική ομάδα λοιπόν να έχει κάνει ένα παιχνίδι με τους Πολωνούς, το οποίο δεν διεκδικεί και δάφνης ποιότητας που λέμε. Έπαιξε καλό μπάσκετ αναδιαστήματα η εθνική, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Γενικότερα σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, για να ξέρουμε τι λέμε, η κατάσταση ήταν απελπιστικά κακή, πολύ κακή όμως, σε σημείο ότι κούραζε και τα μάτια του κόσμου που το βλέπε το παιχνίδι.

Το παιχνίδι αυτό και το αυριανό παιχνίδι είναι μια ωραία ευκαιρία βέβαια να πάει ο κόσμος στο γήπεδο, ειδικά στο αυριανό με γενική είσοδο 10 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορείτε να πάρετε τα παιδιά σας, τους συζύγους ή τις συζύγους σας, να πάτε στο γήπεδο και να ευχαριστηθείτε την παράσταση που θα δώσει η εθνική μας. Η εντάξει, η Κύπρος δεν είναι κάτι τρομερό από άποψη αντιπάλου. Ένα φιλικό, θα ξεμουδιάσουν οι παίχτες της εθνικής ομάδας μπάσκετ και θα πάνε μετά στο παράθυρο της FIBA να αντιμετωπίσουν στα προκριματικά του μπάσκετ Ουκρανία και Ισπανία.

Κορυφαίος χθες, να το αναφέρουμε αυτό για την εθνική μας, ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος πραγματοποίησε μια πολύ ωραία εμφάνιση. Έβαλε 22 πόντους, είχε τα σούτ που έπρεπε και ο Ντόρσεϊ έκανε δουλειά και ο Μίτογλου. Γενικότερα θα περιμέναμε κάτι παραπάνω βέβαια από την εθνική μας ομάδα.

Στις δηλώσεις του βέβαια μετά το παιχνίδι, συνέντευξη τύπου, ο Βασίλης Πανούλης, δεν θα πω ακριβώς τι είπε, ωστόσο δήλωσε ούτε πολύ ικανοποιημένος ούτε ιδιαίτερα δυσαρεστημένος. Δηλαδή ούτε λόγος ανησυχίας ούτε λόγος για χαμόγελα. Αυτό ανέφερε τουλάχιστον στη συνέντευξη τύπου στα στατιστικά της Ελλάδος.

0: Λοιπόν, αρκετά όμως οι συζητήσεις αυτές για τον μπάσκετ, γιατί ούτως ή άλλως είχαμε, όπως είπαμε, και το φιλικό της Εθνικής. Θα πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα πάμε και στο ρεπορτάζ, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καταρχάς, με τι να ξεκινήσουμε το χθεσινό παιχνίδι?
1: Έτσι, ας πούμε δύο λόγια για το χθεσινό παιχνίδι πριν περάσουμε στα μεταγραφικά που έχουν αρχίσει ήδη να μπαίνουν στις συζητήσεις μας. Γιατί λέγαμε ότι μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο θα έχουμε και πάλι εξελίξεις. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός δεν ήταν κακός χθες. Ήταν πιο βελτιωμένος αν θες από την περσινή χρονιά. Άσχετα αν τελικά κατάφερε με αυτό το φτωχό 1-0 να επικρατήσει. Ο βασικός λόγος για μένα ήταν, ας πούμε, ο Κουτεσιώτης. Okay. Είναι τέσσερις φάσεις τις οποίες έχει βγάλει την μπάλα σχεδόν μέσα από τα δίχτυα. Βέβαια, εγώ ρώτησα και το Μεντιλίμπαρ χθες στην συνέντευξη τύπου ότι όταν ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει γρήγορα έχει πρόβλημα. Αλλά πολύ σωστά μου δίνει, γιατί εγώ δεν το διάβασα καλά προφανώς. Μου είπε ότι εντάξει, μπορεί να μην σκοράραμε γρήγορα, αλλά πιέσαμε, ψάξαμε τον γκολ. Δεν απογοητευθήκαμε. Και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, μετά τις αλλαγές που έγιναν, δηλαδή από τη στιγμή που μπήκε μέσα ο Ρόκα, ο Σιπιώνη και ο Ζώτα, υπήρχε μια φρεσκάδα, υπήρχε μια τρομερή πίεση στον Ατρόμητο και θα μπορούσε να ήταν, να είχε έρθει και πιο γρήγορα γκολ. Τον γκολ, αν ο Χουτεσιώτης δεν έκανε δύο καταπληκτικές αποκρούσεις, αν ο Ελκαμπή δεν ήθελε να μας το παίξει πανένκα.
0: Εντάξει, αυτό η αλήθεια είναι, δεν το λες και πολύ έξυπνο αυτό που πήγε να κάνει ο Ελκαμπή. Για να μην το χαρακτηρίσω ανεπίτρεπτο, έτσι. Γιατί το λέω, γιατί okay, είστε στο 0-0.
1: Ελκαμπή είναι αυτός, μωρέ, εντάξει.
0: Είναι και αυτό.
1: Έχει εμπιστοσύνη στα πόδια του, αλλά δυστυχώς η σκέψη του δεν ήταν καλή. Ύστερα είχε απέναντι ένα τερματοφύλακα ο οποίος με τις αποκρούσεις που είχε κάνει είχε αποκτήσει τρομερή αυτοπεποίθηση. Εγώ το φοβόμουν. Όχι ότι θα το κάνει να εκτελέσει έτσι, αλλά ότι μπορεί να το πιάσει. Γιατί ξέρουμε την ψυχολογία του τερματοφύλακα. Όταν είναι ο κορυφαίος του γηπέδου, έχει κάνει τέτοιες αποκρούσεις και βρίσκεται απέναντι από τον παίκτη για εκτέλεση πέναλτι, όλα είναι υπέρ του τερματοφύλακα. Και ας είναι ο καλύτερος εκτελεστής πέναλτι στον κόσμο.
0: Κώστα, θέλω να σταθώ και σε κάτι αγωνιστικό χθες, γιατί η αλήθεια είναι ότι περισσότερο είδα το δεύτερο ημίχρονο εγώ, δεδομένου ότι την ώρα του πρώτου ημίχρονου βρισκόμουν στο Telecom Center.
1: Στο πρώτο ημίχρονο ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο Φορτούνης και γενικά χθες ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού, μέχρι που κουράσε και αντικαταστάθηκε από τον Ρόκα. Ο Φορτούνης από τα παλιά, ο Φορτούνης που έστειλε το μήνυμα και απέδειξε ότι δεν ήρθε για δεύτερο ρόλο. Ήρθε ένα πρωταγωνιστής. Ό,τι καλό γινόταν στο πρώτο ημίχρονο, εν πάση περιπτώσει, ξεκίναγε από τα πόδια του Φορτούνη. Αλλά εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά ο Ολυμπιακός έκανε τις φάσεις, πίεσε πολύ. Τέλος πάντων, είναι αρχή ακόμα. Θα έρθουν και άλλοι τρεις παίκτες μέχρι να όλοι αυτοί να δέσουν. Για μένα το καλό, ας πούμε, για το Μεντιλίμπαρ είναι ότι μετά και το παιχνίδι της Κυριακής στην Τρίπολη, μετά υπάρχουν τρεις εβδομάδες διακοπή πρωταθλήματος. Λόγω των εθνικών ομάδων, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ωραία. Οπότε δεν υπήρχε καλύτερο, ας πούμε, να μπορέσει να δουλέψει με τους παίκτες. Και να μπορέσει να φέρει την ομάδα σε ένα ακόμα καλύτερο επίπεδο από ό,τι την είδαμε χθες. Πάντως, εντάξει, γενικά τα μηνύματα ήταν καλά χθες. Ας μην βλέπουμε αυτό το 1-0. Τώρα ξέρουμε πώς μπορεί να γίνει το 1-0-3-0. Πολύ εύκολο. Όπως θα μπορούσε να τελειώσει και 0-0, εννοείται. Πάντα οι πρεμιέρες, το ξέρουμε αυτό, και πάντα ο Ατρόμητος στο Καραϊσκάκη βάζει δύσκολα στον Ολυμπιακό. Είναι γνωστό αυτό.
0: Επίσης, θέλω να σταθώ και λίγο στον Τικνησγιάν, Κώστα, ναι, πριν πάμε στα μεταγραφικά, γιατί το. Να το πεις και τον τεμπούτο του. Άλλαξε τελείως την εικόνα του Ολυμπιακού στο αριστερό άκρο, έτσι.
1: Ναι. Χωρίς ο Μπρούνο να είναι κακός.
0: Λέω ότι ήταν κακός. Απλά ο Τικνιζιάν μπήκε και αυτομάτως άρχισαν τα φορτώματα. Άρχισε να πει.
1: Ο Τικνιζιάν τον πήρε Ολυμπιακό για βασικό. Έτσι. Είναι εξαιρετική περίπτωση αριστερού μπακ. Και φαντάζομαι, ας πούμε, ότι είναι μόλις 4-5 μέρες ο Ρέντι. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι είναι μια μεταγραφή η οποία μπορεί να μην προκάλεσε θόρυβο όπως κάποιες άλλες, αλλά θα αποδειχθεί εξαιρετική επιλογή, αν θέλεις. Τι άλλο, το μήνυμα στο Μεντιλίμπαρ, γιατί πολλοί τον περίμεναν στη γωνία χθες να τελειώσει 0-0 και να αρχίσουν το κράξιμο και την υψηλή κριτική από τους ειδήμονες που, δόξα τω Θεώ, έχουν πολλούς στην Ελλάδα. Προπονητές μέσα σε εισαγωγικά, τον περίμεναν στη γωνία, γι' αυτό και όλο το Καραϊσκάκι συστήκε με το όνομά του μόλις τελείωσε το παιχνίδι, γι' αυτό και τα πανώ, I love Mendilibar, και γενικά ο κόσμος για άλλη μια φορά έδειξε τη στήριξή του στον προπονητή του Ολυμπιακού. Για να φύγουμε τώρα από το χθεσινό παιχνίδι.
0: Να πάμε στο σήμερα.
1: Το σήμερα είναι και μάλιστα μια τελευταία πληροφορία που έρχεται από την Ισπανία, ότι μπορεί ο Γκονζάλες να έχει συμπαίκτη του ένα συμπατριώτη του. Και ο λόγος για τον Ένσον Άλβαρες, Μεξικανός, αρχηγός της εθνικής ομάδας του Μεξικού, με 4 συμμετοχές στο πρόσφατο Μουντιάλ, ανήκει στην West Ham και έπαιξε δανεικό στη Φενέρ. Αλλά η West Ham τον έχει παραχώρηση. 28 χρονών, αμυντικό χαφ. Προφανώς είναι μια περίπτωση, αν του Πουέρτα δεν προχωρήσει. Οπότε είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, θα έλεγα. Και μπορεί στον Ολυμπιακό να το σκέφτονται έτσι και σωστά να το σκέφτονται, ότι να έρθει και ένας Μεξικανός για να μπορέσει να στηριχθεί καλύτερα και ο Γκονζάλης, ας πούμε. Έτσι. Θα το δούμε. Με πολλές 100 τόσες συμμετοχές στην εθνική ομάδα του Μέξικου και τα λοιπά. Είναι μια καλή περίπτωση μέσα στα ονόματα που ακούγονται. Αλλά νομίζω μέσα σε αυτή τη εβδομάδα, Γιώργο, το θέμα του αμυντικού χαφ τουλάχιστον θα κλείσει. Δεν ξέρω για το εξτρέμ. Το θέμα του αμυντικού χαφ θα ολοκληρωθεί. Γιατί θέλει και ο προπονητής να τον έχει στη διάθεσή του, να μπορέσει να δουλέψει καλύτερα. Μια είδηση που έρχεται από τη Ρωσία, ότι η Κράσνονταρ ενδιαφέρεται για τον Ζέλσον Μαρτίνς.
0: Αυτό ήθελα, και γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί εντάξει, βγαίνει αυτό από τους Ρώσους. Ο Ολυμπιακός τι σκοπό έχει, τι έχει στο μυαλό του σχετικά με τον Ζέλσον?
1: Ο Ολυμπιακός ξέρω τι έχει σκοπό. Δεν ξέρω ο Ζέλσον τι έχει στο μυαλό του. Γιατί αν ο Ολυμπιακός, που θα πάρει και άλλο εξτρέμ, και με τον Ρόκα και με τον Φορτούνι και με τον Ροντινέη που υποτίθεται ότι είναι εξτρεμάς και δάνε χθες έπαιξε δεξιά ή δεξιμπακ.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί, με την Ομονία να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν, με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Ομονία Σεντρούιντεν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Μένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας
5: Χαραλάμους. Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
9: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 11:30.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Φωτιά ξέσπασε σε υπνοδωμάτιο ανηλίκου στη Δερίνια προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά προκλήθηκε από κινητό τηλέφωνο και τον φορτιστή του. Ο ανηλίκος ανέφερε πως άφησε το κινητό του να φορτίζει πάνω στο κρεβάτι και μόλις αντιλήφθηκε τη φωτιά, βγήκε από το δωμάτιο, ειδοποίησε τους γονείς του και όλοι εγκατέλειψαν έγκαιρα την κατοικία χωρίς να κινδυνεύσει κανείς. Εντοπίστηκε ως και αυλαβής ο 16χρονος, ο οποίος είχε δηλωθεί ως ελείπον πρόσωπο στο φαράγγι του Άβακα. Έπειτα από ολονυχτίες προσπάθειες, εντοπίστηκε γύρω στις 12:45 τα μεσάνυχτα από ομάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, χωρίς να φέρει τραυματισμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι το στενό του Ορμούζ αποτελεί πλέον αμερικανικό έδαφος, αναδημοσιεύοντας σχετική εικόνα στο λογαριασμό του στο Truth Social. Στην εικόνα εμφανίζεται χάρτης της περιοχής με κυκλωμένο το στενό του Ορμούζ και τη λεζάντα νέο έδαφος των ΗΠΑ. Ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα στοχοθετήσει τα συμφέροντα των χωρών που βοηθούν τις ΗΠΑ, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως κάθε χώρα που συμμετέχει στην εφαρμογή οικονομικών περιορισμών σε βάρος του Ιράν θεωρείται εχθρός.
13: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
14: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
15: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
12: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Τι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
16: Γυρίσουμε, κύριε Δήμο.

0: Όπως το ανέφερε και ο Κώστας Σαμοθράκης, ο Ολυμπιακός έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Μεξικανό, τον μεσοαμυντικό της Εθνικής Μεξικού, αρχηγό στην Εθνική Μεξικού, Έντσον Άλβαρες. Ο ίδιος προέρχεται από 4 συμμετοχή στο πρόσφατο Μουντιάλ. Την τελευταία σεζόν ήταν δανεικός στη Φενέρμπαχτσε. Θα αποχωρήσει από την West Ham, στην οποία υπάρχει, στην οποία αγωνίζεται. Να ενημερώσουμε βέβαια ότι η West Ham έχει υποβιβαστεί την Championship, είναι προς παραχώρηση ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, 103 φορές διεθνής. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Αμέρικα το 2019 ως το...
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki, γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχει. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Φωτιά ξέσπασε σε υπνοδωμάτιο ανηλίκου στη Δερίνια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά προκλήθηκε από κινητό τηλέφωνο και τον φορτιστή του. Ο ανηλίκος ανέφερε πως άφησε το κινητό του να φορτίζει πάνω στο κρεβάτι και μόλις αντιλήφθηκε τη φωτιά, βγήκε από το δωμάτιο, ειδοποίησε τους γονείς του και όλοι εγκατέλειψαν έγκαιρα την κατοικία χωρίς να κινδυνεύσει κανείς. Εντοπίστηκε σώος και αυλαβής ο 16χρονος, ο οποίος είχε δηλωθεί ως ελείπον πρόσωπος στο φαράγγι του Άβακα. Έπειτα από ολονυχτίες προσπάθειες, εντοπίστηκε γύρω στις 12:45 τα μεσάνυχτα από ομάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, χωρίς να φέρει τραυματισμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι το στενό του Ορμούζ αποτελεί πλέον αμερικανικό έδαφος, αναδημοσιεύοντας σχετική εικόνα στο λογαριασμό του στο Truth Social. Στην εικόνα εμφανίζεται χάρτης της περιοχής με κυκλωμένο το στενό του Ορμούζ και τη λεζάντα νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα στοχοθετήσει τα συμφέροντα των χωρών που βοηθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως κάθε χώρα που συμμετέχει στην εφαρμογή οικονομικών περιορισμών σε βάρος του Ιράν θεωρείται εχθρός.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
2: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Διαβατήριο Τρίσταν Βούξεβιτς, έτσι. Παράλληλα θα αναφέρω ότι έχω και κάποιες πληροφορίες ότι, ας πούμε, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι, η αλήθεια, μονομαχούν κιόλας για μια περίπτωση παίκτη. Έλληνα μάλιστα, που είχε ελληνικό διαβατήριο, και αυτός είναι ο Τζον Πουλακίδας. Θα δούμε βέβαια πώς θα γίνει, τι θα γίνει, ποια θα είναι μάλλον η κατάληξη αυτής της υπόθεσης. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Τζον Πουλακίδας μου φαίνεται υπερβολικά δύσκολο να φύγει από το NBA, παρότι δεν έχει εγγυημένο συμβόλαιο. Και αυτός και ένας άλλο, και μια άλλη ψυχή, την οποία έχουμε αναφέρει ούκο λίγες φορές, ο Κροάτης. Έτσι, δεν έχουν εγγυημένο συμβόλαιο. Έχουν συμβόλαιο 40 ημερών. Όχι τώρα προφανώς, από την έναρξη του NBA. Από την έναρξη της σεζόν. Κάτι που σημαίνει ότι Νοέμβρη, εκεί μέσα Νοέμβρη, θα είναι ελεύθεροι. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Το πιο πιθανό. Μέχρι εκεί θα έχουν μάλλον χρόνο οι ομάδες να τους αφήσουν ελεύθερους. Μετά θα μπορούν απλά να τους πρέπει να τους πληρώσουν όλο το συμβόλαιο. Το πιο πιθανό, εγώ προβλέπω ότι ο Χεζόνια θα μείνει ελεύθερος. Τώρα για τον Μπουλακίδα μου φαίνεται δύσκολο να μην βρει εγγυημένο συμβόλαιο, ειδικά με αυτά που έχει κάνει την περσινή σεζόν στο NBA και με αυτά φυσικά που έχει κάνει και στο Summer League.

Ο Μπάντον θα ήταν μια ιδανική προσθήκη, γιατί μιλάμε για έναν εξαιρετικό παίχτη. Το θέμα είναι ότι ο Πίτερς έχει φύγει από τον Ολυμπιακό, με αποτέλεσμα ο Μπάντον να μην είναι, να μην είναι εύκολο να ταιριάξει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται έναν σκόρερ που θα μπορεί να πάρει τα παιχνίδια. Γι' αυτό σίγουρα είναι ένας από αυτούς τους υποψήφιους. Είναι και ο Τζον Πουλακίδας, είναι και ο Μάριο Χεζόνια, είναι πολύ. Το καταλαβαίνετε. Θα μου πει κάποιος, βρε Γιώργο, από το Μάιο μιλάς για τον Χεζόνια. Τον έχεις αναφέρει ουκ λίγες φορές. Η υπόθεση θέλει πάρα πολύ λεπτούς χειρισμούς στην προκειμένη περίπτωση. Δεν είναι ένας... δεν είναι όποιος και όποιος. Δεν είναι ο Μπόνζι Κόλσον, να το πω έτσι. Με όλο το σεβασμό και την αγάπη μου στον Μπόνζι Κόλσον. Αν ο Ολυμπιακός ήθελε να πάρει τον Κόλσον, τον είχε ήδη ανακοινώσει και είχε ξεκινήσει και προετοιμασία ο συγκεκριμένος. Δεν νομίζω να περίμενε τον Νοέμβριο.

Στο μεταξύ ο Μακιντάιρ άρχισε να φουρνίζει εντός αγωγικών. Να φουρνιέζει, κάπως έτσι πρέπει να το πούμε. Ακολουθεί πιστά το παράδειγμα του Εβάν Φουρνιέ, ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Δηλαδή, ζήτησε από τον κόσμο στο X, στο πρώην Twitter, τι αποφάσισε να κάνει. Σου λέει καλησπέρα σε όλους. Έχετε να μου προτείνετε πού μπορώ να βρω την καλύτερη μπριζόλα στην Αθήνα. Βλέπετε τώρα. Ζητά την άποψη για διάφορα θέματα και το έχετε καταλάβει ότι ακολουθεί το παράδειγμα του Γάλλου Σταρ.

Παράλληλα θα πάμε και στο μπασκετικό Παναθηναϊκό σε λίγο, ωστόσο θα μιλήσουμε για τον Μαχινταέρα, ο οποίος, εντάξει, νομίζω θα έχουμε τρομερό περιεχόμενο στο X και στο πρώην Twitter. Και γιατί το λέω αυτό? Θα έχουμε πολύ ωραίες στιγμές όταν ο Μακιντάιρ θα ανεβάζει τα post του μαζί με το Φουρνιέ. Νομίζω θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Πάμε τώρα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, φίλοι ακροατές, γιατί είναι και ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ολοκληρώσει το ρόστερ του και ετοιμάζεται για τα φιλικά, προετοιμάζεται για αυτός. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Φρανσίσκο, θα πάμε και σε αυτές. Τώρα, θα πάμε στην είδηση το ότι οι Πράσινοι έχουν προσκαλέσει την Μπουργκ, την νικήτρια του EuroCup, που όμως δεν θα κατέβει στη EuroLeague για οικονομικούς λόγους. Την έχουν προσκαλέσει στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Είναι η τέταρτη ομάδα, θα είναι η τέταρτη ομάδα. Οι άλλες τρεις, εντάξει, είναι ο οικοδεσπότης Παναθηναϊκός, είναι ο ΠΑΟΚ, είναι και η Παρτίζαν. Σεπτεμβρίου είναι αυτό το τουρνουά. Έτσι, στο Telecom Center Athens.

Θα αναφέρουμε φυσικά ότι είναι η πρόβα τζενεράλε αυτή η αναμέτρηση για τους πράσινους, γιατί στις 24 Σεπτεμβρίου θα υποδεχτούν την Paris BC στο Telecom Center Athens για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. 23 έχει ο μήνας. Ενδιαφέρον.

33 ημέρες μας μένουνε. Ναι, είμαστε τόσο... Ναι, προσωπικά είμαι τόσο τρελός για την Ευρωλίγκα. Μετράω τις μέρες για την έναρξή της.

Παράλληλα θα αναφέρουμε, θα πάμε πάλι πίσω στο ποδόσφαιρο. Γιατί, γιατί η ΑΕΚ με αυτή τη νίκη έκανε την μεγαλύτερη, την πιο ευρεία της νίκη, την ευρύτερη νίκη της σε πρεμιέρα εδώ και 46 ολόκληρα χρόνια. Για να το εξηγήσουμε τι εννοούμε, έτσι. Η καλύτερη πρεμιέρα, η καλύτερη πρεμιέρα της πριν από αυτήν ήτανε τη σεζόν 1979-1980. Είχε νικήσει 5-1 την Καβάλα στη Νέα Φιλαδέλφια. Θόδης, δύο γκολογκέσιος, Μπάγεβιτς και, και Ελευθεράκης. Οι ποδοσφαιριστές που σκόραραν για την Ένωση.

Όπως έχετε καταλάβει λοιπόν, γίνεται χαμός πλέον με την αναμέτρηση, με την υπόθεση του Ολυμπιακού με τον Άλβαρες.

Στο μεταξύ, από ό,τι διαβάζω εδώ, ο Φαμπίνιο έχει συμφωνήσει με την Trabzonspor. Οπότε, Φαμπίνιο και Σαλάχ θα ξαναγίνουν συμπαίκτες, θα ξανασμίξουν στην Τουρκία. Η Trabzonspor συμφώνησε. Τη Δευτέρα θα βρίσκεται λοιπόν στην Τουρκία ο Φαμπίνιο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

όπως έχετε καταλάβει, σιγά σιγά έρχεται η ώρα των Ελλήνων του εξωτερικού. Και αυτό γιατί ο Δουβίκας με τον... Ο Δουβίκας έκανε μια πραγματικά πολύ καλή εμφάνιση, σκόραρε και έδωσε το βαθμό της οπαλίας στην Κόμο. Ο Φάμπρεγκας έχει αναφερθεί με τα καλύτερα λόγια για τον Τάσο Δουβίκα. Έχει μια νοοτροπία, λέει, που δύσκολα συναντάς στο σημερινό ποδόσφαιρο. Αυτό λέει πάρα πολλά για τον Τάσο Δουβίκα, για την αξία του ως ποδοσφαιριστής. Και φυσικά θα πάμε και στους υπόλοιπους. Μετά το διάλειμμα βέβαια και το δελτίο. Σε λίγο έρχεται η ώρα και αυτά.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
2: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
3: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
4: Του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Imagine.
9: John Lennon.
8: Imagine άσπρο.
9: John Lennon με άσπρα.
8: Imagine βελούδο.
9: John Lennon με βελούδο.
8: Καλά, είσαι χαμένος.
9: Εσύ είπες Imagine.
8: Οκ. Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
9: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
10: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα.
8: Καλά, είσαι χαμένος.
11: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό Σίτι για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό Σίτι ζωντανά από τον Super Sport 104.
14: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Στο κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες,

0: 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Super Sport 104. Ιντερβέτεν Ελλάδα.
2: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Όφη υποδέχεται τον Βόλο στο Παγκρίτιο στάδιο για την πρεμιέρα της Super League. Μοναδική απουσία των κριτικών αποτελεί ο Νίκος Μαρινάκης. Με καθαρό απουσιολόγιο κατεβαίνουν στο Ηράκλειο οι Βογιώτες. Σέντρα σε 7.30 η ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ελλάδα Sports. Σε περιγράφει Μανώλη Δασκαλάκη, τηλεοπτική από Κοσμοτέσπορ 9. Στις 9 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Λεβαδιακό. Εκτός αποστολής των Ασπρόμαυρων, η Καμαρά, Άλιντε, Σπότοφ και Μεϊτέ. Οι Κωστίκες ούτε επέστρεψαν στην αποστολή των Βιωτών με την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους να κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη πάνοπλη. Περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Στέγιος Τεριάδης, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται στις 9.30 με τον αγώνα του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέσπορ 8. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μεξικανού επιθετικού Αρμάντο Γκονσάλες, ο οποίος υπέγραψε για 4+1 χρόνια. Για την απόκτηση του 28χρονου χαφ της West Ham, Έντζον Άλβαρες, ενδιαφέρονται οι Ερυθρόλευκοι. Σε διαπραγματεύσεις με τους Πειραιώτες, βρίσκονται οι Πειραιώτες με την Κράσνονταρ για την πώληση του Ζέλσον Μάρτινς σύμφωνα με τους Ρώσους. Η νίκη της ΑΕΚ 4-0 επί του Ηράκλη αποτελεί την ευρύτερη νίκη της Ένωσης σε πρεμιέρα πρωταθλήματος έπειτα από 46 χρόνια και το 5-1 επί της Καβάλας στη σεζόν 1980-81.

0: Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού Τριαντάφυλλος Τσάπρας υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στο μάτς με την Χράντα της Κράλοβε και θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 20 μέρες. Στην τελική ευθεία για να τεθούν στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ βρίσκονται Ντάβιντ Καλάμπρια και Βίκτορ Κρίστιανσεν. Η Μπουργκ προσκλήθηκε από τον Παναθηναϊκό για να συμμετέχει στο φετινό τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, στο οποίο θα συμμετέχουν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος το διοργανώνει, ο ΠΑΟΚ και Παρτίζαν. Στις 5 η Εθνική Ομάδα Βολή Γυναικών αντιμετωπίζει τη Βουλγαρία για την τρίτη αγωνιστική του Β' Ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL2 Sport. Στην πρεμιέρα της Premier League στις 4, Manchester City Bournemouth και Brighton Aston Villa. Στις 6.30 Newcastle Liverpool. Για τη δεύτερη αγωνιστική της La Liga στις 6, Atletico Madrid Villarreal, στις 8.30 Getafe Santander και στις 10.30 Elche Barcelona. Στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής στη Serie A, στις 7.30 Βενέτσια Λέτσε και Φροζινόνε Γιουβέντους, στις 10.15 Τωρίνο Μίλαν και Αταλάντα Σασουόλο. Για την πρώτη αγωνιστική της Λίγκαν, στις 4 Ανζέ Λίλ, στις 6.15 Χαύρι Μονακό και στις 10.15 Ρεν Πάρι Σενζερμέν. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίγο μετά τις 12 θα αναφέρουμε αρκετά πράγματα και τώρα για τους Έλληνες του εξωτερικού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είχαμε Τζολάκι, είχαμε Δουβίκα, είχαμε Κωνσταντέλια Γιγαρέτσα. Πιο μετά, κατά τις 12.30 και πιο μετά θα το συζητήσουμε και με τον Μάνο Σταραμόπουλο, αλλά τώρα το θέμα είναι να τα πούμε και μαζί.

Και τι εννοώ με αυτό? Θα τα πούμε και μαζί. Γιατί? Γιατί ο Κωνσταντέλιας πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του. Μαζί ήταν και ο Καρέτσας. Και τα σχόλια των οπαδών της Ντόρτμουντ τα λένε όλα. Πραγματικά. Γιατί το λέω αυτό? Δεν τα λέγανε τυχαία στον ΠΑΟΚ, γράφουν για τον Κωνσταντέλια.

Δεν χρειάζεται να αναφέρω το τι είπε ένας φίλος συγκεκριμένα, έτσι, για να καταλάβετε τα σχόλια. Ένας από τους φίλους του Ντορούντ είπε: «Ωχ Θεέ μου», δεν γράφει ακριβώς αυτό, αλλά έτσι το μεταφράζουμε, γιατί υπάρχει και ένα F και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε το τι μπορεί να λέει. «Ωχ Θεέ μου, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν έλεγαν ψέματα όταν μιλούσαν για τον Κωνσταντέλια». Για τέτοιο παιχνίδι, γιατί εντάξει, αυτό που είπε λοιπόν ένας άλλος φίλος του Ντόρτμουντ, είπε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας άλλαξε το παιχνίδι από τα πρώτα δευτερόλεπτα με μια μόνο προπόνηση. Είναι ο Δίας, οι Έλληνες είχαν δίκιο. Οι τέσσερις παίκτες που έκαναν ντεμπούτο έδειξαν γιατί τους αποκτήσαμε. Από τον Κωνσταντέλια είδαμε πόσο εξαιρετικό πόδι έχει, το απίστευτο ταλέντο που διαθέτει. Φυσικά ακόμη δεν είναι σε θέση να βγάλουν 90 λεπτό. Ο Γιάννης έκανε εξαιρετική δουλειά, το γκολ που δημιούργησε ήταν εκπληκτικό, αλλά όπως θα είδατε έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε για να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε». Αυτό ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα ο Νίκο Κόβατς, ο προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Καρέτσας βέβαια, ο οποίος έχει συστηθεί ο λιγόντι στους φίλους του Ντόρτμουντ με τα φιλικά που έχει παίξει με την Άρσεναλ και τη Ρώμα, είχαν δείξει ένα πολύ καλό δείγμα γραφής αυτά τα φιλικά. Ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας δείχνουν πραγματικά ότι είναι έτοιμοι να παίξουν στο επίπεδο του γερμανικού πρωταθλήματος.

Θα πάμε φυσικά και στον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος έκανε απίστευτα πράγματα στο παιχνίδι της Manchester United με την Hull. Η Hull νίκησε 2-0, ο Τζολάκης κράτησε το 0 στην εστία του, πραγματοποιώντας καταρχάς μια πολύ ωραία επέμβαση, νομίζω στο 15ο λεπτό, δεν είμαι σίγουρος, στο σουτ του Εμπεμό. Έβγαλε και τετατέτ, έκανε γενικά πολύ ωραία εμφάνιση ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, με 5-5 αποκρούσεις βγήκε MVP του αγώνα.

Την ίδια ώρα, εντάξει, προχτές ο Τζόλης είχε κάνει εξαιρετική εμφάνιση, δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Τα είπαμε για από χθες, τα έχουμε πει αυτά. Είπαμε για τον Τάσο Δουβίκα, λέμε λοιπόν τώρα και τον Κωνσταντ Τζολάκη. Τον αναφέραμε πιο πριν, θα τον αναφέρουμε και τώρα. Ο Τζολάκης, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, όπως είπαμε, κράτησε το 0 στην εστία του και αυτό λέει πάρα πολλά. Πραγματικά. Έκανε και δηλώσεις αμέσως μετά. Η Premier League τον ανέδειξε μάλιστα τον Τζολάκη MVP του Hull Manchester United και όχι άδικα. Το πρώτο του μήνυμα λοιπόν στα social media ήταν το εξής: είμαι απολύτως ενθουσιασμένος με το πρώτο μου παιχνίδι για τη Hull στην Premier League. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσω από μια υπέροχη νίκη μπροστά στους οπαδούς μας. Τι καταπληκτικός τρόπος για να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι. Τόνισε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στα social media.

Στο μεταξύ, σε αυτό το match. Γεια σου φίλε Διαμαντή, που στέλνει μήνυμα ο Διαμαντής μας στο Viber. Θα αναφέρω το λάθος του Μαγκουάιρ, ο οποίος θυμήθηκε τις ένδοξες εποχές του από ό,τι φαίνεται. Και αυτό το λέω γιατί ο αγαπητός Χάρι Μαγκουάιρ αποφάσισε να μαρκάρει συμπαίχτη του στο γκολ της Χαλ. Αφού η μπάλα χτυπάει το δοκάρι και επιστρέφει στη μικρή περιοχή, λοιπόν, ο Μαγκουάιρ εκείνη τη στιγμή μαρκάρει τον Μπράιαν Εμπεμό. Τι άλλο να αναφέρουμε. Να, να, να, να, να, να, να, να,

Και θα το αναφέρουμε και αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι βγάλαν και μια πολύ ωραία συνεργασία ή οι παίκτες του Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντέλιας με τον Καρέτσα. Μάλιστα ο Καρέτσα βρέθηκε και σε πολύ καλή ευκαιρία, σε μεγάλη ευκαιρία. Η Ντόρτμουντ ανέβασε την φάση στα social media μιλώντας για τέλειο συνδυασμό πραγματικά. Η αλήθεια είναι τώρα τη βλέπω και εγώ αυτή τη φάση και θέλω να τη δω πραγματικά. Ήταν καλή ευκαιρία. Βγάλανε ένα συνδυασμό αρκετά ενδιαφέρον.

0: Και η αλήθεια βλέπω και ακόμη πιο εντυπωσιακά σχόλια στο φόρουμ των οπαδών της Dortmund. Fear the Wall, έτσι ονομάζεται. Πάμε να διαβάσουμε λίγο μερικά σχόλια. Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνω γιατί ο πατέρα του Μπάουκ αποτελούσαν αυτό το παιδί μεσία. Από την πρώτη του επαφή στο δεύτερο ημίχρον, όταν κέρδισε μόνο στο αναφάλι εναντίον τριών αμυντικών τη Μπάγκερ, σχεδόν όλα όσα έκανε ήταν φοβερά. Το αποκορύφωμά τη βραδιά ήταν μια όμορφη κούρσα και πάσα στον Σβένσον για να δημιουργήσει το μοναδικό.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Κυριακή σήμερα για την Premier League στις 4 Manchester City Bournemouth, για την La Liga στις 10:30 Elche Barcelona και για την Serie A στις 9:45 Atalanta Sassuolo.
4: Χτίζετε ή ανακαιρίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας? Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
5: Χαραλάμους. Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά ένα τρώμα καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
11: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Yuklan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
12: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Πας Νάνινο και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
14: 90.
13: Η ώρα είναι 12:30.
15: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Φωτιά ξέσπασε σε υπνοδωμάτιο ανηλίκου στη Δερίνια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά προκλήθηκε από κινητό τηλέφωνο και τον φορτιστή του. Ο ανηλίκος ανέφερε πως άφησε το κινητό του να φορτίζει πάνω στο κρεβάτι και μόλις αντιλήφθηκε τη φωτιά, βγήκε από το δωμάτιο, ειδοποίησε τους γονείς του και όλοι εγκατέλειψαν έγκαιρα την κατοικία χωρίς να κινδυνεύσει κανείς. Εντοπίστηκε σώος και αυλαβής ο 16χρονος, ο οποίος είχε δηλωθεί ως ελείπον πρόσωπο στο φαράγγι του Άβακα. Έπειτα από ολονυχτίες προσπάθειες, εντοπίστηκε γύρω στις 12:45 τα μεσάνυχτα από ομάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, χωρίς να φέρει τραυματισμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι το στενό του Ορμούζ αποτελεί πλέον αμερικανικό έδαφος, αναδημοσιεύοντας σχετική εικόνα στο λογαριασμό του στο Truth Social. Στην εικόνα εμφανίζεται χάρτης της περιοχής με κυκλωμένο το στενό του Ορμούζ και τη λεζάντα νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα στοχοθετήσει τα συμφέροντα των χωρών που βοηθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως κάθε χώρα που συμμετέχει στην εφαρμογή οικονομικών περιορισμών σε βάρος του Ιράν θεωρείται εχθρός.
17: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
18: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
19: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
16: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα για την ποδοσφαιρική κουβέντα που θα κάνουμε. Το έχετε καταλάβει. Γιατί το λέω ποδοσφαιρική κουβέντα? Τόση ώρα για ποδόσφαιρο, δεν μιλάω. Εντάξει, μίλησα και λίγο για μπάσκετ. Έχει έρθει η ώρα όμως να μπούμε για τα καλά στο παιχνίδι εντός του χορταριού με τη στρογγυλή θεά. Μάνος Σταραμόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σένα και στους ακροατές του 943 Intervete Sports.
0: Με τι να σε ξεκινήσω? Να σε ξεκινήσω με τους Έλληνες του εξωτερικού? Με το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε και γκάφες μετά. Έχουμε το Μαγκουάιρ που κάνει τα μαργαριτάρια του πάλι.
1: Μαγκουάιρ είναι Μαγκουάιρ, δεν αλλάζει. Το ψάχνουν ακόμα, όπως ξέρουμε, έχει τα θέματα με τη Μύκονο.
0: Πάμε στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ήταν ωραίο το ξεκίνημα του νέου ελληνικού πρωταθλήματος, έτσι, τη στήθημα Super League, όπως λέγεται. Είχαμε καταρχήν την πρωταθλήτρια, την ΑΕΚ, να υπερισχύει άνετα 4-0 του Ηρακλή, που εμφανίζεται στη μεγάλη κατηγορία μετά από αρκετά χρόνια. Μια ΑΕΚ που έδειξε ότι είναι πανέτοιμη, ούτως ώστε την προσεχή εβδομάδα να ξεπεράσει το εμπόδιο της αντιπάλους της και να δώσει τον παρόν στο League Face, στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί 27 Αυγούστου στο Grimaldi Forum του Monte Carlo. Μετά πάμε στον, χρονολογικά τα λέω, πάμε στο παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Άρη, που ήταν ένα πολύ καλό, δυνατό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Ο Άρης κατάφερε στο τέλος να πάρει τη νίκη με 3-2 σε ένα δυνατό παιχνίδι, δείχνοντας ότι φέτος η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου θα είναι από τις πρωταγωνίστριες του πρωταθλήματος και όχι από τον Άρη που είχαμε γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε και στον Ολυμπιακό. Δυσκολεύτηκε για μια ακόμη φορά με αντίπαλο τον Ατρόμητο, όπως θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ατρόμητος δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα. Τελικά, χάρη στον γκολ του Κάρμο, του Αγκολέζου, που αυτή τη φορά τον πήρε ο Ολυμπιακός ελεύθερο, έτσι, γιατί την προηγούμενη φορά ήταν δανεικός από την Νότιχαμ Φόρεστ, κατάφερε να υπερισχύσει 1-0. Άρα, τρεις από τους μεγάλους ξεκίνησαν νικηφόρα τη νέα αγωνιστική περίοδο. Τώρα,
0: να πούμε επίσης ότι ο Ολυμπιακός πήγε να την πατήσει, έτσι, με το χαμένο πέναλτι του Ελκαμπή.
1: Σωστό αυτό που λες. Αλλά, όπως προείπαμε, ο Ατρόμητος πάντα του δημιουργεί προβλήματα και αν ήταν πέρσι πρόπες, δεν θυμάμαι, τον είχε νικήσει πάλι στην πρεμιέρα με 1-0. Οπότε αυτή η φορά κατάφερε ο Ολυμπιακός να υπερισχύσει 1-0. Εντάξει, ο οποίος Ολυμπιακός είναι σε αναδιοργάνωση, έτσι, έρχονται συνέχεια νέοι ποδοσφαιριστές. Ο Αργεντινός 23ος ο Γκοζάλες ήταν στα VIP του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Λίγη ώρα πριν το παιχνίδι ανακοινώθηκε κιόλας.
1: Ναι, ακριβώς, εντάξει, εννοείται. Λοιπόν, και έρχονται και άλλοι ποδοσφαιριστές, λίγα συντόμου. Το θέμα είναι τώρα την προσεχή εβδομάδα να περάσουν οι ελληνικές ομάδες στο League Face, όπου είναι ο καθένας, είτε Champions League, είτε Europa League, είτε Conference League. Δεν θα είναι κανένα από τα παιχνίδια, επαναλαμβάνω, εύκολα, έτσι. Ακόμα και όφη που ναι, μεν έχει νικήσει 3-0, κανένας δεν μπορεί να πει ότι είναι εξασφαλισμένη η πρόκλησή του στο League Face, του Europa League. Πρέπει να παλέψουν, να εντρώσουν, να είναι προσιλωμένοι και στα 90 λεπτά ή όσο κρατήσει το παιχνίδι ο εκάστοτε διαιτητής. Πάει αυτό. Πάμε στην Bundesliga. Είχαμε το τελικό του Super Cup Γερμανίας, έτσι, Borussia Dortmund. Είχαμε εντυπωσιακή παρουσίαση του Κωνσταντίνου του Καρέλια, του Κωνσταντέλια, ναι, του Γιάννη, που μπήκε ως αλλαγή. Έκανε ορισμένα εκπληκτικά πράγματα. Τώρα αποθεώνει ο γερμανικός ο τύπος και μάλιστα έπαιξε μετά και ο Καρέτσας, όπου το ελληνικό δίδυμο, τουλάχιστον όπως λέει και η Bild και άλλες εφημερίδες, θα δώσουν το κάτι διαφορετικό σε αυτή τη γερμανική ομάδα του Νίκο Κόβατς, που έχει υψηλές φιλοδοξίες για τη φετινή αγωνιστική περίοδο εντός και εκτός συνόρων, και επαναλαμβάνουμε, θα είναι πάρα πολύ καλό αυτό και για την ελληνική και για την εθνική Ελλάδος, και θέλω να πιστεύω ότι ο Καρέτσας θα πείσει σε κάποια στιγμή, δεν λέω άμεσα, τον Κωνσταντέλια να επιστρέψει στη γαλάζια ομάδα, η οποία έχει δύο εξαιρετικά δύσκολα παιχνίδια στην πρεμιέρα της στο νέο Nations League, όπου πρώτα έχει να παίξει στο Βελιγράδι απέναντι στην Σερβία, που και αυτή δεν είχε πάρει μέρος στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, οπότε θα είναι ανανεωμένη και θα προσπαθήσει να παρουσιάσει κάτι το καλύτερο, και μετά θα πάει στο Augsburg, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει τη νέα εθνική Γερμανίας με προπονητή τον Γιούργεν Κλοπ, που να παρουσιάσει κάτι το καλύτερο, και μετά θα πάει στο Augsburg, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει τη νέα εθνική Γερμανίας με προπονητή τον Γιούργεν Κλοπ.

0: Μάνο. Ας πούμε για τον Καρέτσα έχουν γράψει το εξής. Δεν ξέρω τι δίνουν, λέει, σε αυτά τα παιδιά στην Ελλάδα, αλλά κάποιος πρέπει να το βάλει στο μάτι αυτό που τους δίνουν. Δηλαδή, και μόνο. Σκέψω ότι αυτό είναι ένα από αυτά που έχουν γράψει. Για τον Κωνσταντέλια, λέει, Παναγία μου και Χριστέ μου, λέει, ένας... είχαν δίκιο τελικά οι Έλληνες όταν τα λέγανε για τον Κωνσταντέλια.
1: Έτσι. Κοίτα να δεις. Αυτά τα δύο παιχνίδια, ο Κωνσταντέλιας, ο Καρέτσας και ο Τζόλης, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν τους δρόμους τους επόμενους Έλληνες στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Μπορούν αυτά τα παιδιά να κάνουν το κάτι διαφορετικό, ούτως ώστε όλη η Ευρώπη να αρχίσει να προσέχει ακόμη περισσότερο τα Ελληνόπουλα. Αλλά εδώ θα πρέπει να δούμε μια άλλη παράμετρο, ότι θα πρέπει οι ομάδες τουλάχιστον από την πέμπτη θέση και κάτω να κάτσουν σε ένα τραπέζι καλή ώρα και να αποφασίσουν μεταξύ τους, να λένε στη βασική ενδεκάδα θα έχουμε μίνιμουμ 5 Έλληνες, ούτως ώστε και τον εαυτό τους θα βοηθήσουν από οικονομικής πλευράς, γιατί δεν ξέρουμε οι Αφρικανοί, οι Πορτογάλοι, οι Λατινοαμερικάνοι τι λεφτά παίρνουν, εν πάση περιπτώσει τι συμβόλαια κάνουν, και θα βοηθηθεί παράλληλα και η Εθνική Ελλάδος. Περνάμε τώρα, πάμε στην... μάλλον πρέπει να πούμε στο παιχνίδι αυτό, έτσι. Ο νεοαποκτηθής στο ντέρμπι νίκησε η Μπάγκερν 2-1, έτσι. Πέρα από αυτό, με γκολ του Ναθάνιελ Μπράουν, του διεθνούς αριστερό μπακ, έτσι, που τον απέκτησε φέτος το καλοκαίρι με 55 εκατομμύρια ευρώ. Έχει κερδίσει τη θέση του αριστερού πιστοφύλακα, γιατί ο Καναδός, ο Αλφόνσο Ντέιβις, μετά τον τραυματισμό του δεν έχει καταφέρει να συνέλθει όσο θα περίμενε και θα προσδοκούσε ο κάθε οπαδός της Μπάγκερν. Και το δεύτερο γκολ βέβαια το πέτυχε ο Μάικλ Ολίσε. Το ένα από τα κορυφαία αστέρια, όχι μόνο της Μπάγκερν αλλά και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που ξέρουμε όλοι ότι ενδόμηχα ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φλωρεντίνο Πέρες, τον έχει πάντα στα υπόψη. Τελικά πήγε και πήρε τον Διομαντή, γιατί κατάλαβε ότι η διοίκηση των Βαβαρών δεν θα τον παραχωρήσουν ακόμη και με 500 εκατομμύρια φέτος. Οπότε αφήνει να δει και τη δεύτερη χρονιά πώς θα πάει. Και με τα 120 εκατομμύρια πήρε από τη Λειψία το Γιάνν Διομαντέ, ένα σπουδαίο αστέρι από την ακτή Ελεφαντοστού, που το είδαμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Να δούμε πόσο θα μπορέσει φέτος να βοηθήσει τη νέα του ομάδα, τη Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει υψηλότατους στόχους. Επίσης,
0: ο Γιάνν Διομαντέ, Μάνο, ο οποίος στο μήνυμα προς την αδερφή του είχε αναφέρει και ελληνική ομάδα, έτσι, τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, είχε περάσει ένα φεγγάρι, σωστό. Όπου η αδελφή του έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Διομαντέ, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, όταν ξεκίνησε σαν μικρό παιδί που του άρεσε το ποδόσφαιρο, ο πατέρας του δεν ήθελε, υπήρχαν αρκετές προστριβές. Τελικά η αδελφή του ήταν αυτή που το στήριξε, και γι' αυτό και άλλωστε που έφυγε νωρίς η αδελφή του, αφιερώνει κάθε του επιτυχία στην αγαπημένη του αδελφή, γιατί αυτή που του έλεγε ήταν ο πρώτος του ατζέντης, όπως έχει παραδεχτεί ο Διομαντέ, που του έλεγε προχώρα, εγώ με δίπλα σου. Και έτσι λοιπόν είδαμε αυτό παιδί. Μέσα σε ένα χρόνο 20 εκατομμύρια τον είχε πάρει πέρσι η Λειψία, 120 τον πούλησε φέτος. Αυτή και αν είναι επένδυση στο χρηματιστήριο.
0: Μιλάμε για τρομερό κέρδος, έτσι. 100 εκατομμύρια με τη μία.
1: Βέβαια, με τη μία. Έτσι είναι. Τώρα, πάμε και στην Premier League, έτσι. Ξεκινάμε με την μεγάλη, με τη σπουδαία νίκη της Χαλ, που επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, με πρόεδρο, δεν πρέπει να ξεχνάμε, τον Τούρκο τον Ατζούν, που έδωσε τα περισσότερα λεφτά, 23 εκατομμύρια, και πήρε από τον Ολυμπιακό τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ο οποίος θες ήταν άκρος εντυπωσιακός σε αυτή τη νίκη της ομάδας του 2-0 επί της Manchester United του Μάικλ Κάρικ, η οποία βεβαίως ξεκίνησε τη φετινή αγωνιστική περίοδο με στόχο να πρωταγωνιστήσει ακόμη περισσότερο. Πέρσι, να θυμίσουμε, τερμάτισε στην τρίτη θέση της Premier League. Φέτος έχει στόχο να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Θα δούμε τι θα γίνει. Στην αρχή είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα, γιατί όπως και να το κάνουμε, η ισχυρή Arsenal είναι ακόμη πιο ισχυρή, ενδεχομένως να ρίξει περισσότερο βάρος φέτος στο Champions League, που πέρσι πήγε στην Κυπρίδηση αλλά δεν είπε νερό, έχασε διαδικασία τον πέναντι την Paris Saint-Germain. Θα δούμε, αλλά το πρώτο φαβορί μακράν θεωρώ ότι παραμένει η Arsenal στην Premier League. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες.
0: Πάντως καταρχάς ο Τζολάκης βγήκε MVP.
1: Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακή η παρουσία του στην Premier League.
0: Στις 5 επεμβάσεις με τον Εμπεμό, ειδικά στην αρχή, που του κάνει ένα πολύ καλό σουτ και το εξουδετερώνει ο Έλληνας goalkeeper. Κοιτάξτε, πιο μετά βγάζει και το τετατέτ. Να μην σχολιάσουμε φυσικά, νομίζω, τον Μαγκουάιρ, ο οποίος αποφάσισε πάλι να μαρκάρει συμπαίχτη.

0: του στο πρώτο γκολ.
1: Ο Μαγκουάιρ είναι ένας από τους πλέον ακριβοπληρωμένους κεντρικούς αμυντικούς. Τον είχε πάρει, θυμόμαστε όλοι, από τη Λέστερ με 80 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά γιατί τον πήρε τόσο, όχι ότι είναι ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στον κόσμο, αλλά επειδή είναι Άγγλοι. Και οι Άγγλοι, επειδή προσέχουν το προϊόν τους, δίνουν περισσότερα λεφτά.
0: Και είδαμε τα αποτελέσματα.
1: Έτσι είναι.
0: Το αποφάσισε χτες, μάλλον πάει και μαρκάρει τον Εμπεμό ο Μαγκουάιρ.
1: Ναι. Μαγκουάιρ που ξέρουμε όλοι τι είχε κάνει στη Μύκονο, έτσι. Θυμόμαστε όλοι. Μπάσχολη τους. Επίσης είχαμε τη σημαντική νίκη της Ipswich που επέστρεψε κάτι στη μεγάλη κατηγορία. Κατέβαλε 2-1 της Sunderland. Είχαμε εξίσου μια άλλη σημαντική νίκη εκτός έδρας της Leeds United, έτσι, κυπελούχος Ευρώπης την εποχή, τη δεκαετία του 70 στο Καρτατζόγλιο, που είχε νικήσει 1-0 την Μίλαν με γκολ του Κιαρούτζη, αλλά βεβαίως είχε παίξει το ρόλο του και ο Έλληνας διαιτητής ο Χρήστος Μίχας. Οι παλαιότεροι θυμούν και τι είχε κάνει. Πάλι σε σφυρίγματα πάρα πολλά, αποδοκιμασίες από τους Έλληνες φιλάθλους. Σε πάση περιπτώσει, ο γέγονε. Η Leeds λοιπόν κατάφερε στο City Ground να νικήσει τη φιλόδοξη φέτος Νότιχαμ Φόρεστ, η οποία έχει προπονητή τον Αυστριακό Όλιβερ Γκλάσερ, έναν από τους πλέον ελπιδοφόρους και σημαντικούς προπονητές στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Και επίσης είχαμε και την άλλη σπουδαία νίκη της Μπρέντφορντ επί της επίσης φιλόδοξης Τότεναμ, που έχει επενδύσει σχεδόν τα περισσότερα λεφτά μέχρι τώρα τουλάχιστον στην Πρέμιερ Λιγκ τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ο Ντετσέρμις αυτούς έχει ζητήσει, αυτούς του έχει πάρει η διοίκηση. Μάλιστα την Παρασκευή κιόλας του πήρε την ίδια μέρα το Σαβίνιο το πρωί τον Μαρμού στον Αιγύπτιο το απόγευμα από τη Manchester City Αμφότερους. Αλλά στο γήπεδο η Μπρέντφορντ ήταν αυτή που καθάρισε το παιχνίδι επικρατούντας με 3-0. Αλλά βεβαίως είπαμε, είμαστε στην πρώτη αγωνιστική, 38 αγωνιστικές έχουμε ακόμα, 37 αγωνιστικές μπροστά μας. Πολλά θα δούμε, πολλά θα διαβάσουμε και πολλά θα αλλάξουν. Και πάμε και στην Ιταλία. Εκεί κάτοχος του τίτλου η Ίντερ, με πάντα προπονητή τον Κίβου, που στην πρώτη του χρονιά στους Νερατζούρι κατάφερε να τους οδηγεί στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, που τα προηγούμενα χρόνια με προπονητή του Σιμόνι Τζάκη δεν τα είχαν καταφέρει. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε εντυπωσιακά το νέο ιταλικό πρωτάθλημα, επικρατώντας 4-1 της Μόντσα. Το θέμα είναι τώρα ότι η Μπαρτσελόνα, βλέποντας ότι μπορεί στο τέλος, αν και θεωρώ ότι μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου θα έχει βρει τον τρόπο, θα έχει πιστεί και διοίκηση Ατλέτικο Μαδρίτης και θα τον πουλήσει το Χούλιαν Άλβαρες, έχει λοιπόν ξεκινήσει κάποιες προσωπικές επαφές με τον ατζέντη του Λαουτάρο Μαρτίνες, τον αρχηγό της Ίντερ. Ενδεχομένως να είναι ένας μοχλός πίεσης προς τη διοίκηση Ατλέτικο Μαδρίτης, ότι ξέρετε κύριε, δεν θα πάρετε τα λεφτά, κρατήστε τον, είναι αυτά τα παιχνίδια που παίζουν οι διάφοροι παράγοντες. Γιατί δεν νομίζω ότι η Ίντερ θα αφήσει το πρώτο της αστέρι το Λαουτάρο Μαρτίνες, τον αρχηγό της, που ποντάρει πάρα πολλά πάνω του και τη φετινή αγωνιστική περίοδο για διάκριση εντός και εκτός συνόρων, να τον πουλήσει. Χωρίς αυτό να αποκλείει βέβαια και το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να πουληθεί και ο Μαρτίνες. Μετά είχαμε το Δουβίκα που σκόραρε ο Φόρτης Κόμο το Ούντινε απέναντι στην Ουντινέζε, 1-1 το παιχνίδι.
0: Με τον Φάμπρεγκας να στάζει μέλη για τον Τάσο Δουβίκα, έτσι.
1: Ο Φάμπρεγκας βεβαίως, έτσι. Ήταν αυτός που τον διάλεξε, άλλωστε όταν τον πήρε με 13 εκατομμύρια ευρώ από τη Θέλτα. Είχαμε την Νάπολη που έδειξε ότι παρά το γεγονός ότι έφυγε ο Αντώνιο Κόντε, ο επιτυχημένος αυτός προπονητής, τώρα με τον Μαξ Αλέγκρι που τον πήρε από την Μίλαν, δείχνει ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Ειδικά ήταν πάρα πολύ καλός ο Βέλγος, ο Ντεμπρούινε, που άνοιξε και το σκορ στο Μαράσι, το γήπεδο της Τζένοα, που επικράτησε η ομάδα την Νάπολη 2-0. Το δεύτερο γκολ το πέτυχε ο Βαργκάρα. Εντάξει, και η Νάπολη θα είναι από τις πρωταγωνιστές ομάδες της Ιταλίας, αλλά ίσως και πάλι ένα μικρό προβάδισμα να το έχει η ομάδα του Κριστιάν Κίβου, του Ρουμάνου παλιού αριστεροπόδαρου στόπερ. Πάμε και στην Ισπανία. Η Σεβίλη πέτυχε την νίκη της αγωνιστικής, νίκησε εκτός έδρας στην Μπιλμπάο με 3-1, δείχνοντας ότι φέτος θέλει να είναι μια διαφορετική ομάδα. Θυμίζουμε τα τελευταία χρόνια ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, κινδύνευε ακόμη και με υποβασμό. Τρατοφύλακας πάντα βεβαίως ο Οδυσσέας Λαχοδήμος, ο Έλληνας διεθνής πορτιέρε. που τα πάει πάρα πολύ καλά. Η Βαλένθια με τη Θέλτα έμειναν στο 0-0, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης σώθηκε σχεδόν λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, όταν στο 80 ο Μωρίνιο έριξε το παιχνίδι τον νεοαποκτηθέντα από τη Λεβάντε, τον Κάρλος Εσπί, ένα υψηλόσωμο παιδί, είναι στήλη Χουσέλου, δεν είναι από τους πιο γρήγορους ποδοσφαιριστές, αλλά οι αντιδράσεις του μέσα στη μικρή περιοχή είναι άκρως εντυπωσιακές. Έτσι λοιπόν ο Εσπί πέτυχε το δεύτερο γκολ και για το άλλο γκολ για τη Ρεάλ το είχε πετύχει ο Άγγλος ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Έτσι λοιπόν ενώ για την Εσπανιόλ.
0: Και ο Εσπί πρέπει να μπει και στη θέση του Μπέλιγχαμ, έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Ο Εσπί πρέπει να έχει μπει στη θέση του Μπέλιγχαμ.
1: Μπορεί. Μπήκε στο 80 και πέτυχε το δεύτερο γκολ στον τεμπούτο του κιόλας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τον είχε πάρει, είπαμε, με 25 εκατομμύρια από τη Λεβάντε. Και η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε και αυτήν την φορά την πορεία της στη Λα Λίγκα, όπου φέτος λογικά με την ενίσχυση που έχει κάνει έχει πάρει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, τον Ντούμφρις 20 εκατομμύρια από την Ίντερ, το εξαγόρασε τη Ρήτρα. Τον Ντούμφρις, ναι, με 20 εκατομμύρια τον Ολλανδό. Πήρε τον Κονάτε που ήταν ελεύθερος από τη Λίβερπουλ. Πήρε τον Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος τελικά άλλαξε διαδρομή στο αεροπλάνο και αντί να πάει στη Βαρκελόνη πήγε στη Μαδρίτη, ελεύθερος βεβαίως από τη Manchester City. Πήρε τον Διομαντέ με τα 120 εκατομμύρια από τη Λειψία. Και δεν ξέρουμε μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου αν γίνουν και άλλες μεταγραφικές κινήσεις. Έτσι λοιπόν και η Real που πιστεύω ότι φέτος θέλει να δώσει μεγαλύτερη φάση στο Champions League όπως και η Barcelona, καθότι ο τελικός θα γίνει στο Μετροπολιτάνο έτσι το Μάιο του 27. Θα δούμε νωρίς ακόμα. Πάνω απ' όλα είπαμε την προσεχή εβδομάδα να περάσουν όσες ομάδες ελληνικές αγωνίζονται, ούτως ώστε να πάνε για αυτές 27 Αυγούστου στο Grimaldi Forum του Monte Carlo στις σκληρώσεις του League Face της κάθε ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
0: Και φυσικά μάλλον να προσθέσουμε ότι άπαξ και περάσουν και οι 4 ομάδες που έχουμε, οι 5 για την ακρίβεια, κυρίως ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ που παίζουν conference, γιατί αυτοί παίζουν την ευρωπαϊκή τους παρουσία, οι άλλοι την έχουν εξασφαλισμένη. Στην περίπτωση που πέρασουν και οι δύο, σημαίνει ότι και οι Τσέχοι χάνουν μια ομάδα. Γιατί παίζουμε με Τσέχους. Ο Παναθηναϊκός παίζει με Τσέχους.
1: Ναι,
0: έχουμε και Τσέχους αντιπάλους.
1: Να θυμίσουμε τη δεκαετία του 1960, το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, κύπελλο πρωταθλητριών. Ήταν απέναντι στη Χράντετ Κράλοβε, που τότε το πλήρως όνομα ήταν Σπαρτάκ Χράντετ Κράλοβε. Είχαν νικήσει Τσέχοι 1-0 στην Τσεχία και φέρανε 0-0 στην Αθήνα. Μπορεί τώρα να πάρει τη ρεβάνς 2-2 στην Αθήνα και να νικήσει έξω. Θα δούμε, μακάρι. Οι ελληνικές ομάδες να προχωρήσουν όλες τις ευρωπαϊκές οργανώσεις για το καλό του δικό τους πρωτίστως, για να πάρουν λεφτά εννοείται και μετά και για την Ελλάδα.
0: Και όπως το αναφέρεις και πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πέρα από τα λεφτά που θα πάρουν, εγώ θα σου πω το εξής. Άπαξ και βγάζουμε τον πρωταθλητή στο Champions League επιτόπου.
1: Ναι, ότι παίζει απευθείας.
0: Ναι, άμα μπαίνει απευθείας ο πρωταθλητής του Champions League, λέω εγώ τώρα, Μάνο, δεν αναβαθμίζεται, πέρα από το προτάσμα που αναβαθμίζεται, δεν μπορούν να φέρουν πολύ πιο εύκολα ποδοσφαιριστές καλύτερους από αυτούς που φέρουν τώρα.
1: Εντάξει, αυτό. Κοίτα, όταν έχει συνεχή παρουσία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε όσο μεγαλύτερη είσαι, τόσο πιο εύκολα έρχεται ο ποδοσφαιριστής. Αλλά πλέον επειδή η Ελλάδα δίνει λεφτά, οι ομάδες δίνουν πλέον λεφτά, τα λεφτά παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο και από εκεί και πέρα, όταν μπαίνει στην Ευρώπη, έρχεται επίσης πιο εύκολα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Ελλάδα έχει ήλιο 365 μέρες το χρόνο, που δεν το βρίσκει ούτε στην Αγγλία. Η γυναίκα του Ντεμπρόινε, για παράδειγμα, λέει 7 χρόνια βαρέθηκα στο Μάντσεστερ, καιρό να πάμε σε άλλη πόλη. Πήγανε τελικά αντί για Σαουδική Αραβία, πήγανε πέρσι στην Νάπολη. Ο ήλιος παίζει το ρόλο του και τα λεφτά εννοείται.
0: Ναι.
1: Και όλα τα άλλα ακολουθούν.
0: Ακριβώς.
1: Επαγγελματίες είναι, τα λεφτά τους ενδιαφέρουν πρωτίστως.
0: Και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν τους κατηγορεί και κανείς γι' αυτό.
1: Καλά, εννοείται. Εσένα να διάμασε φωνάξουν αύριο οι Times στη Νέα Υόρκη, δεν θα πας.
0: Προφανώς. Το συζητάμε. Λοιπόν, Μάνο, να κλείσουμε με αυτό. Ούτως ή άλλως φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Θα σπαιδεύω τα παιχνίδια να είναι εξίσου καλά και καλύτερα από τα
0: παιχνίδια. Ακριβώς. Ακριβώς. Μακάρι να έχουμε ωραία παιχνίδια στην Ελλάδα και να δούμε και ωραία μπάλα στο εξωτερικό.
1: Βεβαίως. Newcastle Liverpool, ένα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα, τουλάχιστον έτσι προσδοκούμε. Γεια σας, το καλό. Και εντάξει, ο καλύτερος, ο τυχερότερος θα διοικήσει. Γιατί ο Βολτεμάντε θέλει να...
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
7: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
8: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
9: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
10: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Στιμές τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429 Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
13: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
14: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
15: Σπούδασε

0: Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τη...
2: Η ώρα είναι μία.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όφη υποδέχεται τον Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρεμιέρα της Super League. Μοναδική απουσία των κριτικών αποτελεί ο Νίκος Μαρινάκης. Με καθαρό απουσιολόγιο κατεβαίνουν στο Ηράκλειο οι Βολιώτες. Σέντερ σε 7.30 ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 9. Στις 9 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα το Λεβαδιακό. Εκτός αποστολής των Ασπρόμαυρων, η Καμαρά, Λίντε, Σπόντοφ και Μεϊτέ. Οι Κωστή και Σούτ επέστρεψαν στην αποστολή των Βιωτών με την ομάδα του Ηλία Παπαχαραλάμπους να κατεβαίνει στην Θεσσαλονίκη πάνοπλη. Περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Στέλιος Τεριάδης. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται στις 9.30 με τον αγώνα του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 8. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μεξικανού επιθετικού Αρμάντο Γκονζάλης, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 4-1 χρόνια. Για την απόκτηση του 28χρονου χαφ της West Ham, Έλτσον Άλβαρες, κινούνται οι Ερυθρόλευκοι. Σε διαπραγματεύσεις βρίσκονται οι Πειραιώτες με την Κράστονταρ για την, πώληση του Ζέλσον Μάρτινς, σύμφωνα με τους Ρώσους. Η νίκη της ΑΕΚ 4-0 επί του Ηρακλή αποτελεί την ευρύτερη νίκη της Ένωσης σε πρεμιέρα πρωταθλήματος, με έπειτα από 46 χρόνια και το 5-1 επί της Καβάλας τη σεζόν 1980-81. Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, τριαντάφυλλος Τσάπρας, έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού από το μάτς με τη Χράντε της Κράλοβε και θα μείνει εκτός για τις επόμενες 20 μέρες. Στην τελική ευθεία για να τεθούν στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ βρίσκονται η Ντάβιντε Καλάμπρια και Βίκτορ Κρίστιανσεν. Η νικήτρια του EuroCup Μπουργκ αναμένεται να συμπληρώσει την τετράδα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος δίπλα στον Παναθηναϊκό Άκτορ, τον ΠΑΟΚ και την Παρτιζάν. Στις 5 η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει τη Βουλγαρία για την τρίτη αγωνιστική του Β' Ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στον Μπρνό της Τσεχίας. Τηλεοπτική κάλυψη από Ερδιο Σπορ. Στην πρεμιέρα της Premier League στις 4 Manchester City Bournemouth και Brighton Aston Villa. Στις 6.30 Newcastle Liverpool. Για την δεύτερη αγωνιστική της La Liga στις 6 Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ, στις 8.30 Χετάφε Σαταντέρ και στις 10.30 Έλτσε Μπαρτσελώνα. Στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της Serie A στις 7.30 Βενέτσια Λέτσε και Φροζινόνε Γιουβέντους και στις 10.15 Τορίνο Μίλαν και Αταλάντα Σασουόλο. Για την πρώτη αγωνιστική της Λιγκάν στις 4 Αντζέ Λίλ, στις 6 και 4 Χαβρι Μονακό και στις 10.15 Ρεν Παρί Σεν Ζερμέν. Στο τένις, ο Στέφανος Ακελαρίδης αντιμετωπίζει τον Γάλλο Λούκα Φαν Άσε, νούμερο 54 στην παγκόσμια κατάταξη, στον τελικό του 125 τουρνουά στο Κέμπεκ, με στόχο τον τρίτο τίτλο της καριέρας του. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Goal!
7: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Φίλες και φίλοι, ακροατές αγαπητοί του 943 Ελλάδα Sports, καλησπέρα και καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την γραμμή εκκίνησης, την εκπομπή αφιερωμένη για όλα τα άλλα σπορ. Όπου και σήμερα θα είναι μια γεμάτη εκπομπή, καθώς χθες είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική στο βόλεϊ, έχουμε σε εξέλιξη τους μεσογειακούς αγώνες, εκεί όπου επίσης έχουμε μια πολύ μεγάλη αποστολή, που εννοείται κάνουμε αναφορά στους μεσογειακούς αγώνες, ειδικά τους φετινούς, καθώς φέτος η αποστολή μας έχει πάρα πολύ λάμψει. Άμα κάποιος ψάξει και δει την αποστολή, θα δει ονόματα Ολυμπιονικών και πρωταθλητών Ευρώπης και κόσμου. Θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο στον Στέφανο Σακελαρίδη, τον νεαρό Έλληνα τενίστα, ο οποίος θα αγωνιστεί σήμερα στις 8 στον τελικό του Challenger στο Quebec. Όλα αυτά όμως θα προσπαθήσουμε να τα πούμε σε 3 ώρες, καθώς στην σημερινή εκπομπή, γιατί ήθελα να κάνω μέρες, αλλά ως γνωστόν ξέρατε ότι μόλις χθες επέστρεψα, γιατί ήμουν άρρωστος για 5 μέρες. Σήμερα θα είναι μια εκπομπή ωραία, η οποία θα αξίζει. Γιατί θα αξίζει? Καθώς έχουμε καλεσμένο σήμερα. Οπότε θα σας πρότεινα να μην αλλάξετε τις συχνότητές σας για τις επόμενες 3 ώρες. Εννοείται πάντα μια υπενθύμηση, αυτό το κάνω πάντα. Αυτή είναι η υπενθύμηση. Ανεξάρτητα από το αν η εκπομπή αφορά τα άλλα σπορ και μόνο τα άλλα σπορ, σε περίπτωση που υπάρξει κάποια είδηση για ποδόσφαιρο ή μπάσκετ σημαντική, εννοείται πως θα υπάρχουν ενημερώσεις, εννοείται πως θα υπάρχουν παρεμβάσεις, εννοείται. Γιατί πρέπει η δουλειά να γίνεται όσο πιο σωστά είναι εφικτό. Δημοσιογραφική επιμέλεια, υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής, ο ένας και μοναδικός Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος Γιώργος Ιωάννου είχε προηγουμένως εκπομπή και τον ακούσατε. Ανέλυσε τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά της εθνικής, της πρεμιέρας της Super League που είχαμε χθες. Τώρα όμως ήρθε η σειρά να πάρουν τα άλλα σπορ. Να πάρουν τα άλλα σπορ τη σκυτάλη, για να το πω και πιο σωστά. Εννοείται πως όποιος θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή μπορεί να το κάνει με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Μέσω Viber 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμείτε.

Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τους μεσογειακούς αγώνες, καθώς χθες είχαμε μια πρώτη μέρα χρυσή κυριολεκτικά για την Ελλάδα, κυριολεκτικά χρυσή, καθώς στην κολύμβηση, εκεί όπου είχαμε ελληνικές συμμετοχές, δεν είχαμε απλά ελληνικές συμμετοχές, είχαμε και 5 μετάλλια. 5 μετάλλια, τα οποία θα τα πούμε αμέσως τώρα. Ναι, παιδιά. Εκεί που είχαμε 5 μετάλλια και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου σε συγχρονισμένη κολύμβηση και κανονική κολύμβηση, με τις αδερφές Αλεξάνδρη, Άννα Μαρία και Ειρήνη, Απόστολο Σίσκο και Απόστολο Χρήστου,

Η ελληνική κολύμβηση συνεχίζει να φέρνει διακρίσεις, αυτή τη φορά στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο 2026, που με την αποστολή την οποία κατέβηκε φέτος στους αγώνες, όχι μόνο στην κολύμβηση, γενικά σε όλα τα σπορ, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα πάει για μεγάλα πράγματα φέτος σε αυτή την διοργάνωση.

Και μάλιστα το πρώτο χρυσό μετάλλιο το οποίο κατέκτησε η Ελλάδα με τον Δημήτρη Μάρκο στα 400 μέτρα ελεύθερο ανδρών, δεν είναι απλά ότι το κατέκτησε ο Δημήτρης Μάρκος για την Ελλάδα το χρυσό, το κατέκτησε σε έναν τελικό ο οποίος είχε διπλή ελληνική συμμετοχή, καθώς είχαμε και τον Βασίλη Κακουλάκη, ο οποίος συμμετείχε στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων. Θα μιλήσουμε λίγο για τους αγώνες τους. Θα ξεκινήσω λίγο με τον Βασίλη Κακουλάκη, καθώς ο Βασίλης Κακουλάκης που έκανε και μια πολύ καλή εμφάνιση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι, συνέχισε τις καλές εμφανίσεις, προκρίθηκε στον τελικό και από τους 8 του τελικού τερμάτισε στην 7η θέση σε 3 λεπτά 51 δευτερόλεπτα και 37 δέκατα. Παρόλα αυτά ήταν μια πολύ αξιοπρεπή εμφάνιση για τον Βασίλη Κακουλάκη σε μια χρονιά που θα του μείνει ιδιαίτερα, καθώς έχει πάρα πολλές συμμετοχές σε τελικούς και δεν νομίζω ότι ο Βασίλης θα έχει παράπονο. Τώρα πάμε στον μεγάλο νικητή, τον Δημήτρη Μάρκο, στα 400 μέτρα ελεύθερο, εκεί όπου ο Δημήτρης Μάρκος στο διαγώνισμα με τον Βασίλη Κακουλάκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε μια κούρσα που ήταν παράσταση για έναν, καθώς ήταν ο καλύτερος, ήταν και ο πιο έμπειρος κιόλας από τους υπόλοιπους φιναλίστ, με τον δικό μας τον πρωταθλητή από την Θεσσαλονίκη που ήταν και πρωταθλητής Ευρώπης το 2024, μπορεί να μην πήγε όπως θα ήθελε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ωστόσο, πήρε το αίμα του πίσω στους Μεσογειακούς Αγώνες, τερμάτισε την κούρσα του σε 3:47.07, μια επίδοση που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ στο αγώνισμα και έκανε ποδαρικό στα μετάλλια στα μετάλλια της Ελλάδας στους Μεσογειακούς Αγώνες. Για να την ιστορία, να πούμε ότι ο Αλεσάνδρο Ραγαΐνι από την Ιταλία τερμάτισε στην δεύτερη θέση, φόρεσε το αργυρό μετάλλιο στο στήθος του τερματίζοντας σε 3:49.02 και σε 3:49.13. Ο Τινίσιος Αχμέτ Ζαουαντί κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Τώρα στην τέταρτη θέση ο Φράνκο Γκρίγκιτς 3:49.84, 3:50.21 ο Μάρκο Ντετούλιο. Κρίστο Βάργκας από την Ισπανία 3:51.33, 3:51.37 ο δικός μας ο Βασίλης ο Κακουλάκης που αναφέραμε προηγουμένως. Γιώβαν Λέκιτς από την Βοσνία 3:59.97, ήταν ο τελευταίος φιναλίστ. Κακουλάκης και Μάρκος που πέρασαν με άνεση στον τελικό. Ο Μάρκος πέρασε με 3:51.82, με 3:52.02 πέρασε ο Κακουλάκης, ενώ ο επόμενος που πέρασε ήταν ο Γκρίγκιτς, Φράνκο Γκρίγκιτς, με 3:52.82 πέρασαν στον τελικό.

Και πάμε να μιλήσουμε τώρα λίγο για τον Απόστολο Σίσκο. Ο Απόστολος Σίσκος όπου κατέκτησε άνετα το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες. Με μεγάλη άνεση κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Τερμάτισε στα 200 μέτρα ύπτιο στον τελικό σε 1.55.95. Μπορεί η επίδοση του να ήταν 2 δευτερόλεπτα πιο αργή, ωστόσο μπορεί να υπήρχε αυτή η λεγόμενη κάθοδος, ωστόσο καμία κάθοδος δεν μπορεί να σε επηρεάσει από το να φέρει σε μια διάκριση. Και μάλιστα αυτή η διάκριση ήρθε στους Μεσογειακούς Αγώνες. Ακόμα μια διάκριση για τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος θυμίζουμε ότι κατακτήσει και 2 μετάλλια στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι που είχε γίνει στα 200 μέτρα ύπτιο και στα 200 μέτρα πεταλούδα. Καταλαβαίνουμε λίγο ότι εκεί πέρα το 200 ύπτιο είναι το αγώνισμα αυτού του μεγάλου ταλέντου.

0: Super Sport 104.
1: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομονία να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομονία Σεντρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
0: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
3: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
4: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
3: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
6: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε.
5: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
6: Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
7: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
8: Όταν αναρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
9: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Poka. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Poka Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Poka.
11: Super Sport 104.
12: Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
15: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
16: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
17: Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
18: Η ώρα είναι 1:30.
19: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
20: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη, ακούτε δεκτύο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνελήφθη χθες από τις κατοχικές αρχές στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου 45χρονη υπήκοος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την διέλευσή της από τις κατεχόμενες της ελεύθερης περιοχής επειδή δεν καταχωρήθηκαν τα στοιχεία της ταυτότητάς της στο σύστημα του ψευδοκράτους κατά την διέλευσή της την Παρασκευή. Η αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ενημερώσει σχετικά τη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για το έγκλημα και την εγκληματικότητα. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν η 45χρονη θα παρουσιαστεί σήμερα σε κάποιο λεγόμενο δικαστήριο στα κατεχόμενα. Φωτιά ξέσπασε σε υπνοδωμάτιο ανηλίκου στη Δερίνια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά προκλήθηκε από κινητό τηλέφωνο και τον φορτιστή του. Ο ανηλίκος ανέφερε πως άφησε το κινητό του να φορτίζει πάνω στο κρεβάτι και μόλις αντιλήφθηκε τη φωτιά, βγήκε από το δωμάτιο, ειδοποίησε τους γονείς του και όλοι εγκατέλειψαν έγκαιρα την κατοικία, χωρίς να κινδυνεύσει κανείς. Εντοπίστηκε σωστός και αυλαβής ο 16χρονος, ο οποίος είχε δηλωθεί ως ελείπον πρόσωπο στο φαράγγι του Άβακα. Έπειτα από ολονύχτιες προσπάθειες, εντοπίστηκε γύρω στις 12:45 τα μεσάνυχτα από ομάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, χωρίς να φέρει τραυματισμούς. Ο Σύρος Υπουργός Εξωτερικών αναμένει να ξεκινήσουν και πάλι σύντομα οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ με στόχο τη σύναψη συμφωνίας ασφαλείας, η οποία ελπίζει θα οδηγήσει στην απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Συριακό έδαφος. Σε συνέντευξή του στο Reuters, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσπαθούν πέραν του ενός χρόνου να πετύχουν μια συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, όμως αυτό έχει αποδειχθεί δύσκολο καθώς το Ισραήλ έχει στείλει στρατεύματα στο Συριακό έδαφος και έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Συρίας, επικαλούμενο απειλές για την ασφάλεια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι το στενό του Ορμούζ αποτελεί πλέον αμερικανικό έδαφος, αναδημοσιεύοντας σχετική εικόνα στο λογαριασμό του στο Truth Social. Στην εικόνα εμφανίζεται χάρτης της περιοχής με κυκλωμένο το στενό του Ορμούζ και τελεζάντα νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα στοχοθετήσει τα συμφέροντα των χωρών που βοηθούν τις ΗΠΑ, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως κάθε χώρα που συμμετέχει στην εφαρμογή οικονομικών περιορισμών σε βάρος του Ιράν θεωρείται εχθρός.
24: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
25: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
26: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
23: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Η συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έχουμε πάρει και άλλα 2 και πρέπει να τα κάνουμε αναφορά. Αυτά τα 2 μετάλλια τα οποία κατακτήσαμε.

Και να το πάμε λίγο με χρονική σειρά, καθώς το τελευταίο μετάλλιο που κάναμε αναφορά ήταν τα 50 μέτρα πεταλούντα στις γυναίκες. Και όμως είχαμε και στους άντρες διάκριση, είχαμε και στους άντρες μετάλλιο. Το χάλκινο, το οποίο κατάφερε να κατακτήσει ο Στέργιος Μάριος Μπίλας στα 50 μέτρα πεταλούδα ανδρών, όπου ήταν πάρα πολύ κοντά και στο αργυρό μετάλλιο, καθώς το έχασε για μόλις 2 εκατοστά, 2 εκατοστά μακριά από την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου. Εντάξει, για την πρώτη θέση, για το πώς το λένε, για την απόσταση με τον Αιγύπτιο Αμπντελραχμάν Ελαραμπή, δεν το συζητάω, καθώς ο Ελαραμπή τερμάτισε την κούρσα του σε 23-18. Ήταν ο καλύτερος της κούρσας, ήταν ο πιο γρήγορος, δεν υπήρχε αντίπαλος να τον κοντράρει. Ο Λορέντσο Γκαργκάνι, ο Ιταλός, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο μέσα στο σπίτι του, μέσα στην πατρίδα του, καθώς τερμάτισε σε 23-35, ενώ ο δικός μας τερμάτισε σε 23-37 την κούρση του και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Έπειτα από μια πολύ τίμια κούρσα, μια πολύ τίμια κούρσα για τον Στέργιο Μπίλα, ο οποίος συνεχίζει τις υψηλές αποδόσεις. Μετάλλια σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρωταθλητής Ευρώπης θυμίζουμε το 2024. Επίσης δεν ξεχνάμε ότι έχει σπάσει και πανελλήνια ρεκόρ.

μέρα με τη μέρα φέρνει και ένα μετάλλιο στην Ελλάδα και φέρνει μια διάκριση, να το πω πιο σωστά, στην χώρα μας. Καθώς κάνουμε αναφορά στο χάλκινο του Μάριου Μπιλά, αλλά έχουμε κατακτήσει και ένα αργυρό. Ποιος το κατέκτησε το αργυρό? 1500 μέτρα ελεύθερο, Άρτεμις Βασιλάκη. Μια κολυμβήτρια η οποία στην ηλικία των 20 ετών είχε 3 στα 3 σε συμμετοχές στους τελικούς των 400 μέτρων, των 800 μέτρων και των 1500 μέτρων ελεύθερο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, το πρώτο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της καριέρας της.

Και σε, και σε αυτή τη διοργάνωση που κατάφερε να κάνει 3 στα 3 ήταν πραγματικά σε απόσταση αναπνοής από το μετάλλιο. Δηλαδή θα μπορούσε άνετα να έχει πάρει κάποιο μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά δεν ήρθε. Ωστόσο ήρθε το μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντο της Ιταλίας. Εκεί όπου η Άρτεμις Βασιλάκη έκανε μια πάρα πολύ καλή, και μια αρκετά σωστή διαχείριση δυνάμεων, καθώς τερμάτισε την κούρσα της σε 16-22-15 και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, η κολυμβήτρια από το Ηράκλειο. Και μάλιστα τερμάτισε μόνο πίσω από την Νεόμι Τσεζαράνο από την Ιταλία, η οποία τερμάτισε σε 16 λεπτά, 8 δευτερόλεπτα και 39 εκατοστά, με την Ιταλίδα να κάνει μια τρομερή εμφάνιση, μια τρομερή εμφάνιση στο σπίτι της, και δεν είχε κανένα αντίπαλο. Από τα 700 μέτρα και μετά, επειδή είδα λίγο κάποια στιγμιότυπα τα οποία έδειξε η ΕΡΤ, γιατί η ΕΡΤ δείχνει κυρίως τα στιγμιότυπα, δεν δείχνει live τους αγώνες, κυρίως τα στιγμιότυπα δείχνει από τους μεσογειακούς αγώνες. Την Άρτεμις Βασιλάκη και την Νοέμι, που ήταν οι δύο καλύτερες μέχρι τα πρώτα 700, μέχρι τα πρώτα 600 μέτρα, ήτανε μαζί, πηγαίνανε δηλαδή χέρι-χέρι. Μετά μίλησε η εμπειρία του διοργανωτή, καθώς η Τσεζαράνο είχε κάνει προπονήσεις στο εν λόγω κολυμβητήριο. Και αυτές οι προπονήσεις ήταν αρκετές όλα αυτά τα χρόνια για να τις δώσουν το χρυσό μετάλλιο. Η δική μας αθλήτρια Άρτεμις Βασιλάκη από νωρίς φάνηκε ότι θα βρίσκεται στα μετάλλια. Και όπως σας είπα προηγουμένως, ότι στα πρώτα 600 μέτρα είχαμε μάχη. Ναι, πράγματι, είχαμε μια μάχη όπου άμα υπήρχε και περισσότερη τύχη, θα μπορούσε να δώσει ακόμα και το χρυσό μετάλλιο.

Εντάξει, δεν κατάφερε να πάρει το χρυσό, πήρε όμως το αργυρό, είναι στην δεύτερη θέση και τερμάτισε πάνω από την Ατζούρα την Σμπαράλη, την άλλη Ιταλίδα που ολοκλήρωσε το βάθος.

16-30-57. Στην τέταρτη θέση η Σελινούρ Σαντέ από την Τουρκία 16-38-99. Η Τζαμίλα Μπουλάκμπες από την Τινησία σε 46-56 τερμάτισε πέμπτη και η Σπέλα Πέρσα από την Σλοβενία 17-47-73 στην έκτη και τελευταία θέση του τελικού. Συγχαρητήρια στην Άρτεμις, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά τα οποία συμμετέχουνε. Και απλά να πούμε ότι είχαμε και διπλή ελληνική συμμετοχή στον τελικό των 100 μέτρων πρόστιο γυναικών, εκεί όπου είχαμε την Νικόλ Παυλοπούλου να κατακτά την πέμπτη θέση με 1-9-16 και την Μάνια Τασάκου να τερματίζει ακριβώς από κάτω της σε 1-9-54. Παρ' όλα αυτά είχαμε και, και στους άντρες τον Σάββατον Θόμογλου να τερματίζει στην έκτη θέση με χρόνο 1-2-11 στο τελικό των 100 μέτρων πρόστιο ανδρών. Και αυτή ήταν η χρυσή πρώτη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων.

Μεσογειακοί αγώνες που στο handball ξεκίνησαν με το δεξί για την Ελλάδα, καθώς επικράτησε 31-26 της Βόρειας Μακεδονίας και είναι στις πρώτες τρεις θέσεις με 2 βαθμούς, καθώς στους άλλους 2 αγώνες η Αλγερία επικράτησε 35-20 του Κωσόβου και η Τινησία 25-22. Το Κωσόβο που είναι η πιο αδύναμη ομάδα από τις υπόλοιπες 5 στις γυναίκες,

Ενώ στους άντρες έχουμε σήμερα, τον αγώνα της Τινησίας με την Ελλάδα για τον δεύτερο όμιλο. Συμμετέχουν 6 ομάδες στις γυναίκες, 8 στους άντρες. Οι 8 ομάδες που συμμετέχουν στους άντρες είναι οι 8 χώρες: Πορτογαλία, Αίγυπτος, Ιταλία, Κόσοβο στον πρώτο όμιλο και Αλγερία, Κύπρος, Ελλάδα, Τινησία στον β' όμιλο.

Ο αγώνας Ελλάδας, όπου μόλις ολοκληρώθηκε στους άντρες και επικράτησε 37-29, θυμίζουμε ότι στους άντρες και στις γυναίκες συμμετέχουν οι κανονικές μας ομάδες, δεν έχουν δηλαδή κάποιες δεύτερες. Συμμετέχει κανονικά στους άντρες η εθνική μας ομάδα σε ένα τουρνουά το οποίο το χρησιμοποιεί ως προετοιμασία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο θα γίνει στη Γερμανία τον Ιανουάριο του 2027. Και δεν είναι το μοναδικό άθλημα το οποίο έχουμε τις κανονικές μας εθνικές ομάδες, το handball σε άντρες και γυναίκες.

Στους άντρες έχουμε η αποστολή των ανδρών στο handball που έχουμε κατεβάσει στους μεσογειακούς αγώνες. Είναι Λευτέρης Αναστασίου, Τζάνος Μπάτης, Γιώργος Ελευθεριάδης, Παναγιώτης Κολύρης, Αλέξανδρος Κουκουλάς, Κωνσταντίνος Κυριακίδης, Λευτέρης Παγιάτης, Παναγιώτης Παντονόπουλος, Θανάσης Παπάζογλου, Μιχάλης Ρούσος, Μιχάλης Στάθης, Χρήστος Ταπαντζής, Γρηγόρης Τζιμπούλας και Νικόλας Τζορτζίνης. Ενώ στις γυναίκες έχουμε την Αθηνά την Καπρινιώτη, την Ολυμπία Ανδρούτσου, την Ιωάννα την Χριστοπούλου, τη Βασιλική Γκάτζιου, την Ελένη Κερλίδη, την Κατερίνα Κουκμίση, την Κατερίνα Μάνια, την Μαρία Μεντεσίδου, την Αγνή Παπαδοπούλου, την Ευγενία Σαμολαδά, την Αβραμίνα Σεβδίλη, την Ελευθερία Τροχίδου, την Εμμανουέλα Τσικνάκη και την Αναστασία Βασιλείου. Είναι η αποστολή μας στην χειροσφαίριση ανδρών. Πάμε λίγο όμως και στο βόλεϊ μια γρήγορη να δούμε, γιατί και εκεί έχουμε την κανονική μας ομάδα. Ποιους στους άντρες, γιατί στις γυναίκες έχουμε δεύτερη ομάδα στις γυναίκες. Η δεύτερη ομάδα ήταν αυτή που κατέβηκε στους μεσογειακούς αγώνες, καθώς η πρώτη ομάδα είναι στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και θα πούμε και στη συνέχεια για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είχαμε και χθες τους αγώνες. Στο βόλεϊ ανδρών έχουμε την κανονική ομάδα με Χάρη Ανδρεόπουλο, Άρη Χανδρινό, Μάρκο Γαγιώτο, Σταύρο Κασαμπαλή, Άγγελο Μάρκου, Δημήτρη Μούχλια, Δημήτρη Τζιάβρα, Σπύρο Χανδρινό, Λάμπρο Πιτακούδη, Θανάση Πρωτοψάλτη, Αλέξανδρο Ράπτη, Βαγγέλη Βαϊόπουλο και τον Θοδωρή Βουλκίδη. Είναι η ομάδα η οποία έχει κατεβάσει η Ελλάδα στους μεσογειακούς αγώνες στο βόλεϊ ανδρών, που αυτό το έχουν κάνει για προετοιμασία, καθώς μετά από την τους μεσογειακούς αγώνες η Εθνική Ελλάδος στο βόλεϊ ανδρών παίζει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπως παίζουν τώρα οι γυναίκες, θα παίξουν και οι άντρες. Τώρα που το σκέφτομαι, θα μπορούσε η Ελλάδα να δίνει αρκετά φιλικά μέχρι τότε, από τη μία. Από την άλλη όμως, συμφωνώ με αυτό που έχει κάνει η Ομοσπονδία και έχει κατεβάσει την εθνική ομάδα και στους μεσογειακούς αγώνες, όχι αποκλειστικά για διάκριση αλλά κυρίως για προετοιμασία.

0: Ευχαριστώ Αποστόλη. Ευχαριστώ Αποστόλη για τα καλά σου λόγια. Τι να πω, είστε όλοι υπέροχοι. Αποστόλη, να σε καλά. Και επειδή νομίζω μου θυμίζεις κάποιον, χαιρετισμούς στην Μαύρη Θύελλα.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Wakamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
6: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindos.
7: Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας Χαραλάμους.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Yes, New York College. Next Level You.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Όφι υποδέχεται τον Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρεμιέρα της Super League. Μοναδική απουσία των κριτικών αποτελεί ο Νίκος Μαρινάκης. Με καθαρό απουσιολόγιο κατεβαίνουν στο Ηράκλειο οι Βολιώτες. Σέντρα στις 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 9. Στις 9 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα το Λεβαδιακό. Εκτός αποστολής των Ασπρόμαυρων, η Καμαρά, τα Χάλι, Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ. Οι Κωστοί και Σούτ επέστρεψαν στην αποστολή των Βιωτών με την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους να κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη πάνωπλη. Περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Στέλιος Τεργιάδης. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime. Η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται σε 9.30 με τον αγώνα του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 8. Ο Ολυμπιακός έχει στο στόχαστρό του τον 28χρονο χαφτής West Ham Έντσον Άλβαρες. Σε διαπραγματεύσεις με την Κράσνοντας βρίσκονται οι Πειραιώτες για την πώληση του Ζέλσον Μάρτινς σύμφωνα με τους Ρώσους. Η νίκη της ΑΕΚ 4-0 επί του Ηρακλή αποτελεί την ευρύτερη νίκη της Ένωσης σε πρεμιέρα πρωταθλήματος μετά από 46 ολόκληρα χρόνια και το 5-1 επί της Καβάλας στη σεζόν 80-81. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Χράντες Κράλοβε. Στη τελική ευθεία για να τεθεί στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ βρίσκεται ο Κέο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Σκέψη του Δανού τεχνικού για τριάδα στην άμυνα και χρήση του Πελίστρι ως μπακ. Η νικήτρια του Euro Cup Μπούργκ αναμένεται να συμπληρώσει την τετράδα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος δίπλα στον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και την Παρτιζάν. Στις 5 η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών αντιμετωπίζει τη Βουλγαρία για την τρίτη αγωνιστική του Β' ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στον Μπρνό της Τσεχίας. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Στην πρεμιέρα της Premier League στις 4 Manchester City, Bournemouth και Brighton Aston Villa και στις 6.30 Newcastle, Liverpool. Για τη δεύτερη αγωνιστική της La Liga στις 6 Ατλέτικο Μαδρίτης Villarreal, στις 8.30 Χετάφε Σαταντέρ και στις 10.30 Έλτσε Μπαρτσελώνα. Στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της Serie A στις 7.30 Βενέτσια Λέτσε και Φροζινόνε Γιουβέντους και στις 10 παρατέταρτο Τορίνο Μίλαν και Αταλάντα Σασουόλο. Για την πρώτη αγωνιστική της Λιγκάν στις 4 Σανζέ Λίλ, στις 6 και 4 Χαβρι Μονακό και στις 10 παρατέταρτο Ρεν Παρί Σεν Ζερμέν. Στο τένις ο Στέφανος Ακελαρίδης θα αντιμετωπίζει τον Γάλλο Λούκα Φαν Άσε, νούμερο 54 στην παγκόσμια κατάταξη, στον τελικό του 125 τουρνουά του Κεμπέκ, με στόχο τον τρίτο τίτλο της καριέρας του. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Και νομίζω ότι πρέπει όμως να μιλήσουμε για τον Στέφανο Σακελαρίδη.

Και θέλω να μιλήσω λίγο για τον Στέφανο Σακελάριδη, ο οποίος πραγματικά μπορεί αυτή τη στιγμή να μην είναι στο top 100 του κόσμου στα 21 του χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή έχει είναι στο 153, είναι 53 θέσεις μακριά από το top 100. Είναι ένας ταινίστας ο οποίος φιλερτάρει συνεχώς τις συμμετοχές του με το σε Grand Slam, ωστόσο δεν τα καταφέρνει, γιατί στους προκριματικούς μερικές φορές, γιατί εκεί πηγαίνει συνήθως, στα προκριματικά είναι θέμα εμπειρίας, είναι θέμα διαχείρισης, είναι θέμα πολλών, είναι θέμα πολλών πραγμάτων και πολλών παραγόντων αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να κάνει ο Σακελαρίδης για να βρεθεί σε ένα Grand Slam να συμμετέχει. Αλλά δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε αυτό που έχει κάνει, καθώς έχει φτάσει στον τελικό του 125 Challenger στο Quebec του Καναδά.

Ένας Σακελαρίδης ο οποίος φέτος μπορούμε να πούμε ότι είναι η χρονιά του, καθώς έχει καταφέρει να κατακτήσει 2 διεθνείς τίτλους, τους πρώτους του διεθνείς τίτλους. Το 75ης τουρνουά στο Νέο Δελχή της Ινδίας τον Φεβρουάριο και τον Μάιο τον το εκατοστάρι Challenger στο Κισινάου της Μολδαβίας. Και αυτό το παιδί πηγαίνει για τον τρίτο τίτλο της καριέρας του σε μια σεζόν που πραγματικά έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα. Σε μια σεζόν λοιπόν όπου του πηγαίνει το ρολόι, θα διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας του στο 125 Challenger, ATP 125 Challenger του Quebec, του Καναδά.

Στέφανος Σακελαρίδης, ο οποίος σήμερα στον τελικό του Κεμπέκ θα αντιμετωπίσει στις 8 η ώρα Ελλάδος τον Φανάσε από την Γαλλία, νούμερο 54 της παγκόσμιας καταταξής.

Ένα τορνουά το οποίο ξεκίνησε αυτή τη Δευτέρα στις 17 Αυγουστού, όπου κατάφερε να κάνει την ανατροπή εναντίον του Πόλινγκ και να επικρατήσει τον πρώτο γύρο 2-1 σετ, 3-6, 6-3, 6-2. Εν συνεχεία επικράτησε και το Schoolgate από την Αυστραλία, επίσης 2-1, 6-4, 3-6, 7-5, και πήρε την πρόκριση για τον επόμενο γύρο. Και μάλιστα με τον Schoolgate είχε γίνει και πολύ ωραίο παιχνίδι, καθώς είχα κάτσει και είχα χαζέψει λίγο τα στιγμιότυπα, καθώς δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος τρόπος στην Ελλάδα να βλέπουμε τα 125, λίγα τουρνουά 125 προβάλλει η τηλεόραση. Κοσμοτέ και Νόβα, που συνήθως αυτές έχουν το τένις. Στον επόμενο γύρο λοιπόν ο Στέφανος Αγελαρίδης επικράτησε του Μπλανσέ, επίσης 2-1, 6-4, 3-6 και 6-2, σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Σακελαρίδης απλά εκμεταλλεύτηκε την κούραση και τη διαχείριση των δυνάμεων που έκανε στο δεύτερο σετ εναντίον του Μπλανσέ, ολοκλήρωσε ουσιαστικά με άνεση το παιχνίδι, κέρδισε 2-1 στο γύρο 32 και συνέχισε στους 16, εκεί όπου βρήκε ακόμα έναν Αυστραλό, καθώς στον πρώτο γύρο είχε Αμερικάνο, είχε τον Πόλινγκ, στο δεύτερο γύρο είχε τον Schoolgate, τον Αυστραλό, τρίτο γύρο είχε τον Πλατσέ. Δεύτερος Αυστραλός λοιπόν στο Κεμπέκ, ο Άλεξ Βούκιτς, ο οποίος δυσκόλεψε τον Στέφανο. Στέφανος όμως είναι πολύ σκληρός, είναι πολύ σκληρός αθλητής για να πεθάνει, και επικράτησε και στα δύο σετ 6-4 με αποτέλεσμα να κερδίσει 2-0, να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά της Παρασκευής, εκεί όπου έκανε και την μεγάλη έκπληξη, καθώς αντιμετώπισε έναν από τους πιο έμπειρους του τουρνουά και με μεγάλη εμπειρία σε Grand Slam, τον Ζαν Μπέργκς, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει και πάρα πολλές φορές το Τζισπά. Ο Βέλγος φαινόταν ότι θα είναι δύσκολο το μάτς από την αρχή, καθώς επικράτησε στο tie break ο Σαγελαρίδης για να κάνει το 1-0. Επικράτησε 7-6, 7-3 ήταν ο τελευταίος πόντος, 7-6 το σύνολο, και έκανε το 1-0. Ο Μπέργκς έδειξε ότι σε κάποια φάση ότι πάει να πάρει το αίμα του πίσω, καθώς επικράτησε 6-4. Ωστόσο ο Σαγκαλαρίδης επικράτησε επίσης 6-4 στο τρίτο και τελευταίο σετ του αγώνα, σε έναν αγώνα ο οποίος ήταν από τους πιο ωριακούς, από τους πιο κλειστούς για τον Στέφανο Σαγκαλαρίδη. Και πάμε στο χθες. Χθες τι έγινε. Ο Στέφανος Σαγκαλαρίδης αντιμετώπισε τον Ταν Ντάνιελ από την Ιαπωνία στον ημιτελικό, εκεί όπου μπορούμε να πούμε πως έγινε το έλα να δεις. Γιατί έγινε το έλα να δεις? Καθώς είχε ξεκινήσει ο Σαγκελαρίδης σε κάποια φάση, είχε μείνει πίσω στο σκορ, εν τέλει έκανε ανατροπή και πήρε το πρώτο σετ 6-4, καθώς εκμεταλλεύτηκε δύο σημαντικά λάθη που είχε κάνει ο Ντάνι κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο πόντων. Ενώ στο δεύτερο σετ που το πήρε ο Σακελαρίδης, έκανε το 2-0 και έτσι προκρίθηκε στον τελικό, επικράτησε στο tie break 10-8 και συνολικά 7-6 στο δεύτερο σετ για να προκριθεί στον μεγάλο τελικό, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Βανάσε.

Ο Σακελαρίδης, όπου θα παίξει για πρώτη φορά εναντίον του Φανάσε στην καριέρα του, δεν έχει κάποια προϊστορία, δεν έχει κάποιον προηγούμενο αγώνα με τον Φανάσε.

Με τον Φανάσα να ξεκινάει από πιο αργά, στο ταμπλό να ξεκινάει από τον γύρο των 16, εκεί που αντιμετώπισε τον Σακαμότο και μετά αντιμετώπισε μόνο Γάλλους, αντιμετώπισε τον Μπονζή και τον Γκαστόν στα πρώιμη τελικά. Έχει χάσει μόνο ένα σετ σε αυτούς τους 4 αγώνες που έχει παίξει. Επικράτησε 2-1 του Σακαμότο, 2-0 του Μπονζή και 2-0 του Γκαστόν. Ο Λούκα Φανάσε. Και τώρα ήρθε η ώρα του Έλληνα Στέφανου Σακελαρίδη να μην του επιτρέψει να κατακτήσει το τρόπαιο στο Quebec. Στέφανος Σακελαρίδης, όπου μάλιστα είναι και διεθνής με την ομάδα Davis Cup, με την ελληνική ομάδα Davis Cup.

Και εννοείται πως ευχόμαστε στον Στέφανο Γάλλη επιτυχία. Μακάρι να έχουμε αθλητές να πάνε ψηλά στα αθλήματά τους, να έχουμε πολλές διακρίσεις.

Ξαναλέω, αυτό το μάτς είναι ένα μάτς το οποίο μπορείτε, θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε στο ίντερνετ, αν νομίζω κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα της ATP, Association of Tennis Players, καθώς δεν μεταδίδονται όλα τα τουρνουά στην Ελλάδα, μεταδίδονται κάποια, και αυτά τα κάποια τα οποία μεταδίδονται, μεταδίδονται είτε από την Cosmote TV είτε από τα κανάλια Nova Sports. Λοιπόν, η ώρα είναι και 24, θα κάνουμε ένα διάλειμμα από τώρα για να πάρουμε κάποιες ανάσες και επιστρέφουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο θα το αφιερώσουμε κατά κύριο λόγο στο βόλεϊ. Προς το τέλος όμως, προς το τελευταίο μισάωρο, θα έχουμε και την αναφορά μας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπου σήμερα επιστρέφει η αγωνιστική δράση. Μείνετε εδώ, μη φύγει κανένας και σας γιατί έχω κολλήσει κιόλας ο άνθρωπος. Ναι, δεν ήθελα κάτι να πω. Μείνετε εδώ που είστε. Επιστρέφουμε αμέσως.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Στο Πανεπιστήμιο Youkland Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
2: Έχει σκοπό να κάνει νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: '94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με η Στυλιάνα Λουκάκη από τα Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνελήφθη χθες από τις κατοχικές αρχές του οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου 45χρονη υπήκοος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την διέλευσή της από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές, επειδή δεν καταχωρήθηκαν τα στοιχεία της ταυτότητάς της στο σύστημα του ψευδοκράτους κατά τη διέλευσή της την Παρασκευή. Ο 47χρονος σύζυγός της ενημέρωσε την αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ενημέρωσε στη συνέχεια τη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για το έγκλημα και την εγκληματικότητα. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν η 45χρονη θα παρουσιαστεί σήμερα σε κάποιο λεγό δικαστήριο στα κατεχόμενα. Φωτιά ξέσπασε σε πνοδοματίο ανηλίκου στη Δερίνια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά προκλήθηκε από κινητό τηλέφωνο και τον φορτιστή του. Ο ανηλίκος ανέφερε πως άφησε το κινητό του να φορτίζει πάνω στο κρεβάτι και μόλις αντιλήφθηκε τη φωτιά, βγήκε από το δωμάτιο, ειδοποίησε τους γονείς του και όλοι εγκατέλειψαν έγκαιρα την κατοικία χωρίς να κινδυνεύσει κανείς. Εντοπίστηκε σώος και αυλαβής ο 16χρονος, ο οποίος είχε δηλωθεί ως ελείπον πρόσωπο στο φαράγγι του Άβακα. Έπειτα από ολονυχτίες προσπάθειες, εντοπίστηκε γύρω στις 12.45 τα μεσάνυχτα από ομάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, χωρίς να φέρει τραυματισμούς. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν παραδέχθηκε πως η χώρα αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες και πως κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αποφύγουν την επιδείνωση της κατάστασης. Οι δηλώσεις του βασίζονται πάνω στις δεσμεύσεις των ΗΠΑ ότι αύριο θα εντείνουν την οικονομική πίεση στο Ιράν με την επιβολή νέων κυρώσεων και να προκαλέσουν την κατάρρευση του Ιρανικού καθεστώτος. Ο Σύρος Υπουργός Εξωτερικών αναμένει να ξεκινήσουν και πάλι σύντομα οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ με στόχο τη σύναψη συμφωνίας ασφαλείας, η οποία ελπίζει θα οδηγήσει στην απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Συριακό έδαφος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι το στενό του Ορμούς αποτελεί πλέον Αμερικανικό έδαφος, αναδημοσιεύοντας σχετική εικόνα στο λογαριασμό του στο Truth Social. Στην εικόνα εμφανίζεται χάρτης της περιοχής με κυκλωμένο το στενό του Ορμούς και τη λεζάντα Νέο έδαφος των ΗΠΑ.
10: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
11: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
12: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
13: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
14: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
15: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
16: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
17: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
18: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
9: Το απόγευμα ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο. Γιατί είχε τελειώσει το προηγούμενο ημίχρονο. Τώρα έχουμε δεύτερο. Της γραμμής εκκίνησης της Κυριακής 23 Αυγούστου 2026. Και πριν συνεχίσουμε την κανονική ροή του προγράμματος μας, απλά να στείλω την καλησπέρα μου στον φίλο τον Τόλι, ο οποίος έχει στείλει την δική του καλησπέρα και μάλιστα έχει στείλει και τρία προγνωστικά, τα οποία είναι από Α Σουηδίας, Σέριε Α και Σέριε Μπ Ιταλίας.

Ο Τόλης, ο οποίος δίνει άσο τη Χάμαρμπη με την Γκάις στον αγώνα που παίζει σήμερα στις 5.30 στην Σουηδία, στην Αλσβένσκαν. Στην Ιταλία δίνει διπλό την Ιουβέντους. Αγώνας με τη διπλό τη Ιουβέντους με την Φροζινόνε, αγώνας ο οποίος ξεκινάει στις 7.30. Και έχουμε και άσο Παλέρμο με την Γιούβε Στάμπια στις 10. Αυτές είναι οι επιλογές του φίλου του Τόλη. Θα τις ξαναεπαναλάβω. 5.30 ώρα. Χάμαρμπι Γκάις από την Σουηδία, από την πρώτη κατηγορία Σουηδίας. Άσος. Παλέρμο Γιούβε Στάμπια. Πρώτη αγωνιστική Β' Εθνικής Ιταλίας. Δεύτερη αγωνιστική Β' Εθνικής Ιταλίας. Άσος. Και πρώτη αγωνιστική Σέριε Α. Βασικά γράψτε λάθος. Πρώτη αγωνιστική είναι στην Ιταλία, στην δεύτερη κατηγορία, και στην πρώτη, δεν ξέρω τι έκανα και είπα σε κάποια φάση, δεύτερη αγωνιστική στην δεύτερη κατηγορία. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω άλλη μια φορά πιο καθαρά. Πρωτάθλημα Σουηδίας, Αλσβένσκα. Στις 5.30 ώρα, Χάμαρμπι Γκάις. Άσο. Στις 10 η ώρα στην δεύτερη κατηγορία Ιταλίας, Παλέρμο Γιούβε Στάμπια, άσο. Και στις 7.30 στην Σέριε Α, Φροζινόνε Γιουβέντους, διπλό. Αυτές είναι οι τρεις πρώτες επιλογές του φίλου του Τόλη. Εννοείται πως εύχομαστε καλή επιτυχία, όχι μόνο στον Τόλη, σε όλους όσους παίζουν στοίχημα. Και εννοείται πάντα, πάντα να παίζουμε, εννοείται, αλλά πάντα με ένα όριο.

Και πάμε να μιλήσουμε για το βόλεϊ εκεί, όπου έχουμε πράγματα να πούμε. Καθώς έχουμε κανονικά την συνέχεια του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, χθες τελείωσε η δεύτερη μέρα και είχαμε τον αγώνα της Ελλάδας με την Ουκρανία. Όπως είπαμε, η Ελλάδα είχε ιτηθεί 3-1 από την Τσεχία. Με την Τσεχία, η οποία διοργανώνει τον όμιλο στο Μπρνό, και η Τσεχία θα διοργανώσει και τους... θα διοργανώσει 4 αγώνες από τον γύρο των 16 και 2 αγώνες από τα προημιτελικά.

Με την Ελλάδα να κάνει την Ελλάδα χθες να παίρνει το αίμα της πίσω από την ήττα με την Τσεχία. Μία ήττα με την Τσεχία που θα μπορούσε να εξελιχθεί και διαφορετικά. Θα μπορούσε δηλαδή να πάει ακόμα και σε tie break. Αλλά πώς το λένε, αυτό το κακό τρίτο σετ το πληρώσαμε, αυτό το κακό τρίτο σετ το οποίο είχαμε κάνει. Και εντάξει, να είμαστε και ειλικρινείς, χθες με την Ουκρανία πάλι στο τρίτο σετ πάθαμε blackout. Δεν ξέρω τι γίνεται και η Ελλάδα στις γυναίκες στο βόλεϊ γυναικών. Χθες με την Ουκρανία πάλι στο τρίτο σετ πάθαμε blackout. Δεν ξέρω τι γίνεται και η Ελλάδα στις γυναίκες.

3-0 ή 3-1 θεωρείται ένα καθαρό σκορ, οπότε παίρνει 3 βαθμούς. Στην βαθμολογία, είτε είναι πρωταθλήματος, είτε είναι ομίλου, είτε είναι το καθεξής. Ωστόσο, αν ένα παιχνίδι πάει σε tie break και δηλαδή πάει στο 2-2, ρε παιδί μου, είναι 2-2 και πρέπει να πάμε σε tie break για να βγει ο νικητής, εκεί αυτό που γίνεται είναι το εξής. Οι δύο ομάδες κλειδώνουν από έναν βαθμό. Τον κλειδώνουν τον έναν βαθμό. Αμφότερες. Ο νικητής παίρνει 2 πόντους, παίρνει 2 βαθμούς για την βαθμολογία, είτε είναι πρωτάθλημα, είτε είναι ομιλή που είπαμε και προηγουμένως. Η Ελλάδα κατάφερε να πάρει το πρώτο της δίποντο, επικράτησε 3-2 της Ουκρανίας σε ένα παιχνίδι που ήταν για γερά νεύρα. Και να το πούμε από την αρχή, εγώ θα σας πω την αμαρτία μου. Ό,τι παρακολούθησα, το παρακολούθησα μετά τον αγώνα της ΑΕΚ, τον οποίο περιέγραφα, για καθώς εχθές έκανα την περιγραφή του αγώνα ΑΕΚ Ερακλής του 4-0 με τα γκολ των Βάργα στο 11, Γιώβιτς στο 19 και στο 48 και Ζήνη στο 75. Οπότε επειδή κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις από όλο αυτό. Έπρεπε να κάνω μια μετάδοση. Επέλεξα να κάνω μια μετάδοση και δεν είδα το μάτς της Ουκρανίας με την Ελλάδα ζωντανά. Είδα τα στιγμιότυπα σε μαγνητοσκόπηση όταν τελείωσε ο αγώνας της ΑΕΚ. Άνοιξα το τηλέφωνο μου, τα είδα. Και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι αλλαγές ήταν αυτές οι οποίες αλλάξανε την κατάσταση στον αγώνα όσον αφορά, γιατί ο αγώνας ήταν σε απόλυτη ισορροπία. Το θέμα είναι όμως ότι υπήρχε λίγο εκεί στο τρίτο σετ αυτή η ψευδέστηση, όταν είχανε, με το που είχαν γίνει αλλαγές, μήπως το χάσουμε και τέτοια. Ωστόσο δεν έγινε έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε το τι και πώς. Αυτή τη φορά ξεκίνησε με λίμπερο, να το πούμε γι' αυτό. Αυτή τη φορά ξεκίνησε με λίμπερο ο Απόστολος Οικονόμου, καθώς την πρώτη αγωνιστική δεν είχαμε ξεκινήσει με λίμπερο.

Και πάμε λίγο να μιλήσουμε για το πρώτο σετ. Μάλιστα, να πούμε και να είμαστε και ειλικρινείς ότι αυτό το παιχνίδι μπορούσε και η Ελλάδα να το πάρει ακόμα πιο εύκολα. Μπορούσε να το πάρει 3-1. Γιατί δεν ξέρω για 3-0. Αυτό το τρίτο σετ δεν ξέρω αν θα το κάναμε και αν προηγούμασταν 2-0. Πάντως, αυτό που έχω να πω είναι ότι στο πρώτο σετ, και όχι μόνο στο πρώτο σετ γενικά, σε όσα σετ είχαμε προηγηθεί, καταφέραμε να πάρουμε διαφορές. Δηλαδή, το πρώτο σετ καταφέραμε εκεί που η Ουκρανία προηγούταν 5-4 να το γυρίσουμε και η Ελλάδα να το κάνει 8-5 με δύο άσους της Μαρκέλας Παπαγεωργίου, όπου μάλιστα το ελληνικό σερβίς είχε πιέσει πάρα πολύ την αντίπαλη υποδοχή, ειδικά στο πρώτο σερβίς, καθώς ειδικά στο πρώτο σετ, καθώς στην συνέχεια δεν μπορούμε να πούμε τα καλύτερα λόγια για την εξέλιξη και για την εξέλιξη της του σερβίς για την Ελλάδα, και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε και στα στατιστικά, θα τα πούμε στην συνέχεια τα στατιστικά. Και έπειτα, τέλος πάνω από αυτά τα σερβίς, καταφέραμε να κάνουμε το 8-5-12-7, το 12-7-16-10. Η Ουκρανία απείλησε σε κάποια φάση από δικά μας

Αθημίωσε σε 16-13, πλησίασε στο 17-15, αλλά η Ελλάδα κατάφερε να φτάσει πάλι σε μεγάλη διαφορά, κατάφερε να φτάσει στο συν 5, 21-16 και 22-17, σε ένα σημείο που φαίνεται το σετ να είναι κλειδωμένο. Αν δε, στο βόλεϊ όλα γίνονται, όπως και στον αθλητισμό. Καθώς αν ήταν στο συν 5, οι Ουκρανές κατάφεραν να το μειώσουν στο συν 2. Κατάφεραν να πάνε διαφορά στους 2 πόντους. Και το 22-17 έγινε 22-20. Εν συνεχεία ήταν σαν να λέμε ένα μικρό πινκ-πονγκ. Καθώς, εκμεταλλευτήκαμε ένα λάθος, κάναμε το 23-21, με το 23-20, μετά το 23-21, 24-21. Εκεί όμως σε κάποια φάση τα πάθαμε όλα. Και αν τα πάθαμε όλα, γιατί έγινε 24-23. Και εκεί που είχαμε τρεις ευκαιρίες να πάρουμε το παιχνίδι, τώρα είχαμε μόλις μία να πάρουμε το παιχνίδι, λέω. Να πάρουμε το σετ, τώρα είχαμε μόλις μία. Ευτυχώς όμως είχαμε την μπλοκ άμυνα σε λειτουργία και η Τικμανίδου τελείωσε μια πολύ δύσκολη μπάλα για να κάνει το 1-0 στα σετ, καθώς το πήραμε με 25-23. Ένα αγχωτικό σετ, μια πολύ αγχωτική αρχή για παιχνίδι βολέι.

0: Και πάμε τώρα λίγο και στο δεύτερο σετ. Ένα δεύτερο σετ που ενώ οι Ουκρανές είχαν ένα προβάδισμα, τους το ξαναγυρίσαμε. Ήμασταν στο ίδιο εργοθεατές με τον Γούσακ να κάνει πάρα πολύ καλό κουτσάρισμα σε αυτό το μάτς. Έκανε τις σωστές αλλαγές στην συνέχεια. Ας ήταν προηγούταν 9-8 η Ουκρανία, εμείς καταφέραμε να ισοφαρίσουμε 12-12 μετά από καλές άμυνες και συνεχόμενες κόντρες. Καταφέραμε να ξεφύγουμε και να πάμε στο συν 4, 16-12. Οι αλλαγές όμως του Γούσακ είχαν πιάσει, μείωσαν σε 18-17. Ωστόσο είχαμε μπλοκ της Ανθούλη. Μπλοκ της Ανθούλη, το οποίο μας έδωσε την δυνατότητα να φτάσουμε στο συν 3, 22-19 και 23-20, με την Ελλάδα να θέλει 2 πόντους για να κατακτήσει το σετ και να κάνει το 2-0. Ένα σετ που άνετα μπορούσαμε να το κάνουμε, να το πάρουμε εμείς. Ένα μάτς που άνετα γινόταν 2-0 και μπορούσαμε να παίρναμε και την νίκη με καθαρό αποτέλεσμα. Αν δε, αυτή η Νούντα, αυτό το σερβίς της Νούντα μας έκανε να σβήσουμε, γιατί ήταν η αρχή από συνεχόμενα λάθη των παικτριών μας, με αποτέλεσμα να λυγίσει η υποδοχή μας σε πολύ κρίσιμο σημείο. Και η Ελλάδα δέχθηκε ένα 5-0 σερί. Και έτσι η Ουκρανία κέρδισε 25-23 και έκανε το 1-1 στο δεύτερο σετ. Και μια ομάδα η οποία ήταν πολύ επηρεασμένη ψυχολογικά στο δεύτερο σετ από αυτή την ανατροπή, καθώς ήταν μεγάλη ανατροπή να είσαι 2 πόντους κοντά στο σετ και στη συνέχεια να κάνει ο αντίπαλος ένα 5-0 σερί και να στο κλέβει. Και αυτό το πράγμα μας επηρέασε πάρα πολύ και φάνηκε στο δεύτερο σετ, καθώς κατά διάρκεια της διακοπής είχαν γίνει και αλλαγές στο τρίτο σετ, είχε μπει η Τάνη και που ήταν η αρχή των αλλαγών και εν συνεχεία γινόντουσαν δηλαδή αλλαγές κατά τη διάρκεια του αγώνα σε ένα σετ το οποίο δεν θέλουμε να ξεχάσουμε, το οποίο δεν θέλουμε να θυμόμαστε, καθώς ξεκινήσαμε σχετικά καλά με ένα 3-3, αλλά η Ουκρανία μετά έφυγε μόνη της. Ήταν παράσταση για έναν αυτό το σετ και επικράτησε 25-12. 25-12, πολύ επηρεασμένη η Ελλάδα σε εκείνο το σετ και πραγματικά πάρα πολύ αγχωμένη. Πάρα πολύ αγχωμένη. Έτσι οι Ουκρανές κάνανε το 2-1 και είχαν αυτές το πάνω χέρι. Με τον Οικονόμου να ξεκινάει στο τέταρτο σετ με Τάν και Μπακοδήμου και μάλιστα έκανε και ένα γρήγορο 2-0 η Ελλάδα, αλλά στη συνέχεια έγινε 2-4. Παρόλα αυτά οι παίκτριές μας έβγαλαν άμεση αντίδραση και απάντησαν με ένα 4-0 σερί για να το κάνουν 6-4. 8-7, στο 8-7 είχαμε τα σερβίς της Ανθούλη, τα οποία οδήγησαν σε λάθη των βολεϊμπολίστριων της Ουκρανίας, αλλά εννοείται είχαμε και εκπληκτικές άμυνες για να φτάσουμε στο 12-17 και εκεί ξεσπάσαμε και το 12-17 το κάναμε 19-9. Γιατί είχαν πάρει τα πάνω τους οι παίκτριες, δεν θέλανε να ξαναπάθουν αυτό το κάζο το οποίο πάθανε στο τρίτο σετ. Και Η Ουκρανία σε κάποια φάση μείωσε σε 19-13 στο μείον 6, αλλά η Ανθούλη για ακόμη μια φορά έδωσε ανάσα 20-13 και κάπου εδώ για ακόμη μια φορά φαινόταν ότι το σετ είχε τελειώσει. Όχι όμως, καθώς η Μιλένκο, καθώς τα σερβίς της Μιλένκο οδήγησαν τις Ελληνίδες σε αρκετά λάθη και το 20-13 το κάνανε 20-17 με την Ανθούλη να δίνει νέο προβάδισμα στο συν, να δίνει νέο προβάδισμα στο συν 4. Αλλά νέο σερί για την Ουκρανία ακολούθησε μετά και μείωσε σε 22-20 με την Ντάντσακ στην συνέχεια να μην μπορεί να διαχειριστεί την ροή του αγώνα και να κάνει δώρο σε εμάς με λάθος επίθεση και έγινε το 23-20 για την Ελλάδα με την Μιλένκο να μειώνει και να μειώνει ξανά. Ωστόσο δεν επηρεάστηκε η Ελλάδα από αυτό, δεν την άφησε να επηρεαστεί δεύτερη φορά από την μείωση της διαφοράς, καθώς κατάφερε με την Ανθούλη στο τέλος να πάρει το set 25-22 και να στείλει τον αγώνα σε tie break. Οι δύο ομάδες είχαν κλειδώσει από έναν βαθμό και στο tie break νομίζω πέρα από την ζημιά που έκανε η Ντάντσακ στις διεθνείς μας, καθώς είχε πάρει προβάδισμα η Ουκρανία με 5-3 σε κάποια πιστή.
1: Super Sport 104.
2: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρεμιέρα στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ που υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Εκτός αποστολής των ασπρόμαυρων, η Καμαρά, τα Χαάλι, Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ. Οι Κωστοί και Σούτ επέστρεψαν στην αποστολή των Βιωτών με την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους να κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη πάνωπλη. Περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Στέλιος Τεργιάδης. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ο Όφη κοντράρεται με το Βόλο στο Παγκρίτιο στάδιο για την πρεμιέρα της Super League. Μοναδική απουσία των κριτικών αποτελεί ο Νίκος Μαρινάκης. Με καθαρό απουσιολόγιο κατεβαίνουν στο Ηράκλειο οι Βολιώτες. Σέντρα στις 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43, Ελλάδα Sports, σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 9. Ο Πανετολικός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Άκτορ στο Αγρίνιο στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στη Super League. Εκτός για τους Αγρινιώτες, η Εράκοβιτς, Μπασί, ο Πόκου και Σμυρλής. Αμφίβολος ο Νακάμπα. Τους Μακέδα και Κιμπιώκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος. Σέντρα στις 9.30, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 8. Ο Ολυμπιακός έχει στο στόχαστρό του τον 28χρονο χαφ της West Ham, Έντσον Άλβαρες. Στη διαπραγματεύση βρίσκονται οι Πειραιώτες με την Κράσνονταρ για την πώληση του Ζέλσον Μάρτινς, σύμφωνα με τους Ρώσους. Η νίκη της ΑΕΚ 4-0 επί του Ηρακλή αποτελεί την ευρύτερη νίκη της σε πρεμιέρα πρωταθλήματος. Έπειτα από 46 χρόνια και το 5-1 επί της Καβάλας τη σεζόν 80-81. Παρελθόν από την Ένωση αναμένεται να αποτελέσει ο Παόλο Φερνάντες, ο οποίος παραχωρείται ως δανεικός στην Αλάνια Σπορ. Ο Ντάβιντε Καλάμπρι ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Χράντα της Κράλοβε. Στην τελική ευθεία στη διαδεθής διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ βρίσκεται και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Σκέψη του δανού τεχνικού για τριάδα στην άμυνα και χρήση του Πελίστρι ως μπακ. Η νικήτρια του Γιούρο Καμπούργκ αναμένεται να συμπληρώσει την τετράδα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος δίπλα στον Παναθηναϊκό Άκτορ, τον ΠΑΟΚ και την Παρτιζάν. Στις 5 η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει τη Βουλγαρία για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στον Μπρνό της Τσεχίας. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Στην πρεμιέρα της Premier League στις 4 Manchester City Bournemouth και Brighton Aston Villa και στις 6.30 Newcastle Liverpool. Για την δεύτερη αγωνιστική της La Liga στις 6 Atlético Madrid Villarreal, στις 8.30 Χετάφε Σαντάντερ και στις 10.30 Έλτσε Μπαρτσελώνα. Στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της Serie A στις 7.30 Βενέτσια Λέτσε και Φροζινόνε Γιουβέντους. Στις 10 παρατέταρτο Τορίνο Μίλαν και Αταλάντα Σασουόλο. Για την πρώτη αγωνιστική της Λιγκάν στις 4 η ώρα Ανζέ Λίλ. Στις 6 και 4 Χαύρι Μονακό και στις 10 παρατέταρτο Παρί Σεν Ζερμέν Ρεν. Στο τένις, ο Στέφανος Σακελαρίδης αντιμετωπίζει τον Γάλλο Λούκα Βαν Άσε, νούμερο 54 της παγκόσμιας κατάταξης, στον τελικό του 125αριού τουρνουά του Κεμπέκ με στόχο τον τρίτο τίτλο της καριέρας του. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Ελλάδα Sports. Ακούτε τη γραμμή εκκίνησης. Και ήρθε η στιγμή για την τελευταία ώρα τους εκπομπής μας. Η Καρντάσια είναι η αποστολία. Στέλνει μηνύματα στο Viber και λέει: από Θεσσαλονίκη αποστολία, νοσηλεύτρια. Θέλω να πω πολλά μπράβο στον Κατσάτσο, Ιωάννου Παγιουράκο για τις όμορφες μεταδόσεις που έκαναν. Σας ευχαριστώ. Συνεχίστε δυνατά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Το έχω ξαναπεί. Ό,τι καλύτερο κάνουμε και εμείς από πλευρά μας. Για να μπορέσει ο κόσμος να έχει αυτό που πρέπει. Πάμε λίγο τώρα στα στατιστικά, γιατί δεν είχαμε, τα είχαμε αφήσει τα στατιστικά στην ΑΚ και θα ξεκινήσουμε με την Ελλάδα, εκεί όπου είχαμε την μεγάλη πρωταγωνίστρια, την Μάρθα Ανθούλη, η οποία σκόραρε 28 πόντους στις 24-58 εύστοχες επιθέσεις σε 2 άσους και 2 μπλοκ. Η Αγγελοπούλου σκόραρε 10 πόντους, έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Παπαγεωργίου και Τικμανίδου αμφότερες με 7 πόντους, επίσης εξαιρετικές. Ειρήνη Χατζευστρατιάδου, η οποία δεν ξεκίνησε το παιχνίδι, μπήκε από τον πάγκο και είχε 7 στις 11 εύστοχες επιθέσεις και έναν πόντο από μπλοκ, κάτι το οποίο της έδωσε 8 πόντους στην αναμέτρηση. Μπακοδήμου επίσης τρομερή με 9 πόντους, επίσης πάρα πολύ καλή βασικά με 9 πόντους. Η Γράβαρη με έναν πόντο, Κωνσταντινίδου με 2 πόντους και η Ευαγγελία Τάνη 2 πόντους. Αμφότερες οι 2 πασαδόρες είχαν 2 πόντους, ενώ Ξανθοπούλου, Αντωνακάκη, Κλέπκου και Γκιούρδα δεν είχαν πόντο στην αναμέτρηση. Για την άλλη πλευρά, η Ουκρανία είχε 3 πρωταγωνίστριες, είχε 3 αστέρια τα οποία έλαμψαν στο χθεσινό μάτς, της Ντάντσακ με 18 πόντους, της Ντόρσμαν 17 και της Μιλένκο με 16 πόντους. Ωστόσο αυτά τα 3 αστέρια δεν ήταν αρκετά για να κερδίσουν την εθνική μας ομάδα.

Θα ολοκληρώσουμε τώρα την αναφορά μας στο πανευρωπαϊκό βόλεϊ με την βαθμολογία του ομίλου μας, εκεί όπου έχει γίνει και η δεύτερη αγωνιστική και πώς έχουν και τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε την Τσεχία με 2-2 στην πρώτη θέση. Η Σερβία, η οποία έχει παίξει ένα παιχνίδι. Σήμερα θα παίξει το άλλο μαζί με την εναντίον της Τσεχίας. Όπως και η Βουλγαρία έχει παίξει ένα παιχνίδι, σήμερα θα παίξει και το δεύτερο με εμάς στις 5 η ώρα Ελλάδος. Με την Σερβία και τη Βουλγαρία να έχουν από μία νίκη. Η Ελλάδα έχει μία νίκη και μία ήττα σε δύο αγώνες, ενώ σε δύο αγώνες δύο ήττες έχουν η Ουκρανία με την Αυστρία. Η Ουκρανία, η οποία έχει όμως και έναν πόντο, γιατί έχασε στο tie break 3-2.

Μόλις ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική, όπως είπαμε, του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, γνωστό και ως Eurovolley Γυναικών, αλλά θα συνεχίσει η δράση του μέχρι τις 6 Αυγούστου. Και εννοείται πως έχουμε την συμμετοχή μας, τη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας Γυναικών, όπου άμα καταφέρει να κάνει μια πολύ καλή πορεία σε αυτή τη διοργάνωση, θα είναι ίσως το αποκορύφωμα μιας φετινής σεζόν, η οποία είχε...

0: Όπως έλεγα και προηγουμένως, μπορεί να ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών. Παρόλα αυτά, η διοργάνωση θα συνεχίσει να βρίσκεται σε δράση μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου και τον τελικό της Κωνσταντινούπολης. Σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ως γνωστόν, έχουμε και την συμμετοχή της εθνικής μας ομάδας, όπου αν καταφέρει η εθνική ομάδα να κάνει μια καλή εμφάνιση, μια πάρα πολύ καλή πορεία, θα είναι ίσως το αποκορύφωμα μιας τρομερής σεζόν για το ελληνικό βόλεϊ, καθώς είχαμε πάρα πολλές εκπλήξεις, πολύ καλές ευρωπαϊκές πορείες και όχι μόνο. Για το ευρωπαϊκό και γενικά το βόλεϊ δεν θα μιλήσω μόνος. Θα μιλήσω με μια αθλήτρια η οποία είναι η ζωή της το βόλεϊ. Γιατί μπορεί να σταμάτησε, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθεί. Μια αθλήτρια η οποία έχει κατακτήσει πρωταθλήματα με την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και έχει και πολλές εμπειρίες στο εξωτερικό. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Αθηνά Παπαφωτίου, με την οποία θα κάνουμε την κουβέντα μας πάνω στην πετοσφαίριση. Και όχι μόνο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, γενικά για το πώς είναι η πετοσφαίριση, ποιες είναι οι διαφορές της πετοσφαίρισης στην χώρα μας, ποιες είναι οι διαφορές στο εξωτερικό, τι έχει το εξωτερικό καλύτερο από εμάς, έχουμε εμείς κάτι καλύτερο από αυτούς. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μαζί της. Αθηνά, καλησπέρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ στην γραμμή εκκίνησης.
1: Καλησπέρα σε όλους σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε λίγο με τα σημερινά και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, που φαντάζομαι ότι βλέπεις τις προσπάθειες της εθνικής μας.
1: Ναι, παρακολουθώ τα παιχνίδια τα δύο που έχουν παίξει. Παίζουμε και σήμερα, σε λίγη ώρα.
0: Ναι, με την Βουλγαρία.
1: Ναι. Πετύχαμε μια σπουδαία νίκη χθες. Χρειαζόμαστε ακόμα μία. Και είναι μια καλή ευκαιρία για να δούμε σε τι επίπεδο στεκόμαστε σε σχέση με τις ευρωπαϊκές ομάδες και με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, που έτσι υπάρχει μια... κάθε δύο χρόνια μπορούμε να δούμε λόγω ευρωπαϊκής συμμετοχής.
0: Ισχύει. Και μάλιστα σε αυτούς τους δύο πρώτους αγώνες είχαμε δείξει γενικά ένα καλό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά για κάποιο λόγο στο τρίτο σετ κάτι γινότανε και δεν ήμασταν τόσο ανταγωνιστικοί. Το είχαμε δηλαδή και εχθές, όπου χθες μας είχε επηρεαστεί, η ομάδα είχε επηρεαστεί από την ανατροπή η οποία είχε γίνει στο τέλος του δεύτερου σετ από τις Ουκρανές, αλλά το ίδιο πράγμα το είχαμε δει και με την Τσεχία.
1: Ναι, ισχύει αυτό, αλλά πολλές φορές ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο αντίπαλος που ασκεί πίεση και μας αναγκάζει να υποπέσουμε σε λάθη, είτε μπορεί να διαχειριστεί πολύ καλύτερα το παιχνίδι σε ορισμένες στιγμές από ό,τι εμείς. Και αντίστοιχα, όταν εμείς μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα το παιχνίδι, παίρνουμε προβάδισμα. Και είναι ένα παιχνίδι εναλλαγή σκορ το βόλεϊ. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα παιχνίδια. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που φυσικά είναι φαβοροί και μπορούν να έχουν μια πολύ σταθερή απόδοση σε καλό επίπεδο και αυτές ξεχωρίζουν. Και υπάρχουν και κάποιες ομάδες που, νομίζω όπως και εμείς, που υπάρχει μια αστάθεια στο παιχνίδι μας. Υπάρχουν στιγμές που παίζουν πάρα πολύ καλά, υπάρχουν στιγμές που είμαστε πιο επιρρεπείς στις συνθήκες και αδυνατούμε να τις ελέγξουμε, αλλά είναι κομμάτι της διαδικασίας αυτό και της εμπειρίας που αποκτούμε παίζοντας τέτοια παιχνίδια. Και ίσως και το κομμάτι το οποίο θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε περισσότερο.
0: Μάλιστα, η αποστολή μας φέτος έχει και αρκετές νεαρές αθλήτριες. Δηλαδή, έχουμε την Έρικα Γράβαρη, η οποία είναι 20 χρονών. Η Τικμανίδου, η οποία δεν έχει γίνει ακόμα 18, είναι 17. Η Τάνη, η οποία είναι 22. Βλέπουμε δηλαδή μια εξέλιξη όσον αφορά την διαχείριση των νέων ταλέντων.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι και το ευχάριστο, γιατί νομίζω μετά από πολλά χρόνια η Εθνική έχει κοπέλες που είναι νέες, παίζουν για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Μην ξεχνάμε και τη Μάρθα, την Ανθούλη που μπορεί να έχει παίξει τα προηγούμενα, αλλά είναι μόλις 22 χρονών.
0: Ναι, είναι και η Μάρθα, όντως.
1: Ήδη είναι γνωστή στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι οι κοπέλες, και αυτές που ανέφερες, αλλά και οι υπόλοιπες που παρτίζουν και βοηθούν κάθε μία από το ρόλο της, νομίζω ότι αν επενδυθεί σε αυτές, αν μάλλον στελεχωθούν ένα σοβαρό πρόγραμμα και στόχους, τα επόμενα χρόνια θα μπορέσουν να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο και να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε υψηλότερο επίπεδο. Βέβαια υπάρχει μια μεγάλη απόσταση από το επίπεδο το κορυφαίο, αλλά τα μικρά βήματα είναι που μας ενδιαφέρουν και κάθε χρόνο να ανεβαίνουμε.
0: Μπορεί να υπάρχει αυτή η απόσταση και τα μικρά βήματα τα οποία λες, παρόλα αυτά φέτος, πάμε να δούμε λίγο στους συλλόγους, γιατί ίσως είχαμε την πιο αμφότερη σεζόν όλων των εποχών στο ελληνικό βόλεϊ. Από ποια άποψη? Ο Πανιώνιος κατέκτησε το κύπελο Ελλάδος στον τελικό εναντίον της Θήρας. Πανιώνιος και Θήρα απέκλεισαν Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ καλή πορεία και προκρίθηκε στα νοκάουτ του Champions League που 25 χρόνια δεν είχαμε ελληνική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πήγε στον τελικό του Challenge Cup αποκλείοντας στον ημιτελικό τον Πανιώνιο, δηλαδή είχαμε δύο ελληνικές ομάδες σε έναν ευρωπαϊκό ημιτελικό. Την ΑΕΚ να αποκλείει τον Πανιώνιο στα play-off του πρωταθλήματος βόλεϊ μαζί με τον Ζαόν, ο οποίος κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό. Δηλαδή, αν κάτσουμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει φέτος στο βόλεϊ στις γυναίκες, το τι έχει γίνει σε αυτή τη σεζόν, θα πει κάποιος ότι είναι αμφίροπο.
1: Τώρα σε σύνδεση και με την εθνική ομάδα, αυτό που λες ακριβώς είναι ότι αν δεις οι κοπέλες οι οποίες πρωταγωνιστούν και βρίσκονται στην εθνική ομάδα έχουν θέση βασικής είτε στις ομάδες τους στο χώριο πρωτάθλημα είτε στο εξωτερικό. Και αυτό είναι και ένας πολύ βασικός λόγος, το οποίο βλέπουμε ότι οι βασικές παίκτριες του πρωτοθλήματος τροφοδοτούν.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου. Δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι. Δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος. Λα, λα, λα, λα, λα, να μου πετάνε.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
7: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Αυτό το καλοκαίρι η ESO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESO Synergy αξίας 30 ευρώ και άνω, εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αν θέλεις να ανεληχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
10: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
11: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια Σεντ Τρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
12: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
15: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
16: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
15: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
17: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
18: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Θα χαρακτηρίζεσαι με μία λέξη το Ιταλικό Πρωτάθλημα, την εμπειρία σου ως ένας παράδεισος για μία αθλήτρια?
1: Δεν ξέρω τώρα αν θα έλεγα τη λέξη παράδεισος ακριβώς, αλλά είναι σαν να ήταν κάπως το NBA, ας πούμε, στους αντίστοιχους βασκετικούς όλους που είμαστε όλοι πιο εξοικειωμένοι. Και είναι η απόλυτη έννοια ότι μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, σου παρέχεται όλο το πλαίσιο όσο πιο επαγγελματικά γίνεται και βέβαια αυτό φέρνει μαζί και ευθύνη και υποχρεώσεις και μία πίεση να ανταποκριθείς αυτές. Οπότε δεν υπάρχει κάποια άνεση ή κάποια ευχαρίστηση, έρχεται αργότερα, αλλά δεν υπάρχει άνεση, α, εδώ είμαι άνετος, θα το καταφέρω. Αντιθέτως, έχεις μια μεγαλύτερη ευθύνη και θες να είσαι αντάξιος αυτό που, του κόσμου στον οποίο έχεις μπει και να αποδείξεις ότι αξίζει να είσαι εδώ. Και νομίζω για τους αθλητές αυτό είναι η κινητήριος δύναμη.
0: Μία λέξη είπες κατά τη διάρκεια της πρότασής σου και της απάντησής σου, βασικά κατά τη διάρκεια της απάντησής σου είχες πει μία λέξη η οποία μου δίνει μια πολύ ωραία πάσα για την επόμενη ερώτηση. Η λέξη επαγγελματικά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μιλάγαμε για την Ιταλία. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα, πλην από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, δεν υπάρχουν αθλήματα που να θεωρούνται επαγγελματικά. Δηλαδή και το βόλεϊ ανδρών δεν είναι, δηλαδή, ξέρω εγώ, σαν να λέμε ΠΑΕ ΚΑΕ.
1: Παρ' όλα αυτά έχει επαγγελματική υπόσταση. Για την ακρίβεια, σωστό είναι αυτό που λες, αλλά ακόμα πιο συγκεκριμένα δεν υπάρχει ούτε ένα γυναικείο άθλημα το οποίο να αναγνωρίζεται ως επαγγελματικό.
0: Και μόλις τώρα...
1: Μία γυναίκα η οποία να θέλει να μπορεί να είναι αθλήτρια στο επάγγελμα δεν της επιτρέπεται. Δεν της αναγνωρίζεται, δεν έχει καμία θεσμική υπόσταση.
0: Και η ερώτησή μου είναι πάνω σε αυτό. Επειδή αγωνιζόσουνα χρόνια, αγωνιζόσουνα στην Ελλάδα πριν πας στο εξωτερικό... Okay. Όταν πήγες στο εξωτερικό ήταν πιο επαγγελματικά τα πράγματα, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι ήταν πιο, σαν να λέμε, εύκολα τα πράγματα της επιβίωσης. Στην Ελλάδα πώς επιβίωνες, ας πούμε έκανες κάποια δεύτερη δουλειά για να μπορέσεις να βγάλεις τα προστοζήν, υπήρχε κάποια στήριξη?
1: Όχι, ναι. Εδώ δημιουργείται μια παρανόηση λοιπόν, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος... Δεν κάνατε αυτή την ερώτηση σε κάποιον αθλητή μπάσκετ ή ποδοσφαίρου, έτσι δεν είναι, ούτε καν σε αθλητή βόλεϊ. Οι αθλήτριες του βόλεϊ, συγκεκριμένα, γιατί αυτό ήμουν και εγώ, όχι μόνο δεν χρειάζεται, και δεν μιλάω για όλες βεβαίως, αλλά έτσι ισχύει συνολικά στον αθλητισμό, δεν μπορείς να κάνεις και μια δεύτερη δουλειά όσο προσπαθείς να είσαι στο υψηλότερο επίπεδο. Οπότε αν η ερώτηση είναι αν υπάρχουν αθλήτριες οι οποίες κάνουν δεύτερη δουλειά, βεβαίως υπάρχουν, όπως υπάρχουν και αθλητές, αλλά υπάρχουν και αθλήτριες οι οποίες αυτή είναι η δουλειά μας και γι' αυτό διεκδικούσαμε και διεκδικούν τώρα οι κοπέλες οι οποίες παίζουν να γίνει επαγγελματικό και να αναγνωστεί με δικαιώματα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Στο εξωτερικό εγώ έπαιζα 7 χρόνια. Στη Γερμανία, στη Γαλλία ήταν επαγγελματικό το καθεστώς και αναγνωρισμένο. Στην Ιταλία είναι ήμι επαγγελματικό. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν δεν υπήρχε η αναγνώριση θεσμική που λέμε, υπήρχαν διάφορα κίνητρα και προνόμια που δίνονται από το κράτος, ώστε όλο και περισσότερες αθλήτριες και αθλητές να ανθαρρύνονται, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Και ειδικά σήμερα, με όλα αυτά που. Την κρίση και την κρίση αξιών που αντιμετωπίζει η κοινωνία, και θέλουμε ο αθλητισμός να είναι μπροστά και να δημιουργεί πρότυπα, να δημιουργεί πρότυπα υγιή και έναν υγιή τρόπο ζωής, νομίζω υπάρχει μεγάλο χρέος και ευθύνη της πολιτείας να βγει μπροστά και να δημιουργήσει αυτά τα κίνητρα για τον αθλητισμό, ώστε όλο και περισσότερα παιδιά να ασχολούνται με αυτόν. Αυτή τη στιγμή δημιουργούνται αντικίνητρα. Και γι' αυτό πολλές αθλήτριες και πολλοί αθλητές αναζητούν και δεύτερη εργασία. Όταν δεν έχεις σύνταξη με χρόνια, όταν δεν έχεις ασφάλιση, όταν δεν έχεις ένσημα, όταν δεν έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ. Ό,τι συνεπάγεται δηλαδή μια επαγγελματική αναγνώριση. Εκεί συνοψίζεται κάπως το πρόβλημα και αυτά που διεκδικούν τα κορίτσια τα οποία παίζουν αυτή τη στιγμή.
0: Και μάλιστα κάποιοι αθλητές και κάποιες αθλήτριες αναγκάζονται αυτά τα πράγματα με τις δεύτερες δουλειές να τα κάνουν και σε πολύ νεαρή ηλικία. Δηλαδή στην ηλικία που είναι σαν να λέμε η λεγόμενη κατάλληλη για να ασχοληθείς.
1: Δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο αυτό είναι μια επιλογή έτσι όπως τη φανταζόμαστε. Δηλαδή τι να κάνω... αφού μπορώ αυτό το κάνω. Είναι περισσότερο ότι φτάνεις σε ένα σημείο, ασχολείσαι με τον αθλητισμό, τα δίνεις όλα, αφιερώνεις τη ζωή σου γιατί έτσι υποχρεούσε αν θέλεις να διεκδικήσεις, να είσαι στο υψηλότερο επίπεδο. Και μετά έρχεται κάποια στιγμή που λες, ο αθλητισμός εντωμεταξύ λειτουργεί αθρηστικά, δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια χτίζεις και κάθε χρόνο είσαι και καλύτερη. Οπότε είναι μια πορεία η οποία χτίζεται ανά τα χρόνια. Και φτάνεις κάποια στιγμή στα 30 ή στα 35 και λες ότι okay, εγώ τώρα είμαι στο καλύτερο επίπεδο, αλλά δεν έχω ούτε ένσημα ούτε ασφάλιση. Έχω δουλέψει 15 χρόνια, έχω αφιερωθεί σε αυτό. Πώς θα βγει? Οπότε αυτό, χωρίς να το καταλάβεις από το τρόπο που υπάρχουν οι επιλογές που έχεις, δεν σου αφήνει οι επιλογές. Δηλαδή δεν σκέφτεσαι, α, θα κάνω μια δεύτερη δουλειά. Λες, κάπως πρέπει να βρω έναν τρόπο να είμαι ασφαλισμένη. Και έτσι οδηγούμαστε. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας θέλω να πω ότι δεν γίνεται μία επιλογή ακριβώς όπως το φανταζόμαστε, δηλαδή να το διαλέξουμε. Είναι εκεί που οδηγούνται τα πράγματα. Και νομίζω ότι πριν από αυτό υπάρχει ένα ολόκληρο ζήτημα ισότητας των φύλων. Δηλαδή, γιατί οι άντρες να έχουν το δικαίωμα να είναι επαγγελματίες αθλητές και οι γυναίκες όχι. Και είτε είναι το βόλιο αυτό είτε οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Υπάρχει μια αδικία, μια ανισότητα σε αυτό το κομμάτι. Και είναι αυτό που βγήκαν και τα κορίτσια και διεκδίκησαν και προσπαθούν να ακουστούν. Και σαν να λέω, σε ένα άθλημα που αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα στην επιλογή των δελτίων με βάση το Ικούρος που διαφημίζει και το Υπουργείο.
0: Λοιπόν, πάνω σε αυτό και επειδή μου αρέσει αυτή η συζήτηση η οποία έχουμε, γιατί όχι και εγώ πρώτα απ' όλα που κάνω τη συνέντευξη, αλλά και ο κόσμος μαθαίνει πράγματα, όχι μόνο για το βόλεϊ στην Ελλάδα, αλλά για τον αθλητισμό και γενικότερα στην Ελλάδα.
1: Και δείχνει είναι και ένα κομμάτι του πώς η κοινωνία και η πολιτεία μάλλον αντιμετωπίζει. Ναι.
0: Με συμπληρώνεις.
1: Τον αθλητισμό, τις τέχνες, οτιδήποτε είναι κομμάτι της.
0: Και με συμπληρώνεις αυτή τη στιγμή απίστευτα, γιατί εγώ τώρα θέλω να σου κάνω μία ερώτηση δύσκολη, εύκολη, μπορεί να είναι και βλακεία που λέει ο λόγος. Συγγνώμη για την έκφραση. Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία και Ιταλία είναι χώρες οι οποίες έχεις αγωνιστεί στο εξωτερικό. Η ερώτηση που θέλω να κάνω από σένα είναι, τι θα έπαιρνες από τις χώρες του εξωτερικού και θα το έφερνες στη χώρα όσον αφορά το βόλεϊ και όχι μόνο το βόλεϊ?
1: Τι θα έπαιρνες
0: και τι θα έφερνες στην Ελλάδα?
1: Είναι δύσκολο, γιατί είναι δύσκολη σύγκριση, όπως είπα και πριν. Νομίζω ότι αυτό που λείπει σε εμάς είναι η τεχνογνωσία. Βλέπουμε ότι άνθρωποι σε θέσεις σημαντικές και που λαμβάνουν αποφάσεις και μέτρα και πολιτικές για τον αθλητισμό, που εν τέλει επηρεάζουν και την κοινωνία μας ολόκληρη, και αυτό αφορά και τις τέχνες και τον πολιτισμό και τη μουσική και όλα τα υπόλοιπα. Άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτές τις κύριες θέσεις έχουν μικρή, αν όχι καθόλου, γνώση με τα πράγματα για τα οποία ασχολούνται. Δεν έχουν περάσει μέσα από αυτές τις διαδικασίες, δεν γνωρίζουν. Και αυτό δημιουργεί μεγάλο κενό από τη θεωρία στην πράξη, και τελικά τι ανάγκες υπάρχουν και πώς θα καταφέρω να τις επιλύσω. Στο εξωτερικό αυτό είναι κάπως λυμμένο. Φροντίζουν να βρίσκονται άνθρωποι με γνώση στα πόστα που πρέπει. Και αυτό δημιουργεί μια οργάνωση, μια βάση, η οποία τους επιτρέπει κάθε χρόνο να χτίζουν λίγο περισσότερο και να βλέπουμε μια χαοτική διαφορά σε κάποια πράγματα. Οπότε νομίζω πρέπει να πάμε πολύ πολύ πίσω στις βάσεις μας και να προσπαθήσουμε να υπάρξει μια αναδιάρθρωση μάλλον, και να μπουν άνθρωποι που μοιάζονται, που ενδιαφέρονται, που ξέρουν και που θέλουν το καλό του. Το κομμάτι με το οποίο ασχολούνται, για να το γενικεύσουμε και να μην το κάνουμε συγκεκριμένο. Και αυτό θα βοηθήσει όταν θα φέρει μια οργάνωση, η οποία θα επιτρέψει πολύ περισσότερες εναλλακτικές και λύσεις και θα ανοίξει δρόμους για αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Νομίζω αυτό, και θα βοηθούσε ιδιαίτερα η προβολή. Η σωστή προβολή των αθλημάτων, ας μιλήσουμε για το βόλεϊ. Υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια για το τι σημαίνει προβάλλω και προσπαθώ να φέρω τον κόσμο μπροστά. Δεν είναι μόνο δηλαδή το δείχνω. Γίνονται ήδη κάποια βήματα που είναι στη δημόσια τηλεόραση, που μέχρι πριν 2 χρόνια δεν υπήρχε ούτε ένας αγώνας στη δημόσια τηλεόραση από γυναικείο άθλημα, ομαδικό τουλάχιστον. Για να καταλάβετε ότι αυτό άλλαξε τα τελευταία 2 χρόνια, ενώ στο εξωτερικό στη δημόσια τηλεόραση από γυναικείο άθλημα, ομαδικό τουλάχιστον. Για να καταλάβετε ότι αυτό άλλαξε τα τελευταία 2 χρόνια, ενώ στο

0: και είναι αυτή η αλυσίδα που λέμε, που το ένα τροφοδοτεί τον άλλο και το άλλο και δημιουργεί το αποτέλεσμα που επιθυμούμε.
1: Μάλιστα. Την κρατάω την ερώτηση και επειδή σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της συνέντευξης, θέλω να θίξω και ένα άλλο θέμα όπου πιθανότατα από την νέα σεζόν στη Volley League γυναικών θα έχουμε αύξηση ξένων. Θα ήθελα μία γνώμη πάνω σε αυτό.
0: Μένει να δούμε, γιατί η απόφαση υπάρχει και άρον-άρον. Όταν μάλιστα οι περισσότερες ομάδες είχαν κάνει το σχεδιασμό τους, και για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο φάουλ. Γιατί μία απόφαση δεν είναι, μπορεί να κρυθεί σωστή ή λάθος, αν δεν ξέρουμε το σκεπτικό και τους στόχους ο οποίος έχει. Οι οποίοι νομίζω ότι δεν είναι σαφείς ούτε καν στους ίδιους που πήραν αυτή την απόφαση. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και πριν, οι αθλήτριες οι οποίες απαρτίζουν αυτή τη στιγμή την εθνική ομάδα έχουν όλες από μία θέση στις ομάδες τους. Και όποιες δεν έχουν, είναι ίσως μία καλή συνθήκη για να αναζητήσουν τις ευκαιρίες τους στο εξωτερικό. Και μόνο καλό θα τους κάνει και θα βελτιωθούν. Οπότε μένει να φανεί σαν απόφαση τι εξυπηρετεί, τι θέλουμε να πετύχουμε και τι θα πετύχουμε. Δεν είμαι σίγουρη αν είναι σωστή ή λάθος, καλή ή κακή. Όμως σίγουρα μπορώ να πω ότι δεν είναι συντονισμένη και δεν είναι προϊόν συλλογικής απόφασης και σχεδιασμού. Δηλαδή να αυξήσουμε, να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια ξένη παραπάνω. Αλλά ταυτόχρονα ενισχύουμε τις υποδομές μας και τα κορίτσια που έρχονται από τις ακαδημίες. Όλο αυτό είναι ένας εθνικός σχεδιασμός, είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να υπάρχει, να υπάρχουν συντονισμένες αποφάσεις. Για μένα εκεί είναι το ερωτηματικό το μεγάλο, κατά πόσο αυτή η απόφαση έχει κάποιο μακροπρόθεσμο στόχο και για την βελτίωση του βόλεϊ. Μακάρι να έχει. Όσον αφορά τις αθλήτριες, όπως είπα, αυτή τη στιγμή οι αθλήτριες που απαρτίζουν την εθνική ομάδα και όσους αξίζουν έχουν θέση τους στις ομάδες και θα παίξουν. Δεν χάνονται θέσεις από αυτή την άποψη. Θα δούμε αν θα ενισχύσει το πρωτάθλημα και εν τέλει την εθνική ομάδα, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικός στόχος. Επιφυλάσσαμε ως μονομερής ενέργεια.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την συμμετοχή σου στη γραμμή εκκίνησης. Απλά θέλω να ολοκληρώσουμε με κάτι διαφορετικό. Συγγνώμη που θα σου φάω λίγο χρόνο ακόμα. Ναι. Ως Αθηνά Παπαφωτίου, ως πρώην πετοσφαιρίστρια, θα ήθελα να δώσεις μία συμβουλή σε ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα του βόλεϊ και όχι μόνο, με το άθλημα του βόλεϊ, γενικά με τον αθλητισμό και μπορεί να ακούει τη συνέντευξή μας.
0: Δεν ξέρω τι συμβουλή μπορεί να δώσω, αλλά έτσι τώρα που προχωράω ας πούμε στη γειτονιά μου και βλέπω διάφορα παιδιά με τις τσάντες τις αθλητικές και πάνε στην προπόνηση. Και αυτό που σκέφτομαι είναι, που θέλω να πω είναι ότι θέλω να τους πρόξω, να τους πω πηγαίνετε, ελάτε, ξεκινήστε, γιατί είναι ένας δρόμος που είναι απρόβλεπτος, δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει που θα οδηγήσει, αλλά για μένα δεν υπάρχει κάτι ωραιότερο. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να αντικαταστήσει τον αθλητισμό και τις διαδικασίες που γίνονται ανεπαίσθητα, χωρίς να τις ελέγξεις και μέσα από ομάδα, ακόμα και στα ατομικά αθλήματα, μέσα από την κοινότητα που βρίσκεις εκεί γύρω. Οπότε για μένα είναι ότι η καλύτερη απόφαση που μπορεί να πάρει κάποιος όπου και να οδηγήσει. Είτε οδηγήσει στο να ασχοληθεί κανείς για 2-3 χρόνια, είτε στον πρωταθλητισμό που είναι πολύ, πολύ παραγωγικό και κανείς δεν μπορεί να το ελέγξει απόλυτα στην αρχή. Αυτό. Με κλειστά τα μάτια, ναι, να ξεκινήσει. Και όπου
1: οδηγείς. Αθηνά, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Επιφυλάσσομαι και υπόσχομαι ότι στο κοντινό μέλλον θα ήθελα να ξανακάνουμε κάποια κουβέντα πάνω στον αθλητισμό, γιατί θέλω ο κόσμος να μαθαίνει από πρώτο χέρι.
0: Ωραία. Διάθεσή σας. Ελπίζω να μην κουράσαμε τους ακροατές. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Επίσης, να σε πάντα καλά.
0: Γεια σας.

κανέναν ακροατή ότι τον κούρασε η συζήτηση που είχαμε με την Αθηνά Παπαφωτίου. Την είχαμε στην παρέα μας, κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα για βόλεϊ και όχι μόνο για βόλεϊ.

Θυμίζουμε σήμερα στις 5 η ώρα Ελλάδα-Βουλγαρία ζωντανά από την ΕΡΤ2 Sport για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, το οποίο διεξάγεται στο Μπρούνο της Τσεχίας. Μία από τις 4 χώρες οι οποίες διοργανώνουν το πανευρωπαϊκό, Τσεχία, Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν και Τουρκία.

Θα τελειώσουμε λίγο χαλαρά σήμερα, καθώς δεν μπορούμε να μην πούμε για το Grand Prix. Επιστρέφει η Φόρμουλα 1, επιστρέφει η δράση στη Φόρμουλα 1 μετά από την καλοκαιρινή διακοπή. Καθώς έχουμε το Grand Prix της Ολλανδίας,

0: σε έναν αγώνα όπου είχαμε και sprint, το οποίο sprint το κέρδισε η Mercedes. Βέβαια δεν το κέρδισε ο Κίμι Αντωνέλη που είναι ο πρωτοπόρος, το κέρδισε ο George Russell, ο οποίος είναι στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 με 168 βαθμούς. 171 έχει ο Lewis Hamilton και 224 έχει ο Κίμι Αντωνέλη. Ο Lewis Hamilton με τη Ferrari βρίσκεται δεύτερος. Στο sprint του Σαββάτου εχθές είχαμε δεύτερο τον Charles Leclerc, τον Lando Norris, τέταρτο τον Αντωνέλη της Mercedes, πέμπτο τον Πιάστρη από τη McLaren, ο Verstappen στην έκτη θέση της Red Bull, έβδομος ο Lewis Hamilton, όγδος ο Pierre Gasly, ήταν η βαθμολογούμενη οκτάδα, ένατος ο Μπορτολέτο, δέκατος ο Lindblad, εντέκατος ο Λόσον, δωδέκατος ο Κολαπίν, το 13ος Τσουνόντα, 14ος ο Κον, 15ος ο Μπέρμαν, 16ος ο Αλμπόν, 17ος ο Στρόλ, 18ος ο Αλόνσο, 19ος ο Σάινθ, 20ος ο Μπότας, 21ος ο Πέρεθ και 22ος ο Ούλκενμπεργκ. Ωστόσο, είχαμε και τις κατατακτήριες για τον κανονικό αγώνα. Εκεί όπου είχαμε επιτυχία της αγαπημένης μου ομάδας, επιτέλους κάναμε καλό qualifying, επιτέλους κάναμε καλές δοκιμές. Γιατί δεν το κρύβω ότι στη Φόρμουλα 1 είμαι McLaren. Είμαι McLaren από μικρός, λόγω του Σένα που έχω δει πάρα πολλά βίντεο στο YouTube όταν ήμουν ένα μικρός, του Άιρτον Σένα. Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος είχε περάσει από McLaren. Και όσα χρόνια και να περάσουν, την υποστηρίζω την ομάδα. Είναι στις top 3 ομάδες που υποστηρίζω στην Φόρμουλα 1. Είναι η πρώτη μου, δεν αλλάζει. Δεύτερη μου είναι πάλι λόγω Αλόνσο η Ρενό ιστορικά. Είτε λέγεται Alpine Ρενό, είτε είναι Ρενό, είτε είναι το ένα, είτε είναι το άλλο. Και τρίτη θέση η Red Bull, γιατί έχω μεγαλώσει με τις κόντρες τίτλου ανάμεσα σε Φέτελ και Αλόνσο. Φεράρι εναντίον Red Bull. Φέτελ από τους αγαπημένους μου οδηγούς. Αγαπημένος είναι... Οι δύο αγαπημένοι μου είναι ο Σένα δεύτερος. Ο Σένα δεύτερος γιατί δυστυχώς δεν τον έζησα ποτέ live. Αυτόν όμως που ζήσα live στα καλά του, Φερνάντο Αλόνσο. Για πάντα, σε όποια κατάσταση και αν είναι, θα είναι για πάντα ο αγαπημένος μου. Πάμε να δούμε λίγο όμως το τι έγινε και στον προκριματικό, καθώς σε λίγο έχουμε αγώνα. Έχουμε σε λίγο αγώνα. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουν? Λοιπόν, pole position την πήρε ο Lando Norris, δεύτερος ο George Russell, τρίτος ο Kimi Antonelli, τέταρτος ο Oscar Piastri, πέμπτος ο Lewis Hamilton, έκτος ο Charles Leclerc, έβδομος ο Max Verstappen, ο οποίος ανανέωσε μέχρι το 2030 με τη Red Bull, όγδος ο Liam Lawson, ένατος ο Μπορτολέτο, δέκατος ο Lindblad, εντέκατος ο Gasly, δωδέκατος ο Τσουνόντα. Να πούμε ότι σε αυτόν τον αγώνα ο Τσουνόντα τρέχει στη θέση του Lawson, ο οποίος Lawson τρέχει για την Red Bull αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς αντικαταστά τον τραυματία Isaac Hadjar. Δεν έχουμε τον Hadjar αυτό το Σαββατοκυριακό, καθώς είναι τραυματίας. Χούλκενμπεργκ 13ος, 14ος ο Κολαπίντο, 15ος ο Κον, 16ος ο Αλμπόν, 17ος ο Σάινθ, 18ος ο Αλόνσο, 19ος ο Στρόλ, 20ος ο Μπέρμαν, 21ος ο Μπότας και 22ος ο Πέρεζ, οι δύο οδηγοί της Cadillac. Κάπου εδώ και με αυτή την ωραία συζήτηση της Αθηνάς Παπαφωτίου, την οποία είχαμε προλίγου, η γραμμή εκκίνησης ολοκληρώνεται. Η γραμμή εκκίνησης της Κυριακής. Θα ξαναπούμε πολύ σύντομα, καθώς θα έχουμε και νέο πρόγραμμα. Ευελπιστώ ότι μια εκπομπή σαν τη γραμμή εκκίνησης, και ας είναι και μικρότερη διάρκεια ρε παιδί μου, εύχομαι να υπάρχει.
1: Θες δράση, ένταση και παθός? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα
2: Cita Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
5: Του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Χτίζετε ή ανακαιρίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμπους.
12: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
13: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's, better ingredients, better pizza.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: 3. Intervention. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρεμιέρα στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ που υποδέχεται σε 9 τον Λεβαδιακό. Εξεντός αποστολής των Ασπρόμαυρων, η Καμαρά, τα Χαάλι, Ντεσπότοφ και Μεϊτέ. Οι Κωστοί και Σούτ επέστρεψαν στην αποστολή των Βιωτών με την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους να κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη πάνωπλη. Περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Στέλιος Τεργιάδης. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ο Όφη κοντράρεται με το Βόλο στο Παγκρίτιο στάδιο για την πρεμιέρα του Super League. Μοναδική απουσία των κριτικών αποτελεί ο Νίκος Μαρινάκης. Με καθαρό απουσιολόγιο κατεβαίνουν στο Ηράκλειο οι Βολιώτες. Σε 3.30 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 9. Ο Πανετολικός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Άκτορ στο Αγρίνιο, στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής του Super League. Εκτός για τους Αγρινιώτες, η Ιράκοβιτς, Μπασίο, Πόκου και Σμυρλής, αμφίβολος ο Νακάμπα. Τους Μακέδα και Κιμπιόκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος. Σέντρα σε 9.30 τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 8. Ο Ολυμπιακός έχει στο στόχαστρό του τον 28χρονο χαφ της West Ham, Έντσον Άλβαρες. Σε διαπραγματεύσεις βρίσκονται οι Πειραιώτες με την Κράσνονταρ για την πώληση του Ζέλσον Μάρτινς σύμφωνα με τους Ρώσους. Η νίκη της ΑΕΚ 4-0 επί του Ηρακλή αποτελεί την ευρύτερη νίκη της σε πρεμιέρα πρωταθλήματος έπειτα από 46 χρόνια και το 5-1 επί της Καβάλας στη σεζόν 80-81. Παρελθόν από την Ένωση αναμένεται να αποτελέσει ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος παραχωρείται ως δανεικός στην Αλάνια Σπορ. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Χράντε της Κράλοβε. Στην τελική ευθεία για να τεθεί στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ βρίσκεται και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Σκέψη του δανείου τεχνικού για τριάδα στην άμυνα και χρήση του Πελίστρη ως μπακ. Πένθος στην οικογένεια του Άρη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο βετεράνος ποδοσφαιριστής των Κιτρίνων Γιώργος Γκαντίνας. Ο παλέμαχος Έλληνας γκολκίπερ ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το κύπελο Ελλάδος το 1970. Άτυχος στάθηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος τραυματίστηκε στη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ανδρών με την Πολωνία και η μαγνητική έδειξε ότι υπέστη μικρή ρήξη στον επιγονατιδικό τένοντα. Ο Έλληνας forward θα απουσιάσει από τις δύο αναμετρήσεις με Ουκρανία και Ισπανία στις 28 και 31 Αυγούστου αντίστοιχα. Στις 5 η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει τη Βουλγαρία για την τρίτη αγωνιστική του Β' Ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Τηλεοπτική μετάδοση από Ερδιο Σπορ. Στην πρεμιέρα της Premier League στις 4 Manchester City Brighton και Manchester City Bournemouth και Brighton Aston Villa. Στις 6.30 Newcastle Liverpool. Για τη δεύτερη αγωνιστική της La Liga στις 6 Atletico Madrid Villarreal και στις 8.30 Getafe Santander. Και στις 10.30 Elche Barcelona. Στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της Serie A στις 7.30 Venezia Lecce και Frosinone Juventus. Στις 10 παρατέταρτο Torino Milan και Atalanta Sassuolo. Για την πρώτη αγωνιστική της Ligue 1 στις 4 Αντζέ Λίλ, στις 6 και 4 Χαύρι Μονακό και στις 10 παρατέταρτο Ρεν Paris Saint-Germain. Στο τένις, ο Στέφανος Ακελαρίδης αντιμετωπίζει τον Γάλλο Λούκα Φαν Άσε, νούμερο 54 στην παγκόσμια κατάταξη, στον τελικό του 125ου τουρνουά του Κεμπέκ, με στόχο τον τρίτο τίτλο της καριέρας του. Πρώτο σερβίς στις 8. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαβωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί σήμερα Κυριακή 23 Αυγούστου του 2026 Φώτης Κατσούφης. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το απόγευμα, αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει, ήδη να διανύουμε. Για 4 ώρες λοιπόν μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 23 Αυγούστου του 2026 στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής. Από τις 5.30 μέχρι τις 7 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα. Έτσι παιδιά, από τις 5.30 μέχρι τις 7. Συγχαρητήρια να πω για το ήθος που κρατήσατε χτες. Πάντως ειδικότερα η κυρία Αναστασία με συγκινεί ιδιαίτερα, διότι έχει ακριβώς την ίδια φωνή που είχε η Μακαρίτσα η μάνα μου και μου αποτυπώνεται έντονα αυτό. Γενικά όμως συγχαρητήρια σε όλους σας για το ήθος που κρατήσατε χτες τηλεφωνικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιες φορές μπορεί δεν θα υπάρξει περίπτωση που θα λογομαχήσουμε και εμείς, έτσι, αλλά σε ήπιο κλίμα. Μπορεί και εμείς να διαφωνήσουμε, παιδιά, με σας σε κάποια πράγματα, έτσι. Να λογομαχήσουμε με την καλή έννοια. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να συμφωνούμε σε όλα. Ούτε εσείς μεταξύ σας μπορείτε να συμφωνείτε σε όλα, αλλά και μπορεί και να διαφωνείτε σε όλα. Αλλά τεκμηριωμένα. Μέχρι τώρα το κάνετε πάντως. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά σε Αττική. Σε Αττική, Αργοσαρνικού, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Στην Ιβιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6. Την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά. Στην Ηλία, στον Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο από 98,6. Την καλησπέρα και στον Κώστα. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Αλαφόνσο 104,6. Σε Τολα, Καρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγιο, Ιόνιο από 100,9. Την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι. Σε Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη από Ελλάς ΣΑΤ. Με τον ένα λοιπόν ή με τον άλλο τρόπο είμαστε κοντά σας. Ο φίλος ο Ζαζαβαζάκης ο Τριαντάφυλλος έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: Φώτη καλησπέρα, καλή εκπομπή επίσης. Με υγεία. Έτσι λοιπόν, 5.30 με 7 παιδιά θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα. Έτσι, το 210-220-5943 και 215-215-5943. Από αυτά τα δύο τηλέφωνα μέχρι 5.30 μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας. Τα καταγράφουμε τα τηλεφωνικά και τα διαβάζουμε. Όπως και στο Viber που ήδη έχετε ξεκινήσει να στέλνετε στο 6939-943-943. Μέχρι το τέλος της εκπομπής, αλλά και σε όλη τη διάρκεια των όλων των εκπομπών. Υπάρχει και το site, το sports943.gr. Εκεί ανεβάζουμε όλα τα σημαντικά θέματα. Την καλησπέρα στον Τάσο τον Κουτσούκο, στον Μπάμπη τον Κατσάνο. Από μουσική παιδιά, παιδί, με ρωτάτε, κάποιες φορές βάζουμε ροκ, κάποιες φορές βάζουμε Latin, τα πάντα. Άλλωστε το ποδόσφαιρο γενικά, ο αθλητισμός πάντως είναι ένα σκληρό ροκ, παιδιά. Έτσι, με την καλή έννοια το λέω. Υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Είπαμε λοιπόν στο Viber 6939-943-943 τα μηνύματά σας χωρίς καμία χρέωση. 5.30 με 7 θα βγάλω τηλέφωνα. Σήμερα έχουμε 3 μάτς για τη Super League. 7.30 Όφη Βόλος. Και στις 9 το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Αυτό το μάτς σε περιγραφή για τον κόσμο του Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 από τον Στέλιο Στεριάδη. Και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης Άκτορ.
το Όφι Βόλος και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης Άκτορ. Θα έχουμε ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας. Παντού έχουμε κόσμο, παιδιά. Καλησπέρα στους τρεις Βαγγέλιδες, τους δύο στη Λαμπρινή, τον ένα στην Ηρακλείου Στάνο Πατήσια. Συγχαρά στην Ηρακλείου Στάνο Πατήσια. Στον Γιώργο στην Σιρακουσόν, στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στην Άννα εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού. Στην περιοχή Μακρυγιάννη γενικότερα. Στα παιδιά στα ΕΠΑΛ, στην Κράβα και σε όλα τα παιδιά που γενικά είναι φοιτητές σε ΕΠΑΛ αλλά και σε όλα τα σχολεία. Αρκετός κόσμος μας ακούει εκεί και ακούει την εκπομπή. Και μια και λέω για ΕΠΑΛ, φοιτητές και όλα τα πανεπιστήμια αυτά, γιατί και αυτά πανεπιστήμια είναι παιδιά, έτσι. Διάβαζα σήμερα το ηχηρό χαστούκι που έδωσε το Συμβούλιο Επικρατείας στην κυβέρνηση. Απέλειψε το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να και μια, λοιπόν, και μια δίκαιη απόφαση. Καλησπέρα στην Παναγιώτα στη Δέσποινα, στη Χριστίνα στο Ήλιον. Στην Παναγιώτα και στη Δέσποινα στον Άγιο Λουκά. Στον Κώστα στο Βασιλικό της Σέβιας. Στο ΠΑΟΚ, στο Δήμη ΠΑΟΚ Χαλκίδα Δράκο. Στο Βασίλη τον Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο. Αυτά τα μηνύματα, παιδιά, έρχονται εδώ προκαταβολικά, έτσι. Και ο Βασίλης ο Κατσανδρής έχει στείλει το μήνυμά του. Λέει καλησπέρα φίλε Φώτη, καλή εκπομπή, εύχομαι. Επίσης εύχομαι υγεία σε όλους, παιδιά. Ο Δημήτρης Μπυρλής λέει καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα από Ατλαντικό ωκεανό, καλή εκπομπή να έχεις. Υπάρχει περίπτωση να βάλετε ελληνική μουσική, καλά να είστε. Εντάξει, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, παιδιά, έτσι. Αλλά περισσότερο σε αυτά τα αθλητικά γεγονότα και θέματα ταιριάζει περισσότερο αυτό το ξένο. Θα το δούμε όμως, έτσι, όλα τα παιδιά τα έχουμε υπόψη μας και εμείς, δεν σημαίνει ότι τα απορρίπτουμε. Ή ότι και εμείς δεν θέλουμε να υπάρχει ελληνική μουσική.

Να σου πω την αλήθεια, φίλε Δημήτρη, πυλή μικρός δεν μου άρεσε η θάλασσα. Μετά όμως πραγματικά μου άρεσε περισσότερο το βουνό, για να είμαι ειλικρινής. Και το καθαρό αεράκι, όχι ότι δεν έχει θάλασσα καθαρό αεράκι, έτσι. Αλλά τα τελευταία χρόνια αισθάνομαι ότι θα ήθελα πολύ να ταξιδεύω μέσα σε πλοίο, σε απέραντους ωκεανούς, όπως είσαι και εσύ. Βέβαια είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή που κάνεις.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με φόρα το πρωτάθλημα. Ήταν αυτή που με μεταφορική έννοια το λέω, πήρε το ρόπαλο από τον Ηρακλή και χτύπησε με 4 γκολ, με 4 ροπαλιές, 4-0. Έχω την αίσθηση ότι η τρίτη αγωνιστική θα είναι κομβική για τον τωρινό προπονητή του Ηρακλή, γιατί στη δεύτερη παίζει με το Βόλο εκτός έδρας. Και αν δεν πάει καλά εκεί ο Ηρακλής, αν έχει άσχημο αποτέλεσμα, στην τρίτη αγωνιστική θα είναι καθοριστική για την παραμονή. Έτσι εκτιμώ του προπονητή του τωρινού του Ηρακλή. Τότε ο Ηρακλής τρίτη αγωνιστική φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ. Αν δεν έχει καλό αποτέλεσμα, πολύ φοβάμαι θα έχουμε αλλαγή προπονητή στο Ηρακλή. Πολύ εκτιμώ, δεν φοβάμαι. Εγώ τι να φοβηθώ, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Γιατί σε κάτι τέτοιο μας έχει συνηθίσει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ηρακλής, ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Γιατί πέρσι, από ό,τι θυμάμαι, άλλαξε 5 νομίζω ή 6 προπονητές. Αυτή την αίσθηση έχω. Ο Ολυμπιακός δεν έπεισε χτες, παρότι κέρδισε με το τσιγκέλι, παιδιά, 1-0. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει και με τις μεταγραφές που θα έρθουν η ομάδα, αν θα ανέβει η ομάδα, σε ποιο πλαίσιο θα κινηθεί. Πάντως δεν έπεισε τον κόσμο του, παρότι κέρδισε, δεν έχει σημασία αυτό. Ακόμα και μέσα από τις νίκες βλέπεις σε βάθος την ομάδα. Έτσι, αυτές είναι οι αρχικές εκτιμήσεις, παιδιά, έτσι.

Αγαπητέ Διονύση, δεν ήρθε τελικά under το μάτς εχθές Καλαμάτα Άρης, ήρθε over με το διπλό του Άρη που ξεκίνησε σοβαρά και νικηφόρα το πρωτάθλημα. Από Θεσσαλονίκη για αποστολή, λέει, θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον Γιώργο από Λονδίνο, Βασίλη από Μέγαρα, τον Χάρη, τον Βασίλη, τον Νεόφυτο. Είσαστε ο καλύτερος αθλητικός σταθμός με τους καλύτερους δημοσιογράφους. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε.

Και καλή συνέχεια με υπομονή και υγεία στο λειτουργήμα που κάνεις, έτσι αγαπητή Αποστολία, γιατί είναι λειτουργήμα το επάγγελμά σου αυτό που κάνεις εκεί. Με πολλές αντικσότητες, γιατί ξέρω τα προβλήματα που υπάρχουν στο εσύ, στο διαλυμένο εσύ. Και το οποίο διατηρείται από το φιλότιμο κάποιων ανθρώπων όπως εσύ και πολλοί άλλοι βέβαια. Έτσι υπάρχουν και πολλά άτομα, πολλά παιδιά ακόμα, άντρες και γυναίκες, σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με το πολύ φιλότιμο, με τις πολλές περιορίες.

Μιας και με ανέφερε σε μη την πελή τον Ατλαντικό ωκεανό στον οποίο βρίσκεσαι. Μου δίνεις πάσα να πω αυτό που διάβασα σήμερα στις εφημερίδες και αποτελεί την πραγματικότητα, παιδιά, έτσι.

Η τουρκική κυβέρνηση με τον τρόπο της απειλεί και θέλει μέσα από τις απειλές που έχει κάθε μέρα απευθύνει προς την χώρα μας. Έχει στόχο την συνιδιοκτησία και την συνδιαχείριση του Αιγαίου. Αυτό θέλει να μας στριμώξει να κάνουμε, να στριμώξει την ελληνική κυβέρνηση δηλαδή.

Τη διάβαζα σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία ότι ακυρώνουν, λέει το πρωτοσέλιδο, το ακυρώνουν σε εισαγωγικά με νόμο την ΑΟΣ σε 6.000 νησίδες του Αιγαίου.

Όπως επίσης διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία, εκτοξεύτηκε η παράνομη μετανάστευση από το 2019 έως και σήμερα. Κατά τα άλλα, ο Θάνος ο Πλεύρης έλεγε ότι δεν θα γίνουμε θέουτα, αλλά έχουμε γίνει ήδη θέουτα. Κυρία Αναστασία, κάτι ψυχουλάκια θα δώσει ο Πρωθυπουργός σε αυτούς που παίρνουν ένα επίδομα γύρω στα 340, το κάνει 446, κάτι τέτοιο έβλεπα χτες. Αλλά θα πάρει πίσω διπλά, γιατί η ακρίβεια καλπάζει, έρχεται Σεπτέμβριος ανατιμήσεων. Και διάβαζα σήμερα τα στατιστικά στοιχεία για το λογαριασμό ρεύματος στην Ελλάδα. Είναι στο συν 53,4% οι τιμές από το 2019. Είναι 40% ακριβότερο το κόστος σε όρους αγοραστικής δύναμης. Είμαστε η τέταρτη ακριβότερη χώρα της Ευρώπης και πρωταθλήτρια στην ενεργειακή φτώχεια με 19%.

στην Αγγλία στο 20 λεπτό Manchester City Bournemouth 0-0 και στο 23ο Brighton με την Aston Villa είναι ήδη στο 2-0.

0: Φιλικό με την Αναγέννηση Καρδίτσας έχει σε λίγο στις 6 η Λάρισα. Η αποστολή της αποτελείται από 23 ποδοσφαιριστές. Είχαμε και μία προσθήκη, είναι Βενετικίδης, Μελίσσας, Γκούμας, Καραγιαννίδης, ο Ρισβάνης, Ελεπίδης, ο Γαργάλας, Σαλκής, Αγαπάκης, ο Παράς, ο Τσιγκάρας, ο Λέλεκας, ο Αντράντα, Παπαγεωργίου, ο Σίλβα, Μπούσης, Μπασδέκης, Σδούπης, Νικοκυράκης, Νίτσος, Κυριακίδης, Μακρύς και Καμπετζής. Ενώ απέκτησε το Μιχάλη Γαργάλα, ένα νεαρό ταλέντο στην άμυνα με δυναμισμό και αποφασιστικότητα. Είναι 20 χρονών, στόπερ. Το νέο απόκτημα της Λάρισας που στις 6 δίνει φιλικό με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Είπα όλα τα ονόματα της αποστολής της ΑΕΛ.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα. Και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Κυριακή σήμερα για την Premier League στις 4 Manchester City Bournemouth, για την La Liga στις 10:30 Elche Barcelona και για την Serie A στις 9:45 Atalanta Sassuolo.
3: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφεφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
1: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
4: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητής ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητής ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness. Everyone.
6: Τα πάντα σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
9: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ Δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία Δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο μου στην καρδιά μας.
1: Πανεπιστήμιο UCLAN Cyprus. Η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. UCLAN Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
10: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
14: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
15: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής ALLWIN.
1: Super Sport 104.
0: Και όπως θυμάστε, το έχουμε πει αρκετές φορές, το υπενθυμίζουμε ότι η Super League 2 φέτος, η δεύτερη εθνική με λίγα λόγια, επιστρέφει σε έναν όμιλο που αναμένεται να είναι συγκλονιστικός.

Δεν ξεκίνησε πάντως καλά το Grand Prix της Ολλανδίας, η Φόρμουλα 1, καθώς η βροχή έφερε όπως λέμε τα πάνω κάτω και αγώνας κάποια στιγμή σταμάτησε από νωρίς. Αυτό για το δεύτερο γύρο. Ο Max Verstappen έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιου του και συγκρούστηκε στις μπαριέρες, οι λεγόμενες μπαριέρες. Ο Ολλανδός τράκαρε με πολύ υψηλή ταχύτητα, ωστόσο είναι καλά η υγεία του. Διάφορα κομμάτια σκορπίστηκαν από το όχημά του στην πίστα.

Σε εμάς όλους τηλεοπτικά μπορεί να φαίνεται εύκολα τα πράγματα στην οδήγηση, αλλά με τόσο τεράστιες ταχύτητες. Είναι πολύ δύσκολο να κρατάς την ισορροπία του οχήματος. Πόσα πράγματα πρέπει να κάνεις πιλότος, να κρατήσεις την ισορροπία του οχήματος, να προσέχει να μην βγει από την πίστα όταν βρέχει, να επιχειρήσει να προσπεράσει όταν θέλει να έχει υψηλούς στόχους, να έχει τον έλεγχο του οχήματός του, να προσέχει να μην τον προσπεράσουν. Να έχει την αγωνία όταν γίνεται η αλλαγή στα ελαστικά, πάρα πολλά πράγματα.

Το φάντασμα της Manchester City συνεχίζει να παραμένει έτσι. Μέχρι στιγμής βρίσκεται επίσης στο σκορ στην έδρα της από την Bournemouth, η οποία προηγείται με σκορ 1-0.

Έτσι λοιπόν ο Verstappen εγκατέλειψε άδοξα τον αγώνα του στον εντόδησέρα σε αυτόν τον αγώνα. Εγκατέλειψε άδοξα την πίστα στην έδρα του, στην Ολλανδία.

Και να πούμε ότι για τον Καραλή το στάδιο του Χολζόφ έχει ξεχωριστή σημασία. Εκεί πριν από περίπου δύο χρόνια, στις 25 Αυγούστου του 24 και αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πέρασε για πρώτη φορά τα 6 μέτρα και με αυτόν τον τρόπο πρόσθεσε το όνομά του στο μεγάλο κλαμπ με τους εξάμετρους επικοντιστές.

στους μεσογειακούς αγώνες στην Κολύβη, λοιπόν, σε αυτούς τους μεσογειακούς αγώνες έχουμε πάλι ελληνικές επιτυχίες. Στην πρώτη και δεύτερη θέση των προγραμματικών στα 50 μέτρα ύπτιο των ανδρών βρέθηκαν αντίστοιχα ο Απόστολος Χρήστου και ο Βαγγέλης ο Μακρυγιάννης. Ο Αργυρός Ολυμπιονίκης Παρισσού πήρε την πρόκριση με 24-97 και ο Μακρυγιάννης τερμάτισε σε 25-30. Στο ίδιο αγώνισμα η Ελένη Αντωνιάδη ήταν 10η στις γυναίκες με 30-05. Στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα προκρίθηκε η Άννα η Ντουντουνάκη με 59-90, που είναι η τέταρτη καλύτερη επίδοση των προγραμματικών, και η Γεωργία η Δαμασιώτη με τον τρίτο χρόνο 59-77. Στα 200 μέτρα ελεύθερο ο Δημήτρης ο Μάρκος πέτυχε μια άνετη πρόκριση με 1.50.07 και τον πέμπτο χρόνο ενώ αποκρίστηκε ο Ιάσονας ο Ρουτούλας, καθώς κατετάγει ενδέκατος με 1.51.03. Στα 200 μέτρα πρόσωπο είχαμε πρόκριση του τελικού τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Η Ελένη Κοντογιώργου προκρίθηκε ως 8η με 2.31.67. Ο Σάββας Θωμόγλου ως 4ος με 2.15.47. Και ο Μάριος Θόδωρος Ζαφυρόπουλος ως 7ος με 2.16.63. Στη μεικτή αποδοχή μίξτρα αγωνίστηκε η Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Μάνιο Τασάκου και Άννα Ντουντουνάκη και Ανδρέας Βαζέος και η Μάνια Τασάκου, και πέρασαν στον τελικό με την τέταρτη επίδοση 3.59.14.

Βλέπω και μια ανάλυση που έχει κάνει για την ΑΕΚ ο φίλος και συνάδελφος ο Μιχάλης ο Τιγκύρης. Με σπασμένα λέει φρένα και καρέ η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ επί του. Βλέπω και μια ανάλυση που έχει κάνει για την ΑΕΚ ο φίλος και συνάδελφος ο Μιχάλης ο Τιγκύρης.

0-1 και στο 43ο Brighton με την Aston Villa που έχει μια κόκκινη κάρτα 4-0. Στην Γαλλία στο 43ο λεπτό Ανζέρ με τη Λίλ είναι στο 0-2. Στην Ελβετία στο 26ο λεπτό έχουμε Young Boys με την Vaduz είναι στο 3-2.

Στην Ολλανδία τελικό αποτέλεσμα Go Agents Eagles με την Den Haag είναι στο 3-1. Και στο 52 έχουμε Eindhoven Groningen, είναι ήδη στο 3-1 και αυτό το μάτς, δεν έχει λήξιμο όμως. Στην Αγγλία στην Championship τελικό αποτέλεσμα West Bromwich με την Burnley 3-1, πολυφορεμένο το 3-1 μέχρι στιγμής στα σημερινά μάτς.

Στην Βραζιλία τελικά αποτελέσματα. Ιντερνασιονάλ Ατλέτικο Μινέιρο 0-0. Και Κρουζέιρο με τη Φλαμέγκο 2-1.

Στη Γερμανία, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, έχουμε στο 82ο λεπτό. Hoffenheim Stuttgart 1-2. Έχουμε και αγώνες κυπέλου σήμερα στη Γερμανία. Στην Δανία είχαμε τελικό αποτέλεσμα Σοντερίς και με την Νότζερλαντ 0-3. Στο 25ο λεπτό η Άρχους με την Οντένσε είναι στο 2-2. Και στο 23ο λεπτό η Μίτιλαντ με την Ράντερς είναι στο 1-0.

σε φιλικό παιχνίδι σε επίπεδο γυναικείου ποδοσφαίρου. Manchester United Liverpool 1-2. Και στο 88 λεπτό έχουμε Arsenal Παρίσι, είναι στο 0-0.

Καναδάς, Νέα Ζηλανδία 86-71 και Μεξικό, Βραζιλία 83-64. Όπως είπα, τις 5.30 και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα μέχρι τις 7. Το 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μέχρι τότε και από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Στο Viber συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Προσοχή στην επιστροφή για όσους λίγοι αδειά τους.

να σας πω ποιες λέξεις δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ στο λεξιλόγιο μου. Τη λέξη τοξικότητα. Τη λέξη τρολάρισμα. Έχει υποθεί εκατομμύρια φορές και κάπου αρχίζει και δεν μου αρέσει. Εγώ προσωπικά δεν την αναφέρω ποτέ. Και τη λέξη viral. Οτιδήποτε βλέπουμε αμέσως γίνεται viral, viral, viral. Ούτε τη λέξη troll, τρολάρισμα δεν μου αρέσει, παιδιά. Αυτά δεν μου αρέσει να τα λέω, δεν τα λέω ποτέ καταρχήν. Όχι ότι απαγορεύεται να το πει κανείς, προς Θεού, έτσι. Ούτε τη λέξη τοξικότητα. Αυτό το τελευταίο διάστημα τη χρησιμοποιούν οι πολιτικοί για να αποφύγουν κάποια πράγματα. Όταν δεν το συμφέρει λένε για τοξικότητα. Κάποτε λέγανε για λαϊκισμό. Λες και δεν είναι τοξικότητα το βαρύ φορτίο της υπερφορολόγησης που μας έχουν φορτώσει και όλη την ακρίβεια και όλα τα άσχημα.

Να υπενθυμίσουμε ότι εντυπωσιακό ντεμπούτο με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ πραγματοποίησε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στον τελικό του γερμανικού Super Cup απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου. Να πούμε ότι ο Έλληνας διεθνής μεσοπαιδευτικός πέρασε ως αλλαγή στο αλλανδικό χώρο με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Προκάλεσε αμέσως, όπως λέμε, αναστάτωση στην άμυνα των Βαβαρών με τις γρήγορες μεταβιβάσεις και τις προσωπικές του ενέργειες. Η ποιότητα του παιχνιδιού ήταν αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που ενθουσίασε τους φίλους των Βεστφαλβών, οι οποίοι αποθέσαν τον 23χρονο άσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαρακτηριστική ήταν μια ανάρτηση ενός φίλου της Ντόρτμουντ που σημείωσε: «Ω Θεέ μου, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν έλεγαν ψέματα», επιβεβαιώντας έτσι με το καλημέρα ή με το καλησπέρα αν θέλετε τις προσδοκίες που συνοδεύουν τη μεταγραφή του στη Γερμανία για λογαριασμό της Ντόρτμουντ. Είναι παιχταράς και το δείχνει αμέσως, όπως και ο Χρήστος Τζόλης στην Arsenal. Και όπως ο Κωνσταντής Τζολάκης στην Χαλ, στο μάτς με την Manchester United.

πολύ συγκινητική αυτή η πράξη που έκανε ο Πήλιος τη ΣΑΕΚ, όπου έδωσε τη φανέλα του σε ένα παιδί με αναπηρικό καροτσάκι.

βλέπετε μια κίνηση, πόση χαρά μπορεί να προσφέρει σε ένα παιδί, σε έναν άνθρωπο. Σε αντίθεση με όλους εμάς που καμιά φορά βάζω τον εαυτό μου μέσα, έτσι είμαστε άπλιστοι. Ζητάμε όλο ένα και περισσότερα πράγματα. Και καμιά φορά είμαστε και εγωιστές. Θέλουμε να περνάει το δικό μας. Βέβαια ο εγωισμός συνδέεται και με την υπερηφάνεια του Έλληνα, θα έλεγα, που θέλει συνέχεια να κερδίζει. Αλλά δεν υπάρχει, ρε παιδιά, και κανένας που θέλει να χάνει, έτσι.

0: Στην παραγωγή παραμένουν ο Γιώργος Ιάννη και ο Νίκος ο Κατσάτσος. Όλοι μας δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, όλα τα παιδιά εδώ πέρα. Ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης. Στην ουσία...
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Αυτό το καλοκαίρι η ESO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου.

0: Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
2: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
3: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
4: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Imagine.
6: John Lennon.
5: Imagine άσπρο.
6: John Lennon με άσπρα.
5: Imagine βελούδο.
6: John Lennon με βελούδο.
5: Καλά, είσαι χαμένος.
6: Εσύ είπες Imagine.
5: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
6: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
5: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: η συνάδελφος και φίλη η Τέτα η Τετσέκου μου έστειλε μια δημοσίευση και λέει: είναι όμορφο να γνωρίζεις ωραίους ανθρώπους στις παρέες και στους δρόμους, αλλά και μέσα από τις σελίδες των βιβλίων τους. Αξίζει λοιπόν να ταξιδέψουμε, λέει, μαζί με τον Λάζαρο Αλεξάκη και το μυστικό του Ομπλίκ, στο οποίο λέει η εξουσία διαφθείρει και η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα. Είναι μια συνέντευξη που έχει η Τέτα Τσετσέκου στην εφημερίδα The One Voice, The Voice κάπως έτσι λέγεται. Στην εφημερίδα Voice τελικώς. Μια φοβερή συνάδελφος, ένα φοβερό παιδί. Είχαμε άψογη συνεργασία.
1: Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρεμιέρα στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ που υποδέχεται στις 9 τον Λεβαδιακό για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Εκτός αποστολής των Ασπρόμαυρων, η Καμαρά, Άλλη, Ντεσπότοφ και Μεϊτέ. Οι Κωστή και Σούτ επέστρεψαν στην αποστολή των Βιωτών με την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους να κατεβαίνει πάνω πλήθη στη Θεσσαλονίκη. Περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Στέλιος Τεριάδης. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime. Ο Όφη κοντράρεται με τον Βόλο στο Παγκρίδιο Στάδιο για την πρεμιέρα της Super League. Μοναδική απουσία των κριτικών αποτελεί ο Νίκος Μαρινάκης. Με καθαρό απουσιολόγιο κατεβαίνουν στο Ηράκλειο οι Βολιώτες. Σέντρα στις 7.30, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορινιά. Ο Πανετολικός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Άκτορ στο Αγρίνιο στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής Super League. Εκτός για τους Αγρινιώτες, η Εράκοβιτς, Μπασί, ο Πόκου και Σμυρλής. Αμφίβολος ο Νακάμπα. Τους Μακέντα και Κιμπιόκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος. Σέντρα στις 9.30, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 8. Ο Ολυμπιακός έχει στο στόχαστρό του τον 28χρονο χάφετ της West Ham, Έντσον Άλβαρες. Σε διαπραγματεύσεις με την Κράσνονταρ βρίσκονται οι Πειραιώτες για την πώληση του Ζέλσον Μάρτιν, σύμφωνα με ρώσικα δημοσιεύματα. Η νίκη της ΑΕΚ 4-0 επί του Ηρακλή αποτελεί την ευρύτερη σε πρεμιέρα πρωταθλήματος για την Ένωση έπειτα από 46 χρόνια και το 5-1 επί της Καβάλας τη σεζόν 80-81. Παρελθόν από τους Κιτρινόμαυρους αναμένεται να αποτελέσει ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος παραχωρείται ως δανεικός στην Αλάνια Σπορ. Ο Ντάβιντε Καλάμπρι ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Χράντα της Κράλοβε. Στη τελική ευθεία για να τεθεί στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ βρίσκεται και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Σκέψεις για τριάδα στην άμυνα και χρήση του Πελίστρι ως μπακ κάνει ο Δανός τεχνικός. Πένθος στην οικογένεια του Άρη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο βετεράνος ποδοσφαιριστής των Κιτρίνων Γιώργος Γκαντίνας. Ο παλέμαχος Έλληνας γκολκίπερ ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το κύπελο Ελλάδος το 1970. Άτυχο στο άδικο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος τραυματίστηκε στη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ανδρών με την Πολωνία. Και η μαγνητική έδειξε ότι υπέστη μικρή ρήξη στον επιγονατιδικό τένοντα. Ο Έλληνας φόρουαρντ θα απουσιάσει από τις δύο αναμετρήσεις με Ουκρανία και Ισπανία στις 28 και 31 Αυγούστου αντίστοιχα. Αυτή την ώρα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει τη Βουλγαρία για την τρίτη αγωνιστική του Β' Ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στον Μπρνό της Τσεχίας. Τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport. Στην πρεμιέρα της Premier League, στο ημίχρονο, Manchester City Bournemouth 0-1 και Brighton Aston Villa 4-0. Στις 6.30, Newcastle Liverpool.

0: για τη δεύτερη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στις 6 Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαράλ, στις 8.30 Χετάφε Σαντάντερ και στις 10.30 Έλτσε Μπαρτσελώνα. Στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της Σεριά, στις 7.30 Βενέτσια Λέτσε και Φροζινόνε Γιουβέντους. Στις 14.00 Τωρίνο Μίλαν και Αταλάντα Σασουόλο. Για την πρώτη αγωνιστική της Λιγκάν, στο 47 Αντζέ Λίλ 0-2. Στις 6.15 Χαύρι Μονακό και στις 10.15 Ρεν Παρί Σεν Ζερμέν. Στο τένις, ο Στέφανος Ακελαρίδης αντιμετωπίζει τον Γάλλο Λούκα Φαν Άσε, νούμερο 54 της παγκόσμιας κατάταξης, στο τελικό του 125αριού τουρνουά του Κεμπέκ, με στόχο τον τρίτο τίτλο της καριέρας του. Πρώτο σερβίς στις 8. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μόλις τώρα αποχαιρέτησα τον Γιώργο Ιάννου, να περάσει καλά στην άδειά του και αυτός. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 παρά κάτι το απόγευμα. Ο Φώτης Κατσούφης σήμερα Κυριακή 23 Αυγούστου του 2026.

Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων Νίκος Κατσάτσος. Στη Γαλλία στο 50 λεπτό το Ανσέρ με τη Λίλη έχει γίνει 0-2. Έλεγα προηγουμένως μια φοβερή συνάδελφος που έχω συνεργαστεί μαζί της αρκετά χρόνια. Φοβερό παιδί η Τέτα η Τσετσέκου. Είχα μια συνέντευξη στην εφημερίδα Voice με τον Λάζαρο Αλεξάκη. Που είναι συγγραφέας και εκπαιδευτικός. Τίτλος λοιπόν σε αυτή τη δημοσίευση, συνέντευξη που έκανε, είναι «Η εξουσία διαφύρει και η απόλυτη εξουσία διαφύρει απόλυτα».

Και να μην ξεχνάμε και τη θρησκεία μας, έχουμε τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου στις 27 Αυγούστου. Διάφορες εκδηλώσεις γίνονται σε αρκετές εκκλησίες και πολλές περιοχές και πριν τη γιορτή και την ημέρα της γιορτής. Ο οποίος Άγιος Φανούρης φορούσε στρατιωτικά ρούχα και υπέστη 12 μαρτύρια.

Στο παιδικό, στο πρώτο λεπτό παραμένει το Manchester City Bournemouth 0-1 και το Brighton Aston Villa 4-0. Αρκετές διακοπές έχουμε στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ολλανδία. Έτσι όπως πάει το πράγματα, ούτε μεθαύριο θα τα τελειώσει.

Μεταγραφήκαμε στο γενικό ποδόσφαιρο για τον Οπούσο Βόλος. Την ενίσχυση της πρώτης αμυντικής του γραμμής πραγματοποίησε ο Βόλος Νουπουσού. Απέκτησε τη διεθνή αμυντικό την Αφροδίτη Στεφανή με μονοετή υποσχετική από τον ΠΑΟΚ. Είναι τα ταλαντούχα λαρισαία αθλήτρια με θητεία στις αναπτυξιακές εθνικές ομάδες και τίτλους στις Ακαδημίες του Δικεφάλου. Εντάχθηκε λοιπόν και επίσημα στο ρόστερ της ομάδας της Μαγνησίας στον Νουπουσού Βόλος. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική της διαδρομή από την Ακαδημία Προμηθέας Λάρισας, ενώ από το 22 ανοίξει στον ΠΑΟΚ, όπου κατέκτησε δύο πανελλήνια πρωταθλήματα με την ΚΑΠΑ 17. Είναι διεθνής, όπως ανέφερα, με τις αναπτυξιακές εθνικές ομάδες της Ελλάδος και το 2024 συμμετείχε στην πορεία εθνική στη Μολδαβία, ενώ το 2025 κλήθηκε στην 26, στο έτος που διανύουμε, δηλαδή στην Εθνική Κορασίδων Άντερ 17 για τα διεθνή φιλικά με την Πορτογαλία και στη συνέχεια για τη δεύτερη προγραμματική φάση του Euro σε επίπεδο Άντερ 17 στην Νορβηγία. Αυτά λοιπόν για το νέο απόκτημα της ομάδας του Νουπούσου Βόλος, την Αφροδίτη Στεφανή.

Όλα τα δεινά, ρε παιδιά, έχει η Άστον Βίλα στο μάτς με την Brighton. Αυτογκόλ είχε, κόκκινη κάρτα είχε, 4 γκολ δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο. Τι άλλο χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί? Να δεχτεί βέβαια περισσότερα τέρματα, και αυτό παίζει.

Έχουμε λοιπόν και τη νέα μάχη στο επικοντό Καλαλίκη του Μπλάντης, στο Diamond League της Σιλεσίας.

Τελικά άφησε ο Καραλής στα 5.65, ενώ του Μπλάντης αποτυχάνει στην πρώτη προσπάθεια στα 5.65. Περνάμε τη δεύτερη προσπάθεια το ύψος αυτό. Το στάδιο είναι κατάμεστο, ελπίζουμε να πάρει, να φτάσει στην κορυφή ο Καραλής. Δεν θα δοκιμάσει ο Ντουμπλάντης στα 5.80, τα οποία πέρασε με άνεση ο Καραλής. Παίζει και θέμα τακτικής, παιδιά, έτσι. Δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο και στα ομαδικά αθλήματα, είναι και στο στίβο, σε όλα τα αθλήματα. Τακτικής και ψυχολογίας. Ο ένας αθλητής προσπαθεί να διαβάσει την ψυχολογία του άλλου. Επιχειρεί να δει αν είναι σε καλή ημέρα.

Έχουμε την επιστροφή αντίοχων, προσοχή στον δρόμο, αν και είναι σημειωτών η κίνηση από ό,τι βλέπω. Στην Αθηνών Κορίνθου. Εδώ είναι μεγάλη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Εντάξει, παιδιά, αναμενόμενο.

Λοιπόν, μετά την ονειρική πρεμιέρα της Χάλ με το 2-0 επί της Manchester United με πρωταγωνιστή το δικό μας τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο προπονητής της Χάλ, ο Σερτζέι Γιακίροβιτς, συμφώνησε με τη δείξη προκειμένου να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, το οποίο αναμένεται, όπως λέμε, να τον δέσει στον πάγκο της Χάλ.

Στην Ελβετία τελικό αποτέλεσμα Young Boys με την Van Dus 4-2. Για τους φίλους που ρωτάνε, παιδιά, έχουμε αναβολή στο μάτς Παναθηναϊκός Κηφισιά. Δεν γίνεται.

σχετικά με τον ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, να πούμε ότι μεταβατική μπορεί να χαρακτηριστεί η περίοδος που διανύει φέτος ο ΠΑΟΚ. Αφού είχαμε την αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου από τον πάγκο, την παραχώρηση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Οι ασπρόμαυροι μάλιστα βρίσκονται πολύ κοντά στον αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις, αν δεν κάνουν μια καλή εμφάνιση στην Νορβηγία. Στην πρεμιέρα λοιπόν του πρωταθλήματος κοντράρεται με τον Λεβαδιακό.

0: Και αυτή είναι η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες θα βρεθούν για την πρώτη αγωνιστική αντιμέτωπες. Η αρχή έγινε τη σεζόν 16-17, όπου όμως οι αγώνες τότε της πρεμιέρας είχαν μεταφερθεί για τις 3 Ιανουαρίου του 2017 με τον ΠΑΟΚ τότε να επικρατεί με 1-0. Στις 20 Αυγούστου του 2017 να...
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
2: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindos. Με QLED Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας Χαραλάμους.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
4: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
5: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
1: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
6: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομονία να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομονία Σεντρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy

0: και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Στο κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες, φυτόχωμα, δίχτυα και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τον κήπο σας. Από 5η 20 μέχρι και Δευτέρα 24 Αυγούστου ανακαλύψτε όλο το φυτόριο με 20 έως 30% έκπτωση. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαβοδιστής των Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 23 Αυγούστου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη τελτία ειδήσεων Νίκος Κατσάτσος. Στους 18 από τους 72 γύρους βρισκόμαστε στο Grand Prix στη Φόρμουλα 1 στην Ολλανδία. Προηγείται ο Αντωνέλη, ακολουθεί Νόρις, Πιάστρι, Λεκλέρ, Χάμιλτον. Αυτή είναι η πρώτη πεντάδα μέχρι στιγμής, αλλά έχει πολύ ψωμί ακόμα μετά τις πολλές διακοπές, την έξοδο του Verstappen που διαλύθηκε το όχημά του.

να πάμε στην ομάδα Νίκης Βόλου που αγωνούν εκεί για το θέμα, την περίπτωση του Αργύρη του Δαρέλα, ο οποίος τραυματίστηκε σε μία από τις προπονήσεις που έχει η ομάδα, ο νεαποκτηθέντας μέσο επιθετικός. Γι' αυτό λοιπόν διατυπώνεται ανησυχία για σοβαρή ζημιά στο γόνατο. Αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες μετά τα αποτελέσματα της μαγνητικής, θα ξεκαθαρίσει η φύση του τραυματισμού. Άπαντες πάντως στην ομάδα του Στέλιου Μαλαζά και εμείς βέβαια απεύχονται να μην είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα για τον παίκτη και για την ομάδα παράλληλα. Αν συμβεί η χειρότερη περίπτωση, τότε αφήνουν στην ομάδα της Νίκης Βόλου ανοιχτό παράθυρο για μία ακόμα προσθήκη εκτάκτος μέσω επιθετικά. Όσο για τον Χάμοντ που έγινε αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα κυπέλου με τον Ομεονκά στο πρώτο μέρος κοντά στον Πανιόνιο, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Ο τραυματισμός του Γκαλέζου μέσου κρίνεται επιπόλαιος και σε λίγες μέρες, περίπου 5, πρόκειται να επανέλθει σε ρυθμούς προπονήσεων, κανονικών προπονήσεων και δυνατών προπονήσεων για την ομάδα της Μαγνησίας.

Από τώρα και μέχρι 7, όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στον αέρα στο τάστα τηλέφωνο να μιλήσουμε. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε και τηλεφωνικά τα μηνύματά σας στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Και στο Viber μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση. Υπάρχει και το site του σταθμού, το sports943.gr, όπου ανεβάζουμε τα σημαντικότερα γεγονότα που υπάρχουν για το ποδόσφαιρο αλλά και γενικά για όλα τα αθλήματα, ό,τι κινείται παντού.

Ο Καραλής ο Μανώλης ήταν ο πέμπτος παρέας που πέρασε με την πρώτη τα 5.90. Ο Ντουμπλάτης πέρασε με τη δεύτερη τα 5.90. Η αγωνία λοιπόν όσο περνάει η στιγμή και η ώρα μεγαλώνει για το ποιος θα νίκει σε αυτόν τον αγώνα στο επικοντό. Οι δύο σταρ πάντως είναι αυτοί, ο Ντουμπλάτης και ο δικός μας ο Μανώλο, ο Καραλής.

0: Δύο μεταγραφές έκανε ο Κίρκης Ιακώβος που θα αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Απέξει αρχικά τον Γιώργο τον Φρονιμόπουλο εν ώψη της νέας σεζόν, εν ώψη του νέου πρωταθλήματος τρίτης εθνικής. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Φώτη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή που κάνετε. Όλες οι εκπομπές σας είναι πάρα πολύ καλές.
0: Ευχαριστούμε πολύ καλά για τα κολακευτικά σας σχόλια.
1: Και να δώσω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Ελλάσπορ και σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Λοιπόν, άκουσα την είδηση. Να δώσω τα συλληπιτήρια στο τερματοφύλακα του Άρη, στην οικογένεια του Άρη.
0: Του παλέμα
1: αυτός ο τερματοφύλακας έπαιζε τη δεκαετία 70-80, όπως τα είπε ο προηγούμενο η εκπομπή. Ξέχασα πώς το λέγανε τον κύριο Υψηλό.
0: Ο Νίκος ο Κατσάτσος.
1: Ναι, τα είπε πάρα πολύ σωστά. Ο Άρης είχε πάρει με αυτόν ένα κύπελο. Συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένειά του, γιατί αυτή δεν μπορούμε να κοιτάμε αν είναι αντίπαλος. Ήταν ένας άνθρωπος και πρέπει, άμα είμαστε σωστοί φιλάθλοι, να το δίνουμε συγχαρητήρια στο κάθε αντίπαλο, άμα συμβαίνουν τέτοια άτυχα περιστατικά. Λοιπόν, να πω τώρα για το πρωτάθλημα που ξεκινάει. Εχθές πήγαν τα παιχνίδια όλα πολύ καλά. Να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Όλα τα παιχνίδια κανένα δεν είναι εύκολο. Αυτοί που δεν υπολογίζουν τη λεγόμενη μικρή ομάδα μπορεί να την πατήσουν.
0: Εύκολο το λέγαμε ότι ομάδες, και οι ελληνικές ομάδες με τις ευρωπαϊκές που ήταν άσημες δυσκολεύτηκαν, ναι, έτσι, τα βρήκανε μπαστούνι. Άρα σωστά, ναι, το λες, δεν υπάρχει τίποτα εύκολο.
1: Βέβαια. Και επειδή με εδώ στο Μενίδη που μένω έχει πάρα πολλούς αξίδες, με χθες ένας αξίδης με πείραξε και μου λέει το πρωτάθλημα θα το πάρουμε με 20 βαθμούς διαφορά. Του λέω άμα θέλεις να είμαστε δίκαιοι φιλόθλοι, η μόνη ομάδα που κατάφερε να το παίρνει με 20 βαθμούς και 25 ήταν μόνο ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα,
1: ξεκίναγε το πρωτάθλημα, το έπαιρνε από τα Χριστούγεννα και δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον. Και μη λέμε τις δικαιολογίες, είχε την έποχη το ένα και το άλλο. Όταν είσαι καλή ομάδα, δεν σε σταματάει ούτε διαιτητής ούτε τίποτα.
0: Να
1: θα δικήσει 1-2, αλλά εσύ θα του βάλει 2-3 γκολ και από εκεί πέρα ο διαιτητής δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στην Αποστολία που δεν μας ξεχνάει και δεν την ξεχνάμε ούτε εμείς, και σε όλους τους ακροατές, όπως είπα, και ακροάτριες. Δεν καμιά φορά δεν λέω ονόματα γιατί μπορώ να ξεχάσω μερικούς και να δικήσω τους άλλους. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, ευχαριστώ
1: πολύ. Πολύ καλή εκπομπή που κάνετε,
0: έγινε,
1: κύριε Φώτη.
0: Έγινε, ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Και αύριο θα δυναμώσει ο
0: σταθμός. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε.
1: Για χαρά. Α, ξέχασα.
0: Δίκα, πες μας.
1: Ξέχασα να πω, πώς το ξέχασα αυτό. Να πω για τον κύριο, κοίτα να δεις τώρα, που γιόρταζε χθες. Το κύριο που έχει το σταθμό.
0: Το Δήμο, τον Τζαμπαλιάρη.
1: Το Δημοσθένη, να πω χρόνια πολλά, να χαίρεται την οικογένεια, τα παιδιά του και ό,τι αγαπάει να έχουν όλη υγεία.
0: Ωραία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έγινε. Να λοιπόν που γινόμαστε όλοι μια όμορφη παρέα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να συνδέονται οι άνθρωποι έστω και τηλεφωνικά και μέσω αυτής της εκπομπής. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός σύμφωνα με δημοσιεύματα φαίνεται να έχει προχωρήσει πολύ το θέμα του Ρούμπεν Βάργκας. Φαίνεται να έχει φτάσει μια προσφορά ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεβίλλη, αλλά δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία βέβαια. Οπότε αυτό φαίνεται να ισχύει, το θέμα παραμένει ενεργό για τον Ολυμπιακό που έχει φέρει σε πολύ καλό επίπεδο και τις επαφές του με τον ποδοσφαιριστή. Ο Ρούμπεν Βάργκας γνωρίζει καλά το ενδιαφέρον της ομάδας του Πειραιά, ξέρει και το project και δεν είναι αρνητικό στο ενδεχόμενο να έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό βέβαια των Ερυθρόλευκων. Πάντως στο κόλπο της απόκτησης του έχουν μπει και άλλες ομάδες όπως η Άστον Βίλα, η Μπράιτον και η Μπεσίκτας. Γι' αυτό και ο βαθμός δυσκολίας στις συγκεκριμένες υπόθεσεις μεγαλώνει. Με τον Ολυμπιακό, ναι μεν να φαίνεται ότι έχει προχωρήσει σημαντικά, αλλά να ξέρει ότι δεν παίζει πλέον μόνος του στην προσπάθειά του για την απόκτησή του. Τα οικονομικά δεδομένα είναι γνωστά για το θέμα του Ρούμπεν Βάργκας, με τη Σεβίλη να απαιτεί τη ρήτρα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για να παραχωρήσει τον παίχτη. Αλλά και από την άλλη, άπαντες θεωρούν ότι η μεταγραφή μπορεί να ολοκληρωθεί με ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Ζωντανό φαίνεται να παραμένει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και για τον Τζούνιορ Καντιλέ τη Σερβέτ. Ο εξτρέμ της σερβετικής ομάδας βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των Πειραιωτών. Και είναι ένας παίκτης τον οποίο επίσης υπάρχει πολλή συζήτηση αυτό το τελευταίο διάστημα, αυτές τις τελευταίες ημέρες.

Έλεγα προηγουμένως λοιπόν για να μην αγγίξω, αλλά δικήσω και τις άλλες ομάδες του Κυρκυσιακού που είχαμε δύο μεταγραφές εκεί. Απέξε τον Γιώργο Φρονιμόπουλο. Είναι 27χρονος παίχτης με καταγωγή από την Ποντοϊράκλια Κυλκής. Έχει παραστάσει συμμετοχές σε πολλές ομάδες τρίτης εθνικής και στην Γερμανία. Επίσης αποκτήθηκε ο 19χρονος θεματοφύλακας ο Αλέξανδρος ο Μουτσόπουλος. Ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα από τα τμήματα υποδομής της ΠΑΕ Άρης έως την K15, εκεί πήγε. Συνέχισε στον ΑΟ Καρδίας, ενώ τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στα πρωταθλήματα υποδομών με τις φανέλες της ΠΑΕ Χανιά K19 και της ΠΑΕ Πανσεραϊκός επίσης K19.

Όχι, Γιώργο από τη Φρακούρτη δεν είναι εδώ πέρα. Αυτός που ρωτάς. Δεν είναι πλέον εδώ πέρα, έτσι.

Ο Αντωνέλη δεύτερος. Ράσελ τρίτος, πιάστη τέταρτος. Λεκλέρε πέμπτος. Έχει πολύ πράγμα, πολύ χρόνο ακόμα εκεί, αν δεν υπάρξει και άλλη διακοπή. Όλο και στενεύουν τα περιθώρια για τη Manchester City. Παραμένει το Manchester City Bournemouth 0-1 στο 83ο λεπτό. Αλλά και στο ίδιο λεπτό περίπου το Brighton Aston Villa που έχει μια κόκκινη κάρτα και ένα αυτό γκολ παραμένει το 4-0. Όπως και στη Γαλλία στο 26ο λεπτό παραμένει το Anzer με την Lille 0-2. Έληξε στην Ολλανδία και το Eindhoven Groninger 5-1. Επιστρέψαν λοιπόν στα over στην Ολλανδία. 2 στα 2 μάτς με over. Το Go Ahead English με την De Hank 3-1. Και όπως είπα, PSV με την Groninger 5-1. Στην Ολλανδία στο 13ο λεπτό ο Guimaraes με National Madeira είναι στο 1-0. Όποιος φίλος ή φίλοι επαναβάλλω θέλει να βγει στο τηλέφωνο μπορεί να βγει στον αέρα μέχρι τις 7.

να ξαναπάμε στο γυναικείο ποδόσφαιρο και να συνεχίσουμε ελληνικά με την ΠΑΕ Άρης. Που ανακοίνωσε 3 μεταγραφές και 5 ανανεώσεις. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο καλά κρατεί και συνεχίζεται ο σχεδιασμός για την γυναικεία ομάδα του Άρη. Έτσι λοιπόν στα κιτρινόμαυρα αντίθηκαν οι γεύσεις Σταφυλίδου που έπαιζε στον ΠΑΣ Βέρεια. Η Γεωργία Δαγλέρη που έπαιζε στην Ακαδημία Σότερς και η Μιχαέλα Ικούτσι που αγωνιζόταν στον Μέντεκα Θεσσαλονίκης. Παράλληλα στον Άρη συνεχίζουν γιατί ανανέωσαν η Χαρά Παπαδοπούλου, η Ρόζα Ισχορτσιανίτη, η Κατερίνα Ιπουλιούδη και η Μυρτό Ινταφοπούλου και η Ειρήνη Μπεράτη. Καλή απορία και στα κορίτσια με υγεία πάνω απ' όλα.

Όχι, δεν έχει αποχωρήσει ο Βασίλης, εδώ είναι. Όπου να είναι και αυτός επιστρέφει φίλος ο Βασίλης. Γνωριζόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια, αγαπητέ Γιώργο. Νομίζω την άλλη εβδομάδα επιστρέφει.

Εσύ μου λέει ευτυχώς ο Γιώργος από Φραγκφούρτη. Είσαι ακόμα εκείνη και θα συνεχίσω, φίλε, να είμαι εδώ πέρα. Κάποιους φίλους με ρωτάνε αν θα κάνω τηλεοπτική εκπομπή όπως έκανα στο κανάλι 10. Κάτι υπάρχει, μου είχε γίνει μια πρόταση, το συζητάω, θα δούμε. Γιατί θέλω να δω και τους χρόνους μου, παιδιά, έτσι. Ευχαριστώ πάντως για το ενδιαφέρον. Και πολλοί από εσάς που έβλεπαν εκείνες τις εκπομπές που έκανα στο κανάλι 10, το σημερινό alert είναι. Στέλνετε μηνύματα, βγαίνετε στον αέρα και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.

είχα κάνει και στο κανάλι Χάι κάποιες εκπομπές για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και εκεί γινόταν χαμός, παιδιά. Παρότι είναι μικρό ο κανάλι, σε εκπομπές που έκανα εκεί κάθε Δευτέρα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είχαμε με τεράστια τηλεθέαση. Έχω στηρίξει και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο όσο κανείς άλλος. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι πιο μεγάλοι από μένα σε ηλικία, όπως ο Γιώργος Ζουρίδης, το Φως, που ήταν για αρκετά χρόνια το στήριξε ο άνθρωπος. Αλλά και εγώ το στήριξα και το στηρίζω όσο μπορώ, ανιδιοτελώς. Κάποια στιγμή είχα και ένα δικό μου site που πήγαινε πάρα πολύ, full πήγαινε. Αλλά ξενυχτούσα καθόλου και έγραφα μέχρι 4-5 τα ξημερώματα. Έτσι κάπου υπάρχουν τα ανθρώπινα όρια. Δεν μπορώ να τα κάνω και όλα, δεν είμαι Matrix. Γιατί δουλεύω και κάπου που έχει σχέση με τη δημοσιογραφία βράδυ και πηγαίνω σπίτι μου, παιδιά, πρωί. Θα φανταστείτε λοιπόν ότι Σαββατοκύριακο από εδώ πάω στην άλλη δουλειά μέχρι το πρωί. Αλλά και τις όποιες άλλες μέρες κάνω εκπομπή εδώ πέρα, το ίδιο συμβαίνει. Οπότε νομίζω κάπου πρέπει και εγώ να παίρνω μια.

σώζει την παρτίδα, έστω και μισό από το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής η Manchester City, η ομάδα μου φίλε Γιώργο από τη Φραγκφούρτη στην Αγγλία, που δεν ξεκίνησε καλά φέτος. Είναι στο 1-1 με την Bournemouth, στο 81 το λεπτό. Στο Αλαμά στο 90, Brighton, Aston Villa παραμένει το 4-0. Yeah.

Εκεί, φίλε Γιώργο, από Φρανκφούρτη, τη Λεβερκούζεν, πώς τη βλέπεις η Γερμανία, είναι η ομάδα που υποστηρίζω εκεί. Θα κάνει κάτι καλύτερο φέτος. Μιλάω με πολλούς φίλους από τη Γερμανία.

υπάρχουν φίλες και φίλοι που κάνουν απλή ακρόαση. Ωστόσο η παρέα γιγαντώνεται σε όλο τον πλανήτη, παρακαλώ. Και ευχαριστούμε για τα κολακευτικά σας σχόλια. Αυτό μας υποχρεώνει να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί απέναντι σε εσάς. Όχι για blunder fair, έτσι. Drums hit hard, guitars scream low. Bodies crash as we lose control. Αλλά στο κομμάτι της απόδοσης.

Αλλά θα συνεχίζει ο Μανώλο Καραλής. Πέρασε με την πρώτη τα 6 μέτρα όπως και ο Ντουμπλάντης. Όπως και ο Γούτολψεν πέρασε και αυτός αλάθασες με την πρώτη τα 6 μέτρα και συνεχίζει στα 6-10. Ξαναπέρασε πρώτος στο Γκράπη στην Ολλανδία που συνεχίζεται στους 25 από τους 72 γύρους. Έχει ακόμα πολύ δρόμο το πράγμα ο Αντωνέλη. Αλλά ξαναπέρασε πάλι ο Χάμιλτον. Μάχη γίνεται λοιπόν. Τρίτος ο Νόρις, τέταρτος ο Ράσελ, πέμπτος ο Πιάστρι, έκτος ο Λεκλέρ.

Και όπως κάνει μέχρι στιγμής την πλήρη ανατροπή η Manchester City, πετυχαίνει δεύτερο τέρμα στο 90-3. Manchester City Bournemouth 2-1. Όχι απλά την σώζει, την παρασώζει την παρτίδα. Μετά από εκείνο το σοκ που υπέστη στο Super Cup από την Arsenal, όπου έχασε και μάλιστα διαπεριπάτου από την Arsenal σε εκείνο το match.

0: Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break. Διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Νίκο τον Κατσάτσο. Και να επιστρέψουμε να μπούμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής. Στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο.
1: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Αυτό το καλοκαίρι η ESSO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESSO Synergy αξίας 30 ευρώ και άνω, εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο! 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
8: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πότε θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
11: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
11: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Στο Πανεπιστήμιο Euclan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
13: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Face του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Face για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
14: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24-ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
17: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
18: Super Sport 104.
19: Το 70. Άτυχο στάθηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος τραυματίστηκε στη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ανδρών με την Πολωνία και η μαγνητική έδειξε ότι υπέστη μικρή ρήξη στον επιγονατιδικό τένοντα. Ο Έλληνας φόρουαρντ θα απουσιάσει από τις αναμετρήσεις με Ουκρανία και Ισπανία στις 28 και 31 Αυγούστου αντίστοιχα. Είναι η κίτρια του EuroCup Μπούργκ. Αναμένεται να συμπληρώσει την τετράδα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος δίπλα στον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν. Για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, Ελλάδα-Βουλγαρία 1-1 στα σετ στην αρχή του τρίτου. Στην πρεμιέρα της Premier League, Manchester City Bournemouth 2-1 και Brighton Aston Villa 4-0. Στις 18:30 Newcastle Liverpool. Για τη δεύτερη αγωνιστική της La Liga, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Villarreal στις 8:30. Χετάφε Σαντάντερ. Και στις 10:30 Έλσε Μπαρτσελόνα.

0: στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής Serie A στις 7.30 Βενέτσια Λέτσε και Φροζινόνε Ιουβέντους, στις 10.15 Τωρίνο Μίλαν και Αταλάντα Σασουόλο. Για την πρώτη αγωνιστική της Ligue 1, Ανζέ Λίλ 0-2. Στις 6.15 Χαύρι Μονακό και στις 10.15 Ρεν Πάριν Σεζερμέν. Στο τένις, ο Στέφανος Χακελαρίδης αντιμετωπίζει τον Γάλλο Λουκά Φανάσε, νούμερο 54 της παγκόσμιας κατάταξης, στο τελικό του 125αριού τουρνουά του Κεμπέκ του Καναδά, με στόχο τον τρίτο τίτλο της καριέρας του. Πρώτο σερβίς στις 8. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Μπήκαμε λοιπόν στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί σήμερα Κυριακή 23 Αυγούστου του 2026, 4 το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Τελικά αποτελέσματα στην Αγγλία Premier League, Manchester United Bournemouth 2-1. Και Brighton με την Aston Villa που είχε μια κόκκινη κάρτα και ένα αυτόν γκολ, είχε όλα τα δεινά, 4-0. Τελικό αποτέλεσμα στην Γαλλία, Anzer Lille 0-2. Στην Ελβετία, Young Boys με την Vantus 4-2. Στην Ισπανία μόλις το 7 έχουμε το Αθλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ, είναι στο 0-0. Όπως και στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, στο 10ο λεπτό Eibar με την Βαγιαδολίδ και εκεί το ίδιο. Στην Ολλανδία διακόπηκε το Καμπούλ Φέγενορ στο 0-0. Στην Πορτογαλία στο 38ο λεπτό Γκυμαράες με την Νασιονάλ Μαδέιρα παραμένει το 1-0.

Ο Διαμαντής ο Πεπέτας λέει καλησπέρα φίλε Φώτη, καλησπέρα Διαμαντή. Καλά να είσαι και καλά να είσαστε όλοι. Όσοι θέλουν λοιπόν μέχρι 7 μπορούν να βγουν και στον αέρα στο τηλέφωνο. Στις 7.30 όταν αρχίζει θα έχουμε ενημέρωση για τον αγώνα Όφη Βόλος. Στις 9 θα έχουμε την περιγραφή από τον Στέλιο Στεριάδη στο ματς ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Και σε 9.30 θα έχουμε ενημέρωση από τους συνεργάτες μας στο άλλο ματς Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης Άκτορ. Με εκπτώσεις ό,τι αφορά τον αριθμό των αγώνων ξεκινάει λοιπόν η πρώτη αγωνιστική, αφού δεν θα γίνει το μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά λόγω αναβολής.

Ο Μάνολο Καραλής αλλά και ο Ντουμπλάντης άφησαν τα 6-15 και ο Πίχης ανέβηκε στα 6-20. Αυτό σημαίνει ότι ο Καραλής, όπως και στη Λοζάνη, θα επιχειρήσει να βελτιώσει κατά 3 εκατοστά το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε στις 28 Φεβρουαρίου του 2026 στην Παιανία και φυσικά να νικήσει τον Ντουμπλάντης. Μακάρι να γίνει. Πάντως και οι δύο είναι τεράστιοι αθλητές, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα που θα υπάρξει. Και όλα αυτά θα γίνουν μετά τον τελικό των 100 μέτρων ανδρών.

Να πάμε στα του ΠΑΟΚ. Με τα γραφικά έχουμε εδώ. Και σύμφωνα με τον Πορτογάλο δημοσιογράφο, τον Σούζα Πίντο, στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ντάνιελ ο Μπραγκάνσα. Ο διάφορος του Βορρά, όπως αναφέρει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, έχει προσθεθεί στη λίστα των ομάδων που ενδιαφέρονται για τον 26χρονο μέσο της Sporting μαζί με την Τωρίνο. Προς το παρόν το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διερευνητικό στάδιο. Οι ασπρόμαυροι έχουν κάνει επαφή προκειμένου να εξετάσουν τη δυνατότητα μιας πιθανής συμφωνίας, χωρίς ωστόσο μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχει κατατεθεί κάποια επίσημη πρόταση. Ο Μπραγκάνς αναμένεται να αποχωρήσει από την Sporting και ήδη εξετάζει τις επιλογές του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο ΠΑΟΚ έχει πλέον το όνομά του στη λίστα του και μένει να φανεί αν το αρχικό ενδιαφέρον θα μετατραπεί σε μια επίσημη κίνηση, σε επίσημη πρόταση. Για την περίπτωση του συγκεκριμένου παίκτη είχε ενδιαφερθεί το προηγούμενο διάστημα και ο Ολυμπιακός.

στους 40 από τους 72 γύρους στο Grand Prix στη Φόρμουλα 1 στην Ολλανδία. Η 30 των που πάει για βάθρο, αν παραμείνει έτσι μέχρι το τέλος, είναι Αντωνέλη, Νόρις και Ράσελ. Στη Γαλλία ξεκίνησε και το μάτς Χαβρι-Μονακό.

Μεταγραφήκαμε για τον Προμηθέα στο μπάσκετ από το Μαρούσι, λοιπόν, στην Πάτρα, Γιώργος Καλαϊτζάκης. Ο Έλληνας guard forward πρόκειται να καλύψει τον κορμό των γηγενών ομάδας της Πάτρας. Το κενό που άφησε ο Νίκος ο Πλώτας μετά τη μετακίνησή του στο Ολυμπιακό. Στο παρελθόν είχε αγωνιστεί Παναθηναϊκός σε Νεβέζης, Λιέτ Καμπέλης, Λιθουανία, η Τρούμπικεν, Γερμανία. Ενώ το 2021 είχε επιλεγεί στο νούμερο 60 τον draft και τους, από τους Pacers. Και έπαιξε για λίγο σε Bucks και Thunder. Την περασμένη περίοδο είχε μέσα όλο 6 πόντους και 2,2 rebound. Αυτά για το νέο απόκτημα του Προμηθέα στο μπάσκετ με επίσημη ανακοίνωση τον Γιώργο Καλαϊτζάκη. Είχαμε λοιπόν προσωρινή διακοπή στο μάτς της Φέγενορ με την Καμπούρ. Οι οπαδοί της Φέγενορ δεν έριξαν κάπνο γόνα στον αγωνιστικό χώρο και διακόπηκε προσωρινά το μάτς.

0: Θρίαμβος λοιπόν για τον Λαντ Νόρις στον Grand Prix του επεισοδιακού της Ολλανδίας. Μετά την πρώτη του φετινή νίκη στον Grand Prix της Ουγγαρίας, πραγματοποιήσει μια εξαιρετική εμφάνιση αυτό της συμπίστα του Ζάντβορτ. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλης από τα Μέγαρα.
0: Έλα, Βασίλης, ακούμε, για πες μας.
1: Βλέπω εδώ πέρα τη φόρμουλα.
0: Ναι.
1: Ανούσιος αγώνας, δεν λέει τίποτα.
0: Εντάξει, έχει τελειώσει, είναι σε μαγνητοσκόπηση. Είναι ο Νόρις πήρε την καρό σημαία πρώτος, τελείωσε. Αλλά ναι, αυτές οι πολλές διακοπές κάπου το ψιλοχάλασαν λίγο τη συνταγή. Βέβαια, είναι σεβαστό το ότι αγώνες οι άνθρωποι προς Θεού, έτσι δεν είναι. Σε δύσκολες συνθήκες, αλλά όταν έχει τόσες πολλές διακοπές, κάπου χάνεται και το νόημα. Τέλος πάντων.
1: Ναι, πέρα από αυτό, αλλά να πω και το εξής. Γενικά, πάνω σε αυτοκίνητα. Αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σου είναι και καλά ηλεκτρισμός αυτοκίνητα, έτσι κάπου το έχει χαλάσει. Δηλαδή, βλέπεις, ξέρω εγώ, χάνει μπαταρία το ρεύμα, χάνει να μαζέψει ρεύμα το αυτοκίνητο για να δώσει περισσότερο δύναμη και τέτοια. Μιλάω για τη φόρμουλα πάνω, έτσι.
0: Ναι, για τη φόρμουλα, ναι, βέβαια.
1: Άσε ατμοσφαιρικά τα εργαλεία εκεί πέρα.
0: Βέβαια, εντάξει. Εξελίσσεται η τεχνολογία, καμιά φορά μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να είναι και κακό, έτσι.
1: Εντάξει, εξελίσσεται ούτε μία αντίρρηση. Αλλά βλέπω και τις αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν πέσει όλες με τα μούτρα. Ξέρω, καταργούν, ξέρω εγώ, βενζινοκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες, να βάλουν μπαταρίες και βγάζουν αυτοκίνητα και βλέπεις παράδειγμα μεγάλες φίρμες να πηγαίνει άλλο, ξέρω εγώ, 300 χιλιάρικα ή 200 χιλιάρικα αυτοκίνητο και να του μένει στον δρόμο να πούμε γιατί. Χάνει το ρεύμα η μπαταρία, παράδειγμα.
0: Ναι, έχει συμβεί πολλές φορές αυτό, έχεις δίκιο.
1: Έτσι, μιλάμε για κάτι καγέν, κάτι καινούργια, κάτι τέτοια, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, σιγά σιγά φτιάχτω. Βέβαια, και αυτό που βλέπω εδώ πέρα είναι σε πολύ πειραματικό στάδιο οι φόρμουλες ακόμα. Δηλαδή, οι εταιρείες ψάχνονται το θέμα του ρεύματος.
0: Καθημερινά ψάχνονται για κάτι διαφορετικό, βέβαια.
1: Δηλαδή παλαιότερα είχαμε, ξέρω εγώ, την αεροδυναμική, ξέρεις, πώς το λέμε, τις αεροτομές, αυτά, ξέρω εγώ, η αεραγωγή και αυτά τα φτιάξαν, τα βελτιώσαν, τώρα το έχουν ρίξει στο ρεύμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε και στον Ολυμπιακό τώρα, δύο κουβέντες.
0: Ωραία.
1: Πριν πω τέτοια, γιατί και εγώ το ξεχνάω. Χρόνια πολλά στο Δημοσθένη, είχε χτες, από ό,τι άκουσα, τα γενέθλιά του και την επέτειο γάμο του. Έτσι, να ζήσει με τη σύζυγό του πολλοί χρόνια, ξέρω, να τα κατοστήσουν, να τα διακοσαρίσουν.
0: Και να είναι πάντα καλά και δημιουργική άνθρωποι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, στο Ολυμπιακό τον είδα χτες, έκανε, στο πρώτο ημίχρονο, έκανε 2-3 ευκαιρίες, εντάξει, με το Φορτούνι. Από εκεί και πέρα δεν είδα κάτι. Είδα έναν Ολυμπιακό περσίνο στο δεύτερο ημίχρονο, βελτιώθηκε. Και βελτιώθηκε από τη στιγμή που μπήκε ο Ρόκα μέσα και ο Σιπιόνι. Και ο Ζώτα Σίλβα. Δώσανε ταχύτητα στην ομάδα. Αυτό λείπει από τον Ολυμπιακό. Η ταχύτητα και η ένταση. Δηλαδή, πέρσι αυτό λείπει από τον Ολυμπιακό. Ταχύτητα και ένταση. Δηλαδή, την χρονιά που πήρε τον Ντάμπλο Ολυμπιακός, έβλεπες παράδειγμα. Έκανε το πρεσέρμα που λέει ο Μουντλίπα ψηλά. Έβλεπες όλη η ομάδα ανέβαινε σαν ένα κύμα. Σαν ένα παλιριακό κύμα ανέβαινε ψηλά, πίεζε και αναγκάζε τον αντίπαλο να κάνει το λάθος και να πάρει την μπάλα και να κάνει αυτό που θέλει να εκτελέσει, παράδειγμα. Ενώ και πέρσι και φέτος το βλέπω, δεν κάνει καλό πρεσάρισμα. Και οι γραμμές είναι πολύ αραιά, οι γραμμές του. Δεν είναι μαζεμένες οι γραμμές του, οι παίχτες.
0: Απομακρυσμένες εννοείς, απομακρυσμένες, ναι.
1: Έτσι. Και το pressing δεν γίνεται και σωστά. Δηλαδή, ναι, μεν πάει ο Ελκαμπή, παράδειγμα, λέμε τώρα, πρεσάρει τον τερματοφύλακα ή τον center back, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κενά όπου μπορεί να δώσει την μπάλα και να κάνει το build up που λένε και στο χωριό μου η αντίπαλη ομάδα. Αν είναι και η καλή ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά πιστεύω πρέπει να διορθώσει. Ευελπιστώ να έρθει ένας καλός εξτρέμ. Δηλαδή αυτοί οι τρεις που λένε, το οχτάρι, εξαροχτάρι, τι θέλει τέλος πάντων, το δεξί μπακ και ο εξτρέμ να είναι καλός. Τώρα αν είναι ο Μπάρκας ή αν είναι ο άλλος ο Ελβετός που λένε, δεν ξέρω.
0: Θα το δούμε αυτό, ναι.
1: Αρκεί να είναι καλοί παίχτες και να μπορέσουν να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό.
0: Να κάνουν τη διαφορά, όπως λέμε, ναι.
1: Πάντως αυτό που βλέπω, το παιχνίδι φέτος θα παιχτεί, από ό,τι φαίνεται, μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ έχει γίνει πολύ δυνατή.
0: Μάλιστα, ναι, συνεχίζει
1: να είναι δυνατή. Δυνατή.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πετάνε.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. All Win.
6: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Επιστρέψαμε μέσα στην εκείνη στην εκπομπή ο διαφωτιστής των Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μέχρι το στόχο παρακάτω θα είμαστε μαζί. Τέσσερις ξεκινήσαμε. Στο μικρόφωνο για ένα τετράωρο ο Φώτης Κατσούφης και σήμερα Κυριακή 23 Αυγούστου του 2026. Στο 15ο λεπτό το Χαύρι Μονακό έχει γίνει 0-1. Ο Μανώλο Καραλής έχασε και το τρίτο άλμα στα 6-20. Είναι στη δεύτερη θέση μαζί με τον Γκούντολφσεν στα 6 μέτρα. Και ο Ντουμπλάντης θα επιχειρήσει για παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.32. Τεράστιος αθλητής.

Είπαμε λοιπόν για το Grand Prix της Ολλανδίας, για τον 12ο φετινό αγώνα, για τον Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 και ο πρώτος μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα. Επιβεβαίωση την τρομερή φόρμα στην οποία βρίσκονται το τελευταίο διάστημα Λάντο Νόρις και ομάδας McLaren.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πήρα να πω κάτι για το σε σχέση με τον κλασικό αθλητισμό και για τον Καραλή, μια και μίλαγε.
0: Ωραία, για πες μας το μικρό σώμα και η περιοχή που παίρνεις.
1: Δημήτρης από το Κερατσίνο Ολυμπιακός.
0: Έλα, Δημήτρη, για πες μας λοιπόν.
1: Λοιπόν, πριν όμως θέλω να κάνω ένα σχόλιο άσχετο. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ με εσάς τους δημοσιογράφους. Ξέρουμε τώρα, έχουμε διαβάσει ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση και παίζει κορώνα γράμματα τη ζωή του ο Αντώνης Πάνος.
0: Ναι, το ανέφερα και εγώ χθες αυτό βέβαια.
1: Ναι, άλλο θέλω να πω. Ρε παιδιά, ένας άνθρωπος που παλεύει για τη ζωή του θεωρείται ότι είναι σωστό εκείνη τη στιγμή να κάνετε τη βιογραφία του. Σαν επικίνδυνος ακούγεται.
0: Εγώ δεν έκανα βιογραφία εγώ, έτσι, δεν το έκανα. Ναι, κατάλαβα τι είναι, ναι, γενικότερα το λες, εντάξει.
1: Μα άμα μπεις όλα τα site, θα δεις, τα έχω μαθαί απ' έξω, ότι ήταν στο Sport Day, ότι ήταν στο Φίλαθλο, τα ραδιόφωνα, κάτσε τι είναι.
0: Σε αυτό που λες έχεις δίκιο, τα διάβασα κι εγώ, ναι.
1: Ναι, δεν είναι ότι δεν μπορείς να τα γράψεις. Αλλά εν ζωή, να τα γράψεις, αλλά ο άνθρωπος τώρα, δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει αύριο, τώρα τι είναι τώρα αυτό. Να κάθομαι να διαβάζω, εγώ αισθάνθηκα ότι έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος.
0: Ναι, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι σαν να έφυγε, ναι.
1: Λοιπόν,
0: τρόπος του λέγει, μακάρι ο άνθρωπος να επανέλθει.
1: Δεν λέω ότι δεν έχει δικαίωμα ο άλλος να το κάνει, ότι κάνει κάτι παράνομο.
0: Όχι,
1: αλλά εμένα δεν ακούγεται κανένα στο μυαλό μου.
0: Σε ενοχλεί, είναι άσχημο, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις με τον Καραλή, επειδή όταν ξεκίνησες και καλά έκανες, ξέρεις, εγώ πάντα καλοπροαίρετα μιλάω ότι καμιά φορά. Μπορεί να ακούγομαι λίγο άγκομψο, δεν είναι εσκεμένο. Είπες ας πούμε ότι μπορεί ας πούμε, να νικήσει ο Καραλής. Δεν μπορεί να νικήσει ο Καραλής.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή θα πρέπει, ξέρω εγώ, τι να γίνει τώρα. Παίρνω σαν αφορμή λοιπόν να πω ότι πάρα πολλοί είναι οι αθλητές οι οποίοι ατύχησαν στη ζωή τους. Και οι οποίοι ήταν τεράστιοι αθλητές και δεν μπόρεσαν να πάρουν ένα χρυσό μετάλλιο. Ένα ας πούμε παράδειγμα τώρα που μου έρχεται που το ξέρουμε όλοι, ας πούμε ο Γερμανός ο Χούστερ έτυχε να πέσει ας πούμε πίσω από τον πύρο Δήμα και ήταν μόνιμα δεύτερος.
0: Ναι, σωστά το λέω, σωστά.
1: Εάν ας πούμε δεν υπήρχε ο Δήμας θα ήταν, δεν πήρε ούτε ένα χρυσό σε μεγάλους αγώνες.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν ας πούμε παλιά μα πάμε ας πούμε Ζάτο Πεκαλέ Μιμούν. Πάρα πολλοί είναι οι οποίοι δεν μπόρεσαν, έπεσαν σε αυτή τη συγκυρία. Θέλω να πω όμως ότι μεταξύ, γιατί έχει γίνει μια συζήτηση, εγώ την έχω κάνει αλλού, όχι εδώ, ποιος είναι, ας το πούμε, τώρα κάνουμε κουτσομπόλιο, που λέει ο λόγος μου, εισαγωγικά,
0: καλό προαίρετο κουτσομπόλιο, εντάξει, ναι,
1: προσθέτω. Ναι, ποιος είναι, ας πούμε, μεγαλύτερος αθλητής, ο Πετρούνιας, ο Καραλής ή ο Τεντόγλου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα, αν πούμε σαν αθλητής, εγώ θεωρώ ας πούμε, ότι είναι ο Πύρος Δήμας αυτή τη στιγμή έχει τρία χρυσά Ολυμπιακά. Και αν μετρούνται έτσι. Έτσι. Αν ας πούμε, πούμε για τον Πετρούνια, θα πούμε ότι πήρε το χρυσό το 16 στο Ρίο. Πιτσιρικά 25-26 χρόνια και από τότε δεν ξαναπήρε ούτε καν Αργυρό. Ενώ ο Ταμπάκος έχει πάρει χρυσό Αργυρό.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Αργυρό το Σίδηνε χρυσό στην Αθήνα. Και για να καταλήξω τον Τόγλου, αυτό θα μπορούσα να πω χίλια παραδείγματα. Ο Τεντόγλου έχει κάνει κάτι εξωπραγματικό. Επειδή πολλοί και γνωστοί μου λένε σιγά μωρέ έχει πέσει στους αθλητές που δεν είναι δυνατοί. Θα πω ότι εδώ και 20 χρόνια, εάν ξέρετε τα δύο τελευταία, τους δύο τελευταίους Ολυμπιακούς ας πούμε, που τα πήρε τα χρυσά ο Τεντόγλου με 8.41, θυμάμαι καλά και 8.48, οι αθλητές που κέρδισαν το μήκος ήταν στο 8.30 τόσο, 8.32, 8.35, 8.36.
0: Ναι, κάπου εκεί βέβαια.
1: Για να πάω στο 96 και να πω ότι ο Κάρλ Λουίς, το πήρε το χρυσό μου 8.50. Βγήκε πρόσφατα ο Πάουελ, δεν ξέρω αν διάβασες, αν είδες τη συνέντευξή του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είπε ότι ένας αθλητής που περνάει πολλές φορές το 8.60 είναι ικανός να κάνει 8.90 και λέγοντας ότι ο Τεντόγλου αυτό συνάλλητες είναι ένας αθλητής ο οποίος αν χρειαστεί 8.50 και το πω ότι ο Κάρλ Λουίς είναι 8.50 αν ας πούμε υποθετικά ήταν τότε ο Τεντόγλου. Ένας αθλητής, ο Τεντόγλου λοιπόν αν θέλει αν πρέπει να κάνει 8.50 ή 8.60 γι' αυτό πολλές φορές θα έχει κάνει στο άρμα, θα το κάνει. Και θέλω να πω ποιο είναι το κορυφαίο που πολλοί δεν πάει το μυαλό τους. Επίτευγμα για μένα του Τεντόγλου και με αυτό θα σας αφήσω. Γνωρίζεις, ρητορικά δεν πουλάω τώρα μόρφωση έτσι. Απλώς εγώ είμαι λάτρης του κλασικού αθλητισμού και σου λέω ξέρω από το 1940.
0: Ωραία.
1: Μία ερώτηση. Πόσο χρόνο είσαι?
0: Είμαι και εγώ πάνω από 50 είμαι.
1: Εντάξει, εγώ είμαι 67. Υπήρχε η εκπομπή του Σρισμάνη στην κρατική τη γλώσσα, στην Ιενέδα, αν δεν κάνω λάθος, και έδειχνε τις ομιλικές μάχες του Εμίλη Ζάτοπεκ με τον Αλέν Μιμούν. Από τότε λοιπόν έχω ξεκινήσει με τρέλα και εγώ φτάσω. Ο Τεντόγκ λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το τεράστιο επιτεύγμα του? Ότι στους 13 τελευταίους μεγαλύτερους αγώνες, δηλαδή σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμια ανοιχτά, ανοιχτού, σε παγκόσμια κλειστό, σε πανευρωπαϊκά ανοιχτό και κλειστό, σε 13 αγώνες, έτσι, που έχει λάβει μέρος, έχει πάρει 12 χρυσά και ένα αργυρό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άχαστος.
0: Τα έχει αρρώσει
1: εδώ και 10 χρόνια. Ναι. Αυτό για μένα, στα δικά μου μάτια, είναι εξωγήινο. Άχαστος είναι ο άνθρωπος, 10 χρόνια δεν μιλάμε τώρα, 1, 2, 3, 4, 5. Όπου κατεβαίνει, κερδίζει. Παίρνει το χρυσό ο άνθρωπος. Λοιπόν, τώρα, τι σύγκριση τώρα μπορώ να κάνω? Μου είπε και κάποιος ένας γνωστός μου, ναι, αλλά δεν έχει το Πανελληνιακό. Τι έγινε? Δεν το έχει. Είναι 8-66, το έχει σοφαρίσει. Θα μπορούσε να το περάσει και θα το περάσει. Κάποια στιγμή θα το περάσει.
0: Κάποιος με το περάσει, βέβαια, ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή μου. Χαιρετώ. Ωραία. Και καλή συνέχεια.
0: Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, μια και μας έλεγε για το Στίβο ο φίλος μας Δημήτρης από το Κερατσίνι. Ήταν αποτυχημένο το πρώτο άλμα από τον Τουμπλάντη στο να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.32. Αλλά δεν θα συνεχίσει, οπότε η μάχη αυτή ολοκληρώθηκε. Ναι, πράγματι, έτσι Δημήτρη από το Κερατσίνι έχει δίκιο. Ο Μανώλη έχει μπροστά του έναν τεράστιο αθλητή, τον Τουμπλάντη. Και το ερώτημα που απορρέει είναι αν μπορέσει κάποια στιγμή να το ξεπεράσει. Θα το δούμε, για να δούμε.

Τα είπαμε λοιπόν με το φίλο μας Δημήτρη Κερασίνη και για τον Τεντόγλου, τον τεράστιο αυτό αθλητή που σταλώνει τα μετάλλια, και για τον Πυροδήμα και για τον Ντουμπλάτης και για τον Πετρούνια. Η Χαύρη ισοφάλισε σε 1-1 τη Μονακό στο 27ο λεπτό. Είπαμε στον Grand Prix της Ολλανδίας που είχε αρκετές διακοπές. Πρώτη θέση ο Νόρις. Ο Κίμι Αντωνέλη στη δεύτερη θέση, Ράσελ στη τρίτη θέση, Χάμιλτον στην τέταρτη θέση.

Οι δύο Mercedes λοιπόν είδανε βάθρο πίσω από τη McLaren. Στην πέμπτη θέση τερμάτισε ο Charles Leclerc στα επίσης. Την πρώτη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Oscar Piastri, Liam Lawson, ο Νίκο Χούλκεμπερκ, ο Φερνάντο Αλόνσο και ο Πιέρ Γκασλί. Αυτή είναι η 10 πρώτη που βαθμολογήθηκαν. Ο Νόρις πάντως ήταν μεγάλος νικητής σε αυτό το Grand Prix στην Ολλανδία.

Η βαθμολογία των οδηγών στην Φόρμουλα 1 των πιλότων, για του λόγου το ακριβές, μετά το Grand Prix της Ολλανδίας. Που ήταν αρκετά περιπετειώδες. Ο Κίμι Αντωνέλη πρώτος με 242 βαθμούς. Δεύτερος ο Λιούις Χάμιλτον με 183. Τρίτος ο Τζορτζ Ράσελ με 183. Ο Λάντο Νόρις πήγε στους 159. Ο Σαρλ Λεκλέρ στους 155. Ο Μάρκς Φερστάπεν που δεν συνέχισε εγκατέλειψε στους 112. Και στο 7ο ο Όσκαρ Πιάστρι στους 104 βαθμούς. Οι υπόλοιποι είναι αρκετά πίσω.

Η βαθμολογία των στους κατασκευαστές είναι η Mercedes πρώτη με 425 βαθμούς, η Ferrari δεύτερη με 338, η McLaren τρίτη με 263, η Red Bull τέταρτη με 186, οι άλλες είναι μακριά από το κατοστάρι, όπως λέμε και στον μπασκετικό χώρο, για να χρησιμοποιήσουμε λίγο μπασκετικό όρο και στη Φόρμουλα 1.

στο 15ο λεπτό το Newcastle Liverpool είναι στο 1-0. Το Χαύρι Μονακό τελικά στην Γαλλία στο 34ο λεπτό παραμένει το 0-1. Όπως και στην Ισπανία λίγο πριν λήξει το πρώτο μήχρονο παραμένει το Αθλέτικο Μαδρίτης της Βιγιαρεάλ στο 0-0. Και στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας λίγο πριν λήξει το μήχρονο το Eibar Valladolid και εδώ παραμένει το 0-0. Στο 31ο λεπτό μετά τη διακοπή το Καμπούλ Φέγενορντ είναι στο 0-2 στην Ολλανδία. Στην Πορτογαλία στο 54ο λεπτό Γκιμαράες με την National Madeira παραμένει το 1-0.

Ένα άλλο όνομα έχετε να προσταθεί στο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για μεταγραφικά, ποδοσφαιρικά πάντα. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα, ο ΠΑΟΚ πλησιάζει τον 28χρονο Γκανέζο διεθνή μέσο ύψος 1,83 τον Κουάσι Σίμπο. Ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Οβιέδο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο 28χρονος Γκανέζος διεθνής μέσος έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος φέρεται να προσφέρει τριετές συμβόλαιο με τις απολαβές ύψους 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Ο παίκτης είχε απασχολήσει και το προηγούμενο διάστημα τον ΠΑΟΚ. Ο Σίμπο είναι γεννημένος 24 Ιουνίου του 1998 στην Γκάνα. Όπως είπαμε, έχει ύψος 1,83 και αγωνίζει κυρίως ως κεντρικός χαφ, ενώ μπορεί να παίξει και ως αμυντικός μέσος. Στα δύο τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Οβιέδο. Με την οποία κατέγραψε 66 συμμετοχές, πέτυχε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ. Σε 4.537 αγωνιστικά λεπτά, μεταξύ άλλων ο Σίμπο έχει φορέσει τη φανέλα της Μπέτις και τη Watford, ενώ συνολικά μετρά 12 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Γκάνας. Έτσι δίνουμε όλα τα στοιχεία για τους παίκτες για τους οποίους ενδιαφέρονται ελληνικές ομάδες.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Τηλεφωνή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, καλά?
1: Είμαι καλά.
0: Αυτό είναι...
1: Να πω την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και μαζί να πω και δύο πράγματα για τον ΕΛΚΑΜΠΗ.
0: Ωραία.
1: Τον οποίο σήμερα αρκετοί Ολυμπιακάρες τον απαξιώνουν. Ακούστε ρε μάγκες, αυτός ο άνθρωπος έχει ξεκουραστεί 9 ημέρες τους τελευταίους 12 μήνες. Το σίγουρο είναι ότι θα ξαναφορτίσει και οι αντίπαλοι μας θα ξαναράβουν τα δίχτυα. Και τότε θα κρυφτείτε ορισμένοι. Θα λέτε συγγνώμη, δεν το εννοούσα. Φώτη, 600 μπέναλτι αλλά Πανένκα να εκτελέσει και 1800 ευκαιρίες να χάσει, θα είναι μαγιά του ρε φίλε. Ακούγομαι?
0: Ακούγω σιγαρικά, βέβαιος. Απλά δεν σε διακόπτω έτσι για να ακουστεί όλοι.
1: Και ξέρεις γιατί θα είναι μαγιά του? Γιατί αυτή η παιχτάρα το λογαριασμό του τον έχει πληρώσει για 100 γενιές. Και όταν αυτές οι Ολυμπιακάρες πιάνουν στο στόμα τους τα ιερά και τα όσια αυτού του είναι του παιχταρά, πρέπει να σέβονται. Όχι τον ΕΛΚΑΜΠΗ, τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους, που θα τους κάνουν να ντρέπονται όταν κάποτε τους ρωτήσουν «Μπαμπά ή παππού, ήταν καλός παίχτης ο ΕΛΚΑΜΠΗ? Πες μας εσύ που τον έχεις δει να παίζει». Τότε μόνο θα καταλάβετε ρε Ολυμπιακάρες πόσο αχάριστοι γίνεστε μερικοί. Μερικοί που φοράτε τα ερυθρόλευκα έτσι για πλάκα, για καμουφλάζ. Για τους αληθινούς οπαδούς του Ολυμπιακού το όνομα ΕΛΚΑΜΠΗ Φωτή σημαίνει Ευρωπαϊκή Αθανασία, φίλε. Για μας είναι αυτός που διέλυσε την Άστον Βίλα με 5 γκολ στους 2 ημιτελικούς και αυτός που πέτυχε στο 116 τον γκολ του τελικού. Αυτός δηλαδή που χάρισε στον Ολυμπιακό μαζί με την παρέα του το Conference League του 2024. Το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο ελληνικού συλλόγου στο ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά δεν αμφισβητούν.
0: Βέβαια, δεν είναι.
1: Τα έχει καταγράψει η ιστορία.
0: Δεν τα ξεπερνάει εύκολα, λοιπόν, βέβαια.
1: Άρα λοιπόν αυτός ο παιχταράς δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος σκόρερ. Είναι το πρόσωπο της μεγαλύτερης βραδιάς στην ιστορία του συλλόγου μας, ρε Ολυμπιακάρες. Ο άνθρωπος που έκανε το τρελό μας όνειρο από συνέστημα πραγματικότητα. Το όνομά του Φώτη ανήκει πλέον δίπλα στις πιο δηλαδή κατατάσσεται δίπλα στις πιο μυθικές μορφές της ιστορίας του Ολυμπιακού, ρε φίλε. Και σε λίγο που θα ξαναφορτίσει θα τον αγαπήσετε ασέβαστοι Ολυμπιακάρες. Και όποιος έγραψε χθες απαξιωτικές φράσεις για τον ΕΛΚΑΜΠΗ και είναι πραγματικός μπεσαλής, γαύρος Ολυμπιακός δηλαδή, σήμερα πρέπει να καταπιεί τα πλήκτρα του που πάντησε στο πληκτρολόγιο του.
0: Μάλιστα.
1: Φίλε, μπήκα να πω μια καλησπέρα αλλά τελικά ξέφυγα, να είσαι καλά.
0: Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Neon streets alone, shadows hide where dreams have... Σίγουρα μπορεί κανείς να ξεχάσει τα επιτεύγματα του ΕΛΚΑΜΠΗ, έτσι. Και εγώ έχω την εκτίμηση ότι θα επανέλθει πάλι. Στο σημείο αυτό σε λίγο πάμε και πάλι σε διαμεσικά μηνύματα σε ένα ακόμα break. Θα επιστρέψουμε να μπούμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο Διαβολιστής.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
4: Κυριακή σήμερα για την Premier League στις 4 Manchester City Bournemouth, για την La Liga στις 10:30 Elche Barcelona και για την Serie A στις 9:45 Atalanta Sassuolo.
5: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
6: Αυτό το καλοκαίρι η ESSO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESSO Synergy αξίας 30 ευρώ και άνω, εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
10: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Αγνά υλικά.
12: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
11: Φροντίδα και μεράκι.
12: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
11: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
12: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
11: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
13: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
14: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
0: Μπήκαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο Διαβοτιστής για σήμερα Κυριακή 23 Αυγούστου του 2026. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Τέσσερις το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 θα είμαστε μαζί, έχουμε ακόμα μία ώρα μπροστά μας. Να πούμε πολλά πράγματα, να πω και εγώ πολλά πράγματα. Ιδιοσιογραφικά, μεταγραφικά, να σχολιάσουμε αρκετά πράγματα. Από τις 8 και μετά κοντά σας ήταν ο Βασίλης ο Γερασίμου.

Από Θεσσαλονίκη η Αποστολή Γαβρίνα λέει μπράβο Χάρη, πες τα να γιάσει το στόμα σου. Θρύλος μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Στην Ελλάδα δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ ο ήλιος, παιδιά.

περίπου 310 ημέρες το χρόνο με 320 έχουμε ήλιο στην Ελλάδα, κάτι που δεν το έχουν οι υπόλοιπες χώρες. Να, ένας λόγος ακόμα για να λέμε ότι είμαστε μια ευλογημένη χώρα.

Όπως είπαμε, σε 7.30 μετά θα έχουμε ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας για το μάτς του Όφη με τον Βόλο. Στις 9 περιγραφή στο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός από το Στέλιο Στεριάδη. Και ενημέρωση 9.30 για το μάτς Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ.

Βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι ολοένα και εντείνω τις προκλήσεις τους οι Τούρκοι. Η Τουρκία επιχειρεί να γκριζάρει το Αιγαίο. Στην ουσία αυτό που θέλει να στριμώξει την ελληνική κυβέρνηση που βρισκόταν σε διακοπές όλο αυτό το διάστημα. Ώστε να υπάρχει συνδιαχείριση, συνδιοκτησία στο Αιγαίο. Αυτό επιδιώκει η Τουρκία.

Μια Τουρκία η οποία ποτέ δεν σταμάτησε να έχει επεκτακτικές βλέψεις από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι και τώρα, το συνεχίζει βέβαια.

Οι προκλήσεις αρχίστηκαν και με τις απαγορεύσεις που είχαμε στην Ιερά Μονή Σουμελά στην Τραπεζούντα. Απαγόρευσαν εκεί στον κόσμο να πηγαίνει. Έκλεισαν εκεί τις θύρες. Τα παράνομα τουρκικά αλλιευτικά κάνουν βόλτα στο Αιγαίο και βόλτες.

κλιμακώνει πάντως την ένταση η Άγκυρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Απέναντι σε μια ελληνική κυβέρνηση, η οποία είναι άφωνη πάντως το τελευταίο διάστημα και μέχρι πρώτη βρισκόταν σε διακοπές.

Έγιναν γνωστές και οι συνθέσεις ενδεκάδες των δύο ομάδων στο μάτς Όφι Βόλος, το οποίο θα ξεκινήσει 7.30. Εμείς σας αναφέρουμε, όπως μας μετέφεραν οι ανταποκριτές μας. Για τον Όφι τεχνικός ο Χρήστος Κόντης κατεβάζει, όπως λέμε, ποδοσφαιρική διάλεκτο, έτσι. Ενδεκάδα Χριστογιώργος Νικολάος Χέλης, Κοστούλας Αθανασίου, Ντίκμαν Μπουχαλάκης, Κανελόπουλος Νους, Αποστολάκης και Θεοδοσουλάκης. Και για τον Βόλο, ο τεχνικός ο Κώστας Μπράτσος, 2-2 Έλληνες τεχνικούς στις δύο ομάδες, τους Σιαμπάνης Κάργας, ο Ες Σαομπί, Μετήλ, ο Κόμπα, ο Λάμπρου, ο Φιγκεϊρέδο, Ρόναελ Ουρτάδο, Μπαρέ και Γκονζάλες. Αυτές είναι οι δεκάδες των δύο ομάδων στο Όφι Βόλος, που ξεκινάει σε λίγα λεπτά από τώρα, σε 23 λεπτά από τώρα, σε 7.30. Θα έχουμε ενημέρωση για αυτό το μάτς από τους ανταποκριτές μας.

Όπως είπα και πριν, λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευματα, ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει σημαντικά την υπόθεση του Κουάση Σίμπο, που είναι ελεύθερος στην αγορά μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με τη Ρεάλ Οβιέδο. Υπάρχει μια προφορική αρχικά συμφωνία με Κουάση Σίμπο για 3 χρόνια. Σύμφωνα πάντα με το Africa Foot. Όπως θα βέβαια το δημοσίευμα, ο 28χρονος χαφ έχει δώσει καταρχήν θετική απάντηση στην πρόταση του δικεφάλου του Βορρά και απομένουν ορισμένες λεπτομέρειες προκειμένου να ολοκληρωθεί τον deal, η συμφωνία και να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Η πρόταση του ΠΑΟΚ φέρεται να αφορά τριετές συμβόλαιο με τις εσμικτές απολαβές του Γκανέζου Διεθνούς να ανέρχονται, όπως είπα και πριν, στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σίμπο φαίνεται να αποτελεί η επιλογή της διοίκησης του ΠΑΟΚ και την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, αφού διαθέτει εμπειρία και ξεχωρίζει κυρίως για τις ικανότητές του στο ανασταλτικό κομμάτι αλλά και στην ανάκτηση της μπάλας.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο ιδιοκτήτης και το ισχυρός άντρας της ΠΑΕ ΑΕΚ, βοήθησε δύο φίλους της ομάδας που βρίσκονταν για διακοπές στην Κρήτη να παρακολουθήσουν, να βρεθούν στο Allwyn Arena για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή.

Ο Τάσος, ο ένας βρισκόταν στην παραλία όταν είδε το διοικητικό ηγέτη ΣΑΕΚ τον πλησίασε, τον χαιρέτησε και όπως ήταν φυσικό, η συζήτηση πήγε στην Ένωση και στο παιχνίδι που ακολουθούσε. Όταν ο Τάσος ανέφερε ότι έχει διαρκεία στη θύρα 26, ο Ηλίωπος το ρώτησε και τι κάνεις εδώ. Η απάντηση ήταν ότι βρίσκεται στην Κρήτη για διακοπές και πως λόγω απόστασης δεν θα μπορούσε να πάει στο γήπεδο. Τότε ήρθε η πρόταση που δεν περίμενε. Έχει 39 λεπτά, λέει, να αλλάξει και να έρθει μαζί μου να πάμε στο γήπεδο. Ο Τάσος εξήγησε ότι θα έπρεπε να επιστρέψει στην Κρήτη μετά το παιχνίδι. Έλα και θα το κανονίσω όλα εγώ, ήταν η απάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου. Δεν χρειάστηκε λοιπόν δεύτερη σκέψη, ετοιμάστηκε και λίγο αργότερα μπήκε στο ελικόπτερο μαζί με τον Ηλιόπουλο με προορισμό την Αθήνα. Στην ίδια παραλία βρισκόταν και φίλος του Οδυσσέας, φίλος που ζει στη Γερμανία. Είχε μόλις βγει από τη θάλασσα και γι' αυτόν ίσχυσε η ίδια πρόταση. Λοιπόν, πέταξαν και δύο με το ελικόπτερο στην Αθήνα. Μα από τον Μάριο Ηλιόπουλο προσφορά. Για να δουν το μάτς της ΑΕΚ με τον Ηρακλή στο 4-0 στο All Win Arena. Και με τον ίδιο τρόπο με το ελικόπτερο επέστρεψαν στην Κρήτη για να συνεχίσουν τις διακοπές τους. Τρομερή εμπειρία και τρομερή έκπληξη, έτσι.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα. Ο Χάρης είμαι. Πήρα περισσότερο γιατί μου έδωσε κάτι μπράβο το κορίτσι μας από τη Θεσσαλονίκη που δεν ήταν.
0: Ναι, η αποστολή. Η αποστολή, η Γαβρίνα, φίλη από τη Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Ναι, με μπέρδεψε. Ήταν για τον Βασίλειο τον Πλαταμόνα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι φωνές σας μοιάζουν τρομερά πάντως.
1: Είμαστε Ολυμπιακοί γι' αυτό.
0: Η σωστή απάντηση ήταν αυτή, ναι.
1: Απλά σου λέω τώρα να μην κλέβω εκκλησίες, γιατί ο Βασίλης είναι ξεχωριστός. Λοιπόν, αν και εγώ είπα χθες το βράδυ για τον Αλκαμπή, στην ίδια γραμμή είμαι και εγώ. Βασικά είμαι γενικότερα εγώ. Το έχω ξαναπεί, δεν έχει τύχει να κουβεντιάσουμε.
0: Στην ίδια γραμμή με το Βασίλη, έτσι.
1: Ναι, με το Βασίλη όσον αφορά τον Ελκάμπη, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά γενικότερα έχω πει σε άλλες φορές ότι η αχαριστία έπρεπε, άμα ήταν ποινικό αδίκημα, δεν θα είχαμε φυλακές να βάλουμε αυτούς τους αχάριστους.
0: Ή άμα ήταν επάγγελμα θα είχαμε πλουτίσει όλοι, έτσι.
1: Δεν το συζητάμε. Θα μου πεις τώρα τι μας λες, ρε φίλε, τώρα παίρνει 3 εκατομμύρια. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα. Άμα ξεχωρίσουμε το οικονομικό από το αθλητικό, κάνουμε άλλο λογαριασμό μετά, έτσι.
0: Είναι τελείως.
1: Εδώ βλέπουμε τώρα αυτό που έχει γίνει με το World Cup, έτσι. Που λες, ας πούμε, τον είχαμε λατρέψει, τον είχαμε κάνει, αξίζει τελικά να δίνεις κάτι παραπάνω. Εγώ νομίζω αξίζει και εντάξει, ο καθένας χρύνεται. Αλλά όσον αφορά το για τον Ελκαμπή, ούτε ήθελε να το βαρέσει έτσι το πέναλτι, ούτε να το χάσει. Και όπως είπε ο Βασίλης, μια φορά αυτό που μας έχει χαρίσει το ευρωπαϊκό, επισκιάζει όλα τα άλλα, έτσι. Για μας, για κάποιους. Εγώ έχω τον Μπατζανάκι μου, δεν με ακούει και τα λέω. Αυτός τους έχει διώξει όλους. Δηλαδή, από το Μεντιλίμπαρ, ο Ελκαμπή γέρασε, διώχτω. Και τι θα γίνει, ρε φίλε, επειδή γέρασε, καταρχήν ο Γκοντζής. Δεν το ξεχνάει, σαν το ποδήλατο, δεν το ξεχνάς. Θα ξαναβάλει γκολ και θα βάλει και πολλά. Εγώ τον είδα, θα μου πεις τι θα βάλει, ρε φίλε, 34. Μην θα σταματήσει, μπορεί να σταματήσει φέτος, μπορεί σε ένα χρόνο, μπορεί σε δύο. Και δεν θα βάζει 25, θα πέφτει, θα βάλει τώρα 15. Και τι θα γίνει να. Δεν ξέρω τι λες εσύ, ας σε πήρα
0: και μόνο από όλα. Δεν είναι ένας παίκτης που ξεχνά το να βάζει γκολ. Ούτε ξεχνάει, λοιπόν, μπορεί να ξεχάσει κανείς αυτά που έχει τα επιτεύγματά του με τον Ολυμπιακό, έτσι, και τον έχει οδηγήσει στην κατάσταση του Ευρωπαϊκού. Αυτά δεν σβήνονται.
1: Και παραλαμβάνω, αυτά τα έχει πληρωθεί και με το παραπάνω, έτσι, αλλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι. Δηλαδή τώρα όταν λέει ο λογαριασμός ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει Ευρωπαϊκό που δεν έχει πάρει καμιά άλλη ελληνική ομάδα, άντε εσύ πληρώσε το τώρα αυτό το κόλλο, φίλε. Το καταλαβες.
0: Βέβαια, αυτό βέβαια. Αυτό πληρώνεται και με το παραπάνω, έτσι, το γκολ.
1: Και δεν είναι αυτό, εντάξει. Δεν είναι ο παίκτης που είναι αδιάφορος. Δηλαδή δεν είναι ο Ταρέμι, δεν είναι ο άλλος τώρα, ο Ουκρανός. Τώρα εγώ είμαι και λίγο, πώς το λένε, θα με πεις χαιρατιστή. Έχω τον Ουκρανό, θυμόμουν παλιά τις Ουκρανές εδώ. Ιδιότροπη, ρε παιδί μου. Εδώ ο Ελκαμπής. Το βλέπεις ότι είναι, τα δίνει όλα μέσα στον αγώνα, έτσι. Δεν θα του βγουν και καμιά φορά.
0: Βέβαια, εντάξει, δεν έβγαινε και συνέχεια, τι θα κάνουμε, εντάξει, δεν γίνεται, δεν συμβαίνει και αυτά.
1: Εγώ πάντων πήρα περισσότερο, είπα για τα μπράβο, για την αποστολή που τα έδωσε στους λάθους άνθρωπους.
0: Εντάξει, πειράζει, λοιπόν. Αλλά και πριν στο ξεκίνημα της εκπομπής είχε στείλει από προκαταβολικά τα μηνύματα και στον Βασίλη και σε σένα, Χάρη.
1: Ναι, καλά, η αποστολή είναι δύναμη. Εντάξει. Να σου πω κάτι, μόνο και μόνο που βγαίνει από εκεί πάνω και τα λέει τώρα το εκεί πάνω. Εγώ αυτοί που ξέρουν καταλαβαίνουν, εμείς πάνω δεν βγαίνουμε, δηλαδή όταν βγαίνουμε στο σταθμό στη Θεσσαλονίκη βγαίναμε κάπου,
0: ναι.
1: Έτσι, και μας κόψανε, ας πούμε, γιατί
0: κατάλαβα.
1: Λέγανε, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ έχει 3 πρωταθλήματα, οι χρυσά δεν συγκρίνονται με τα 48 του Ολυμπιακού και τον αγετάζω, δηλαδή τριτοκοσμικά πράγματα. Ευτυχώς είναι ο κύριος Νεόφυτος εδώ και τους προσγειώνει λίγο, είναι ακροατής εδώ της εκπομπής.
0: Ναι, που βγαίνει και αυτό συχνά στα τηλέφωνα, βέβαια. Ωραία, όχι, έγινε.
1: Θέλει okay. Αγώνα για να αλλάξει.
0: Βέβαια,
1: ο
0: ίδιος, έγινε τα πάντα. Οκ, okay, καλή συνέχεια.
1: Και ευχαριστώ, καλό
0: Ο συνάδελφος, φίλος και αδερφός, ο Μάνος Σταραβόπουλος, λέει καλησπέρα Φώτιος, Αλλάχ άνοιξε λογαριασμό με την Trabzonspor.

Όπως είπα, παρακολουθούσα, αναφέρθηκα στο δώρο που έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΚ, σε δύο φίλους που ήταν στην Κρήτη, έκαναν διακοπές στον Τάσο και στον Οδυσσέα. Τους πήγε τελικά με το ελικόπτερο να παρακολουθήσουν την ομάδα τους στο... ενώ έκαναν διακοπές στην Όλγουν Αρίνα, και στη συνέχεια τους επέστρεψε πάλι με το ελικόπτερο στην Κρήτη για να συνεχίσουν τις διακοπές τους στον Τάσο και στον Οδυσσέα, που ο οποίος μένει στη Γερμανία, βρίσκεται στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα.

Μεταγραφή έκανε ο Εθνικός Αστέρας και Σεραλής. Πρόκειται για τον 23χρονο επιθετικό, τον Παναγιώτη τον Χαϊκάλη. Όπως είπαμε, είναι 23χρονος χαρισματικός επιθετικός. Γεννήθηκε 19 Ιουλίου του 2003 στη Ζάκυνθο. Αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης. Έχει πλούσιο βιογραφικό. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, με γεμάτη σεζόν και παραγωγικότητα κυρίως στις εθνικές κατηγορίες. Έχει φορέσει τη φανέλα ιστορικών ομάδων όπως ο Ηρόδοτος, ο Βίζας Μεγάλων, ο Απόλλων, η Μαρκό, η Αραγέννης Καρδίτσας, μετρώντας δεκάδες συμμετοχές σε Β' και Γ' Εθνική. Ενώ τη σεζόν 24-25 εντυπωσίασε σχολάζοντας με 13 γκολ στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας με την ομάδα της Μαρκό.

Η Εθνική Βόλεϊ γυναικών έβγαλε ψυχή και φουλάρι για το νοκάουτ του Eurovolley. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πραγματοποίησε την καλύτερη του εμφάνιση μέχρι τώρα στο τουρνά και με τρομερή συνέπεια στο μπλοκ επικράτησε με 3-1 της Βουλγαρίας στο Μπρνό, ανεβαίνοντας έτσι στη δεύτερη θέση του ομίλου και γιγάντωσε τις ελπίδες της για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Αλλά φέρα προηγουμένως τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παίξουν όφι Βόλος. Να παραλάβω και πάλι ο Βόλος, ο Κώστας Μπράτσος, ο τεχνικός, ο φιλοξενούμενος Βόλος. Θα παίξουν Σιαμπάνης Κάραγας, S. Σαουμπί, Μετήλ Κόμπα Λάμπρου, Φιγκεϊρέδο, Ρόνα Ελουρτάδο, Μπαρέ και Γκονζάλες. Στον πάγκο θα είναι η Κοσέλεφ, Χαραλαμπόγλου, Λικουρίνος Ριτζής, Μίγας, Τσοκάνης, Φουρτάδο, Γροσδής και Ρε Φατλάρη. Για τον Όφη ο Χρήστος Κόντης κατεβάζει τους Χριστογιώργος, Νικολάου Σιέλης, Κοστούλας Αθανασίου, Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Κανελόπουλος Νους, Αποστολάκης και Θεοδοσουλάκης. Στον πάγκο είναι η Λίλο ο Κατσίκας, Γκρίσμανιτς, Πούγκουρας, ο Καινουριάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Φούντας, Ρωμάνο, Αϊτόρ και η Σέκα. Γιατί στο αγώνα που αρχίζει σε 9 λεπτά θα έχουμε ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας και θα σας λέμε το τι γίνεται. Γιουματζίδης, βοηθεί Κολιάκος και Μητροφάνης, τέταρτος Τσιμεντερίδης. Στο βάρ είναι Κουμπαράκης και Κόκκινος.

Στο ημίχρονο Newcastle Liverpool παραμένει το 1-0. Όπως και στο 42 στη Γαλλία, Χάβρι Μονακό το 0-1. Όπως και στην Ισπανία στο 57 το Αθλέτικο Μαδρίτης της Βιγιαρεάλ στο 0-0, όπως και στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Η Μπάρα Βαγιαδολίδη 0-0. Στο 41ο λεπτό στην Ολλανδία το Καμπούρ με την Φέγενορντ έχει γίνει 0-4. Στην Τουρκία, όπως μας είπε ο Μάνος Αδαμόπουλος, άνοιξε λογαριασμό Σαλάχ. Στο 22ο λεπτό, Γιουσπορ με την Κος Γιαντέπ είναι στο 0-0. Ισόπαλο και το άλλο μάτς, το 1-1 βέβαια. Το Τράμπζονσπορ με την Μπάξα Σεχίρ στο 1-1. Όπως είπαμε, άνοιξε λογαριασμό εκεί ο Σαλάχ.

0: Βλέπω ένα ρεπορτάζ με τα μεροκάματα κάτω από τον καυτό ήλιο. Οικοδόμη, συνεργεία. Τα παιδιά που δουλεύουν γκαρσόνια ή ταξιτζίδες ή αυτοκινητιστές, για του λόγου το ακριβές. Και όπως έλεγα χθες, συζήταγα με ένα φίλο μου πολύ μεγαλύτερο από μένα, που είχε πάει στην Κύπρο, είχε υπηρετήσει στο διάστημα των γεγονότων που υπήρχαν στην Κύπρο τότε. Γι' αυτό λέγαμε ότι είναι πολύ άδικο να παίρνει ένα πολύ μικρό επίδομα. Στο θέμα της σύνταξης εννοώ, ενώ δεν θα έπρεπε να πληρώσει τα 2 χρόνια για να αναγνωριστούν τα αίσθημα του στρατού. Από τη στιγμή που είχε υπηρετήσει στην Κύπρο, και για όλους όσους είχαν υπηρετήσει στην Κύπρο, το ίδιο πρέπει να ισχύει. Και για τα παιδιά που πάνε στις ειδικές δυνάμεις, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να πληρώνουν τα 2 χρόνια για την αναγνώριση ενσύμων του στρατού. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους που δεν έχουν πιάσει ούτε στυλό στη ζωή τους και παίρνουν δυνατές βουλευτικές συντάξεις. Δεν είναι άδικο αυτό? Δεν είναι κοινωνικός ρατσισμός αυτό?
1: Super Sport 104.
2: Στο κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες,

0: με 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια Σεντρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
11: Απάντηση.
10: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
11: Απάντηση.
10: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
11: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
10: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
11: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
10: Ταβέρνα η απάντηση.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
13: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
14: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάρο της εκπομπής ο διαφωτιστής των Ίδελ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8 παρακάτι εδώ ο Φώτης Κατσούφης. Στον Ίδελ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3.

10 λοιπόν για τον φίλο τον Τζιμ που έστειλε το μήνυμά του ότι γίνεται να ρωτήσω τον Μάνο Σταραμόπουλο με την Αγγελικούση στον Παναθηναϊκό. Αυτό που ξέρω εγώ ότι το τελευταίο είναι ότι τα σενάρια περιεμπλοκής, όπως είπα, της εφοπλίστριας της Μαρίας Αγγελικούση στα διοικητικά ή στην αγορά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποτελούν φήμες μέχρι στιγμής και δημοσιεύματα, χωρίς καμία επίσημη βάση, χωρίς κάποιο επίσημο στοιχείο, έτσι, ή κάποια ένδειξη. Δεν υπάρχει απολύτως καμία συμφωνία, επαφή ή πρόθεση προς το παρόν εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου από την πλευρά της. Δεν ξέρω αν ακούει κάτι περισσότερο εκεί στο εξωτερικό ο Μάνος Σταραμόπουλος για το θέμα αυτό. Κάποιες μέρες πάντως έβλεπα σε κάποιο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας πήγαινε η κυρία Αγγελικούση. Όχι αυτό το λόγο, έτσι για τις προσωπικές της δουλειές.

Ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα στον Όφη και τον Βόλο, είναι στο 0-0. Θα έχουμε ενημέρωση για αυτό το μάτς από τους ανταποκριτές μας, για ό,τι σημαντικό συμβαίνει εκεί. Στην Πορτογαλία τελείωσε το Γκυμαράες με τη Νασιονάλ Μαδέιρα 1-0. Το 46ο λεπτό παραμένει το Newcastle Liverpool 1-0. Όπως και στο 59 το Χαύρι Μονακό, το αντίστροφο 0-1. Στο 5ο λεπτό το Όφι Βόλος, όπως είπαμε, παραμένει για αυτό στο 0-0. Να ευχαριστήσω προκαταβολικά τους φίλους και τις φίλες που συμμετείχαν δυναμικά και πάλι στη σημερινή εκπομπή, με την παρουσία τους στα τηλέφωνα στον αέρα, με τα μήνυματά τους στο Viber στο 6939-943-943, που μπορούν να συνεχίσουν να στέλνουν μέχρι το τέλος της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών, αφού από τις 8 και μετά ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου. Τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους που έστειλαν τα τηλεφωνικά τους μηνύματα στο 210-220-5943 και 215-215-5943.

αλλά τους φίλους και τις φίλες και τις φίλες και τους φίλους που έκαναν, που έκαναν και κάνουν απλή ακρόαση, έτσι. Κάποιοι για διάφορους λόγους δεν αισθάνονται τη στιγμή ότι πρέπει να βγουν στον αέρα να στείλουν κάποια μηνύματα.

Από ό,τι βλέπω υπάρχει μια εισαγγελική παρέμβαση για την προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία στις Σπέτσες. Δεν ξέρω και εγώ για ποιο λόγο έγινε, το προηγούμενο διάστημα έγινε αυτό.

Να πω ότι μέσω τηλεδιάσκεψης θα εξεταστεί 26 Αυγούστου η ένσταση του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ για την αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λιβαδιακού. Για το κύπελο Ελλάδος είναι αυτό. Όπως είπα, η υπόθεση αφορά την ένσταση του Αστέρα Άκτορ κατά του Λιβαδιακού μετά την αναμέτρηση των δύο ομάδων για το κύπελο Ελλάδας. Η διαδικασία λοιπόν αυτή, η συζήτηση, θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως είπαμε, Τετάρτη 26 Αυγούστου. Με την υπόθεση πλέον να περνά στο πειθαρχικό σκέλος και τις δύο πλευρές να αναμένουν την απόφαση που μπορεί να καθορίσει ποια ομάδα θα συνεχίσει στην διοργάνωση.

Ο Μετβέντεφ στη Ρωσία χαρακτηρίζει ανώμαλους εισαγωγικά Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με το πώς χειρίζεται το θέμα με την Ουκρανία και τον πόλεμο που υπάρχει. Χρησιμοποιήσει ο Μετβέντεφ και άλλες βαριές κουβέντες. Από ό,τι βλέπω, παιδιά, στα δελτία ειδήσεων, έτσι.

για τον Λόντο Γκρεβέσο, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, τον Δημήτρη λοιπόν Μεντβέντεφ, σε δηλώσεις που έκανε, τόνισε ότι οι σημερινοί ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών είναι σε εισαγωγικά απευθείας απόγονοι και ιδεολογικοί κληρονόμοι των φασιστών, κλείνει παρένθεση, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απλώς παρένθεση, μάλλον εισαγωγικά ηλίθιοι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, ηλίθιους άνθρωπους και ανώμαλους εισαγωγικά χαρακτήρισε σημερινούς ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών ο Δημήτρη Μεντβέντεφ, αλλά και ιδεολογικά κληρονόμους των φασιστών.

Ο φίλος ο Ζαζαβαζάκης Τριαντάφυλλος λέει σχετικά με αυτό που ανέφερα τις δηλώσεις του Μεντβέντεφ. Γιατί λέει θα τους φοβηθεί, η αλήθεια είναι αυτή. Και στέλνουν νέα Ευρωπαίοι πυραυλικά συστήματα στην Ουκρανία. Και αυτό δείχνει ότι θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο εκεί, έτσι.

Όπως είπαμε και πριν, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών, για να μην αφήσουμε και τα άλλα αθλήματα, τις μεγάλες επιτυχίες στις ελληνικές. Μπήκε με το δεξί λοιπόν και δεν άφησε τη Βουλγαρία να κάνει την ανατροπή. Πήρε την νίκη με 3-1 σετ. Στο τρίτο της παιχνίδι στο Euro Volley, πλέον η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου έχει μια μέρα ξεκούραση και αποφόρτιση με σκοπό την καλύτερη δυνατή απόδοση μέχρι τον τελευταίο αγώνα του δεύτερου ομίλου, που είναι την Τρίτη, παιδιά, 25 Αυγούστου, απέναντι στην Αυστρία στις 5 το απόγευμα. Πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι πήγαν οι Ανθούλοι, η Μπακοδήμου και η Παπαγεωργίου. Όλα τα κορίτσια πάντως παίξανε καλά. Στην Κολύμπηση, Απόστολος Χρήστος επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στα 50 μέτρα ύπτιο και χάρισε στην Ελλάδα ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα. Ο Έλληνας πρωταθλητής κυριάρχησε στον τελικό και τερμάτισε πρώτος με 24-74.

Επίσης στους μεσογειακούς αγώνες διπλή ήταν η ελληνική παρουσία στο βάθρο του Ταεκβοντό, καθώς η Στέλλα Μαρεντάκη στα... στα 67 κιλά και η Ρίτσα Ικίτσιου στα σύν 67 κιλά κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο.

Επίσης η Άννα Ντουντουνάκη κατέκτησε το δεύτερο χρυσό της μετάλλιας στους προσεγγικούς αγώνες του Τάλαντο. Με τη Γεωργία την Δαμασιώτη να συμπληρώνει τον υλικό θρίαμβο στα 100 μέτρα πεταλούδας, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Τεράστιες επιτυχίες για τα ελληνικά χρώματα σε προσεγγικούς αγώνες κολύμβηση, σε τάικβοντό, συγκομιδή πολλών μεταλλίων.

Παραμένει το 1-0 του Όφη επί του Βόλου. Στο 16ο λεπτό και είχαμε στο 14 κίτρινη κάρτα στο S Σαομπί για φαουλ πάνω στο Νους. Όπως μας ενημερώνει τα προκτές μας.

παραμένει στο 20 λεπτό το 1-0 του Όφη επί του Βόλου. Με γκολ στο δεξιά, το οποίο έγινε λάθος από τον κολλητή Περσιαμπάνη, του έφυγε μπάλα από τα χέρια στο γέμισμα που έκανε εκεί ο Νους. Όπως μας ενημερώνουν οι ανταποκριτές μας από την Κρήτη και οι συνεργάτες μας, σε πολύ λίγο η εκπομπή «Ο Διαφωτιστής» για σήμερα, Κυριακή 23 Αυγούστου του 2026, φτάνει στο τέλος της. Να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τους φίλους και τις φίλες που με όλους τους τρόπους ήταν μαζί, είτε με τα τηλέφωνα στον αέρα που βγάλαμε, είτε με τα μηνύματά τους στο Viber το 6939-943-943, από τα οποία φυσικά μηνύματα μπορούν να συνεχίσουν να τα στέλνουν στη διάρκεια όλων των εκπομπών, έτσι. Αλλά και τα τηλεφωνικά μηνύματα που τα καταγράψαμε και τα διαβάσαμε στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Ενδεχομένως να είμαι μαζί σας και την Τετάρτη 5 με 6 το απόγευμα. Cooling break έχουμε στο 24 λεπτό στο μάτς του Όφη με τον Βόλο για να δροσιστούν οι παίκτες. Είναι αφόρητη ζέστη και αύριο θα είναι χειρότερα τα πράγματα. 40 διάρια θα χτυπήσει ο υδράργυρος.

Να πούμε ότι αποτελεί την ακριβότερη πόλη στην ιστορία της Club Brugge και δεν είχε την ευκαιρία να αποχαιρετήσει όπως θα ήθελε την πρώην ομάδα του πριν πάρει το δρόμο για το Λονδίνο και τους πρωταθλητές Αγγλίας. Έτσι λοιπόν σήμερα το απόγευμα ο Χρήστος Τζόλης επέστρεψε στο Jan Breidel για το ντέρμπι της Club Brugge με τη Celtic Brugge. Ο Έλληνας διεθνής γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους της πρώην ομάδας του, οι οποίοι του επιφύλαξαν ένα θερμό αντίο. Ο Τζόλης ανταπέδωσε το χειροκρότημα και έκανε άτιμα την πρώτη σέντρα της αναμέτρησης σε μια ξεχωριστή στιγμή για τον ίδιο και τους οπαδούς της Club Brugge.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο το δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το δίκο μου στην καρδιά μας.
2: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό Σίτι για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό Σίτι ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζετε το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική?
10: Με τραγανή ζύμη,
9: πλούσια σε υλικά
10: και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
10: Αγνά υλικά,
9: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
10: φροντίδα και μεράκι
9: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
10: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
11: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Εδώ είμαστε, δεν λέμε καλό χειμώνα γιατί έρχονται μέρες με καύσωνα αυτή η εβδομάδα. Θα πούμε όμως καλή σεζόν, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εδώ θα είμαστε καθημερινά από τις 9 έως τις 2. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Είχαμε πολλά και διάφορα τις μέρες που λείπαμε. Καλοκαιράκι με αγώνες για conference, για Champions League, για Europa League, ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είχαμε πρώτα αγωνιστική για τη Super League. Ξεκίνησε χτες το βράδυ και ολοκληρώνεται σήμερα με ένα παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Όφη μετά από άλλη μια πολύ καλή εμφάνιση προηγείται του Βόλου στο ημίχρονο. 9 η ώρα θα κάνουμε σύνδεση με την Θεσσαλονίκη, με το Λίμπερο για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα με τον με το Λεβαδιακό, και αργότερα 9.30 έχουμε το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολης που κλείνει την πρώτη αγωνιστική για τη Super League. Θα τα πούμε βέβαια όλα, έχουμε μπροστά μας πολλές ώρες. Θα πηγαίνουμε όπως πηγαίναμε και πριν φύγουμε με άδεια, κανονικά με γραμμούλες στον αέρα. Τώρα βέβαια που έχει τα παιχνίδια δεν βγαίνουν γραμμούλες. Μετά τα παιχνίδια, μετά το τέλος των αγώνων, μετά τα σχόλια των συναδέλφων, θα έχουμε και γραμμές στον αέρα κανονικά όπως κάνουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Εσείς εδώ να είστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Τα τηλέφωνα τα λέμε άλλη μια φορά να τα ξέρετε, να τα θυμάστε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Βάιπεριά μηνυματάκια 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Μας ακούτε και σε πολλές περιοχές εκτός Αττικής και στην Αττική βέβαια, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια από τις 94,3, στη Βιωτία και στη Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6, Νομός Ηλίας, Πύργος, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6, το Λακαρδανία εκεί στο χωριό του φίλου μου του Σάκη του Μπουσδούνη, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6 και στα Δωδεκάνησα στη Ρόδο μας Prime Radio 103,7. Μην ξεχνάμε και την Κύπρο μας από τον Super Sport FM Κύπρους 104. Βρυξέλλες από το Ράδιο Άλμα, Αυστραλία Ράδιο Σπάρτη και σε όλη την Ευρώπη από το δορυφόρο Ελασάτ. Λοιπόν, επίσης να περάσετε καλά όσοι έχετε γυρίσει, να κάνατε διακοπές, να κάνετε τα μπάνια, να πήρατε δυνάμεις για το χειμώνα που μας έρχεται. Βέβαια είπαμε αυτές τις μέρες επόμενες μέχρι Τετάρτη θα έχουμε σαραντάρια, γι' αυτό δεν λέμε καλό χειμώνα όπως συνηθίζουμε να λέμε. Θα πούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλή σεζόν να έχουμε, ποδοσφαιρική και εδώ ραδιοφωνική καινούργια σεζόν.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν τις 9, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Λοιπόν, να πούμε τα μάτς που είχαμε χτες και τα μάτς που έχουμε μέχρι τώρα σε εξέλιξη. Είχαμε 3 μάτς χτες. Η πρεμιέρα έγινε, πρώτο μάτς το ξεκίνησε στις, με την ΑΕΚ και τον Ηρακλή, 4-0. Την ίδια ώρα Καλαμάτα Άρης με ανατροπή, ο Άρης κέρδισε στο τέλος 2-3 στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης, γιατί η Καλαμάτα ακόμα το γήπεδο της δεν είναι έτοιμο στην παραλία για να παίξει. Και ο Ολυμπιακός Ατρόμητος αργότερα το βραδάκι 1-0. Τώρα μέχρι το παιχνίδι Όφι Βόλος είναι στο 2-0 στο 50 και αργότερα είπαμε 9 η ώρα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός και Φυσιά αναβλήθηκε. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναβολή λόγω του παιχνιδιού που έχει μεσοβδόμαδα στην Ευρώπη στη Τσεχία και Πανετολικός Αστέρα Τρίπολης είναι στις 9.30 με το ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Θα έχουμε σύνδεση με Θεσσαλονίκη με Τούμπα από τον Λιμπερό.

Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει. Ο φίλος ο Γιάννης Μπιλάρα, καλώς μας ήρθες. Να σε καλά, φιλαράκο, καλώς σας βρήκα. Το ίδιο μας λέει και ο φίλος ο Παναγιώτης, που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου, φίλε Παναγιώτη. Ναι, παιδιά, θα είμαστε το νέο, έτσι, τη νέα σεζόν 9 με 2. Θα παίρνουμε σκυτάλι από τον καλό φίλο, τον Σάκη Μπουσδίνη, που θα κάνει εκπομπή 6 με 9. Εμείς θα πηγαίνουμε 9 με 2.

Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μηνυματάκι από την Πετρούπολη. Γεια σου φίλε Θανάση, μπιλάρα καλώς μας ήρθες. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Μπιλάρα, όπως έλεγε η γιαγιά μου, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, ναι. Ή αλλιώς τα κεφάλια μέσα για αυτοί που τελείωσαν τις διακοπές. Λογικά από σήμερα το βράδυ θα έρθει αρκετός κόσμος πίσω, θα γυρίσει στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και από την άλλη εβδομάδα θα έχει και το τελευταίο κύμα. Όσοι έχουν μείνει, όσοι έχουν φύγει αργότερα από το 15 Αύγουστο, θα γυρίσουν γύρω στα τέλη του μήνα. Και τα σχολεία σιγά σιγά μπαίνουν σε αριθμούς, τα πιτσιρίκια να σκέφτονται τα σχολεία και πάλι από 12 Σεπτέμβρη που έχουν πρώτο κουδουνάκι. Παιδιά, σιγά σιγά, εντάξει, το καλοκαιράκι μας πέρασε. Πέρασε σιγά σιγά, βέβαια θα έχουμε καύσωνες αυτές τις μέρες τις επόμενες μέχρι Τετάρτη. Καλοκαιράκι θα έχουμε και το Σεπτέμβρη, δεν θα κάνει κρύο. Αλλά διακοπές τέλος για πολλούς από εμάς. 184 μέρες για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, το Όφι Βόλος παραμένει το 2-0. Μια πολύ καλή ομάδα Όφι. Το απέδειξε και με την ΑΕΚ στο κύπελλο, το Super Cup που το κέρδισε στα πέναλτι. Με Ελληνόπουλα, με πολλούς Έλληνες παίκτες. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο κύριος Κόντης. Μεσοβδόματα καθάρισε και την ΤΣΣΚΑ με 3-0 και είναι με το 1,5 πόδι, 1,5 με τα 2 πόδια στον όμιλο του Europa League. Μεγάλη επιτυχία για τον Όφι. Και σήμερα κερδίζει σχετικά εύκολα το Βόλο με 2-0.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά, 8 για την ακρίβεια, πριν ξεκινήσει το ματς στην Τούμπα. Με αρκετό κόσμο για την εποχή, δεν είναι και λίγος κόσμος που είναι στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν κατάφερε να κάνει πρόκριση με την Άντερλεχτ και να πάρει αποτέλεσμα με την Μπραν μεσοβδόμαδα, βέβαια έχει τον παραλυπτικό την εβδομάδα που μας έρχεται στην Νορβηγία με την Μπραν. Πρώτο ματς 1-1, απώλεια μεγάλη ο Κωνσταντέλιας. Με πολλά παράπονα από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, καταλήψεις, διαμαρτυρίες για την πώληση Κωνσταντέλια. Εντάξει, ήταν τα λεφτά πολλά. Η ομάδα που πήγε είναι μεγάλη ομάδα στη Γερμανία. Είναι ένα άλμα για τον φοβερό αυτό παίχτη. Το Φιβόλος παραμένει το 2-0. Είμαστε το 57. Θα έχουμε ενημέρωση και από αυτό το ματσάκι. Και αργότερα θα έχουμε ενημέρωση και θα ενημερώνουμε για το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολης σε 9.30. Είπαμε Παναθηναϊκός και φυσικά το παιχνίδι δεν θα γίνει, γιατί ο Παναθηναϊκός βάσει του κανονισμού μπορούσε να στήσει αναβολή. Τη ζήτησε να είναι ξεκούραστο για το παιχνίδι τη επόμενη εβδομάδα. Βέβαια, οι γνώμες εδώ διαφέρουν. Άλλοι λένε ότι καλό είναι να υπάρχει ακόμα ένα μάτς στα πόδια των ποδοσφαιριστών. Άλλοι λένε ότι καλύτερα να υπάρχει ξεκούραση για να είναι πιο έτοιμοι οι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, τώρα αυτά, παιδιά. Ναι, καινούργια εβδομάδα που μας έρχεται, φίλε Γιώργο, έχουμε σπουδαία μάτς και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ έχει ασφαλίσει ούτως ή άλλως την είσοδο του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, αν δεν είναι το Europa που πρέπει να κάνει αποτέλεσμα να αποκλείσει την Μπραν, θα είναι το Conference. Ο Όφι είναι σχεδόν σίγουρος θα παίξει σε ομίλους Europa League, η ΑΕΚ και αυτή είναι σίγουρη ότι θα παίξει σε όμιλο. Τώρα θα είναι Champions League, θα περάσει τη ΣΕΚΑ μεθαύριο που πιστεύω θα την περάσει, αλλά θα είναι σε όμιλο. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε με την Αϊμέγγεν να πάει παρακάτω, είναι σε όμιλο. Europa League δεν παίζει βέβαια τώρα. Και ο Παναθηναϊκός είναι τελευταία του ευκαιρία. Αν δεν καταφέρει να περάσει την τσέχικη ομάδα, αποκλείεται τελείως φέτος από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν έχει δηλαδή παραθυράκι.

0: Να πούμε μια καλημέρα στο, καλησπέρα μάλλον στο φίλο μας τον Ηλία, που εύχεται καλή σεζόν σε όλη την παρέα του Ελλάδα Intervet & Sports. Να σε καλά φίλε Ηλία. Μπιλάρα καλώς μας ήρθες, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
1: Intervet & Ελλάδα Sports. Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
9: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων.

0: Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Λοιπόν, όλα έτοιμα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό, το οποίο θα ξεκινήσει σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με το Λίμπερο 107,4 που συνεργαζόμαστε εκεί Θεσσαλονίκη να ακούσουμε τον αγώνα ζωντανά από το κήπεδο της Τούμπας. Πάμε και εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2 είπαμε.
3: Στέλιος, ακούμε κανονικά. Στέλιο, εμείς σ' ακούμε κανονικά, ναι.
4: Μ' ακούτε έτσι?
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί κανονικά με το Λίμπερο 107,4 για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Ξεκινάει, είπαμε, σε πολύ πολύ λίγο.
5: Την ασπρόμαυρη φανέλα λευκό.
2: Το άλλο παιχνιδάκι είναι όφι, να ενημερώνουμε και γι' αυτό. Όφι Βόλος 2-0 στο 65.
5: Ο οποίος έχει υποστεί μια αρκετά σημαντική αλλαγή στο ρόστερ του. Λέγαμε λίγο πριν, Κωνσταντίνε, ότι ο Λεβαδιακός ουσιαστικά έχει αλλάξει πάνω από τη μισή ενδεκάδα του. Όρκος νίκης και για τις δύο ομάδες, η μία πλευρά από παίξη του ΠΑΟΚ και στην άλλη πλευρά παίξη του Λεβαδιακού, και ομαδική φωτογράφηση για το Λεβαδιακό. Και όλα έτοιμα για την... Ωπα, γάμο, το...

Το παιχνιδάκι ξεκίνησε πριν από λίγα 2-3 δευτερόλεπτα. Έχουμε ένα θεματάκι με τον ήχο από τη Θεσσαλονίκη. Θα το φτιάξουν τα παιδιά και θα τον ακούσουμε κανονικά τον φίλο τον Στεργιάδη. Λοιπόν, πάντα εδώ συντονισμένοι εσείς, συντονισμένοι πάντα στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Κυριακή βραδάκι, ολοκληρώνεται σιγά σιγά η πρώτη αγωνιστική για τη Super League.

0: Λοιπόν, ένα κερδισμένο φάουλο έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ έξω από τη μεγάλη, αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έχει πάρει την μπάλα ο Ζίβκοβιτς, έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη φάση του αγώνα.
1: Ο κύριος Άγγελος.
0: Κανονικά συνεθήκαμε, κανονικά.
1: Σε θέση έξω αριστερά. Φεύγει ο Ζίβκοβιτς από την μπάλα. Η εκτέλεση του Πέλκα στην καρδιά της άμυνας περνάει μπάλα από όλους. Out. Καλή εκτέλεση. Αλλά εκεί που πήγε η μπάλα δεν ήταν κανείς από τους συμπαίκτες, ούτε από τους αντιπάλους. Είναι η αλήθεια. Στην πρώτη ευκαιρία θα δώσουμε και τις συνθέσεις ξανά για την πρώτη αγωνιστική. Λέγαμε λίγο πριν με τον Κωνσταντίνο τον Παπαδομενολάκη στο στούντιο που ΠΑΟΚ μετράει 17 συνεχόμενες νίκες είτε στο κύπελλο είτε στο πρωτάθλημα για τον δικέφαλο εδώ στην Τούμπα. Κόντρα στο Λεβαδιακό. Πίσω η μπάλα τώρα από τον Μιχαηλίδη στον Γύρη Παυλένκα. Θέλει να πιέσει ψηλά ο Λεβαδιακός και με τον Σιμελίδη και με τον Παπαδόπουλο. Ο Ελουστόντο θα κόψει με το κεφάλι του Τσιβελεκίδης. Ωραία με το σύνθεσο Ζήφκοβιτς για τον Πέλκα. Ο Πέλκας με τη μία για τον Λουσέ. Ο Λουσέ ο οποίος κάνει ντεμπούτο στην βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Στην πρώτη οργανωμένη προσπάθεια επίθεσης για τον ΠΑΟΚ, Ελουστόντο και τον Κένι. Κένι, Πέλκας τσιμπάει για τον Ζήφκοβιτς. Δεν μπορεί να βρει τον Ντιαγέ. Παίρνει ο Λεβαδιακός. Θα κόψει και πάλι ο Ελουστόντο. Ο Κωστή για τον Τσιβελεκίδη. Ο Τσιβελεκίδης γεμίζει για τον Σιμελίδη. Θα κόψει με το κεφάλι ο Ελουστόντο. Θα πάρουν τον Λεβαδιακού με τον Νίκα. Θα γυρίσει ο Κένι πίσω με τον Παυλένκα να ελέγχει και να σημαδεύει τον κανέναν. Πλάγιο η μπάλα. Ο Ηλίας Χαραλάμπους από το πρώτο λεπτό χτυπιέται στον πάγκο μπροστά. Δίνει οδηγίες. Βλέπω προς τον Παπαδόπουλο κυρίως. Ο οποίος παίζει δεξί εξτρέμ. Το πλάγιο του βήχου. Εδώ νομίζω ότι αλλαγή ήταν τέλος πάντων. Όπα εδώ τρώει την πρώτη κλωτσιά ο Ντιαγέ από τον Τσιβελεκίδη. Από πίσω μαρκάρισμα. Πολύ σκληρό μαρκάρισμα. Δίνει το φάουλ Ευαγγέλου. Στο έδαφος ο Ντιαγέ. Στο μεταξύ το παιχνίδι συνεχίζεται. Σηκώθηκε η Ντιαγέ, εύκολα βγαίνει η κάρτα εδώ. Τέιλορ για τον Μπάμπα από τα αριστερά. Ο Μπάμπα θέλει να πατήσει περιοχή. Κρατάει την μπάλα ο Μπάμπα. Φάουλ θα πάρει ο Μπάμπα από τον Παντέα. Φάουλ η μπάλα στο ένα μέτρο από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά. Ο Μπάμπα πάτησε περιοχή. Πήγε να πατήσει περιοχή. Λίγο πριν πατήσει ο Παντέα τον έριξε στο έδαφος. Είναι μεταγραφή, επιλογή, λέει Χαραλάμπους, ήρθε δανεικός από τη ΘΕΑΟΑ ο Παντέα. Λέγαμε πριν στο pre-game ότι ο Ηλίας Χαραλάμπους σε τρία μάτς με τον ΠΑΟΚ έχει τρεις νίκες. Στα τρία μάτς με τη ΘΕΑΟΑ. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο, από πολύ πλάγια θέση βέβαια. Σαν εκείνο το σημείο περίπου που το είχε βάλει ο Τάισον με τη Μάλμε το προπερασμένο καλοκαίρι. Πάνω στην μπάλα ο Πέλκας και ο Ζίβκοβιτς. Πάρα πολλοί κόσμος μπροστά στην εστία του Ελιάση, του Ισραηλινού goalkeeper. Φεύγει ο Πέλκας, εκτελεί ο Ζίβκοβιτς. Μπάλα περνάει από όλους. Μία ακόμα φάση που θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κάνει κάτι καλύτερο. Έδιωξε εύκολα η άμυνα του Λεβαδιακού. Ο Κένι στην απέναντι πλευρά για τον Ζίβκοβιτς. Κατεβάζει ο Σέρβος. Κόντρα κόρνερ. Να το πρώτο κόρνερ στο μάτς. Από την τρίπλα που πήγε να σκάσει πάνω στον Νίκα ο Ζίβκοβιτς. Χαμηλά στη θύρα 7. Πάει ο Πέλκας να εκτελέσει από τα αριστερά με το δεξί. Παραμένει γεμάτη η περιοχή. Πέμπτο λεπτό είμαστε στην Τούμπα. Πάρα πολλοί κόσμος ακριβώς μπροστά από τον goalkeeper του Λεβαδιακού. Εκτελεί ο Πέλκας, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, ευκαιρία, όχι δεν μπαίνει μπάλα στα δίκτυα. Δεύτερο σούτ από τον Ντιαγέ, η μπάλα έξω. Ο Μπάμπα ήταν, ο οποίος νομίζω ότι ευνηδιάστηκε με το γεγονός ότι του ξαναήρθε η μπάλα μπροστά του. Η μπάλα βρήκε στο πλαϊνό δίκτυο, όχι στην κανονική πλευρά, αυτή που μετράει τον γκολ δηλαδή. Πάω και πάλι στην επίθεση. Θα χάσει μέτρα όμως με τον Κένι να γυρίζει στον Ελουστόντο. Παυλένκα. Πάω ξεκινάει δυνατά το παιχνίδι. Μιχαηλίδης για τον Ελουστόντο. Κένι. Ωραία, θα βρει χώρο ο Λουσέ στη μεσαία γραμμή. Περνάει το κέντρο ο Λουσέ και ανοίγει αριστερά για τον Σορετήρε. Σορετήρε συγκλίνει. Δεν παίζει με τον Μπάμπα. Συγκλίνει προς τα μέσα. Σορετήρε. Πολύ δυνατή πάσα. Πάρα πολύ δυνατή πάσα του Σορετήρε. Τον σκότωσε το ποδοσφαιρικά το Ζίφκοβιτς. Ενώ είχε χώρο ο Σορετήρε, είχε χώρο και ο Ζίφκοβιτς. Έστειλε την μπάλα πλάγιο out. Παρ' όλα αυτά παίρνει το χειροκρότημα ο Άγγλος. Παρά την κακή πάσα. Ο Πάκου μένει ψηλά να πιέσει με αυτό το πλάγιο για το Λεβαδιακό να είναι στα 2 μέτρα από το σημαίακι του κόρνερ. Οι 10 του ΠΑΟΚ είναι στο μισό του Λεβαδιακού να πιέσουν. Κεφαλιά από τον Νίκα. Ο Σιμελίδης θέλει να κατεβάσει. Διώχνει ο Μιχαηλίδης. Μπάλα παίρνει ύψος. Όπα, εδώ ο Τσιβελεκίδης κάνει φάουλ πάνω στον Μπέλκα. Δεύτερο σκληρό μαρκάρισμα του Τσιβελεκίδη. Αυτή τη φορά πήγε με τον Αγκώνα στον Μπέλκα. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να βγει κάρτα. Ατσούμπαλο μαρκάρισμα. Ας μου επιτραπεί η έκφραση. Φάουλ και τον ΠΑΟΚ. Τρίτη καλή στατική φάση σε καλό σημείο. Για να γίνει γέμισμα, για να γίνει σέντρα. Ο Τσιβελεκίδης εδώ τον γκρέμισε τον Μπέλκα. Τον βρήκε στο ροξάκι τον Μπέλκα. Όσοι έχουν ροξάκι καταλαβαίνουν. Πονάει πιο πολύ. Άμα έχει μαλλί δεν πονάει. Άμα εκεί ξεκινάει γαράφλα είναι δύσκολα τα πράγματα. Φάουλ και τον ΠΑΟΚ σε καλό σημείο. Η μπάλα στην προέκταση της γωνίας της μεγάλης περιοχής. Στα 25 μέτρα από την εστία του goalkeeper της ομάδας από τη Βιωτία του Ελιάση. Δεν μπούτο για τον Ελιάση. Φεύγει από την μπάλα ο Ζίφκοβιτς και φεύγει ο Πέλκας. Ζίφκοβιτς εκτελέσει το φάουλ. Περνάει μπάλα από όλους. Η μπάλα παραμένει στην περιοχή. Οι κόντρες. Με τα πολλά θα τη διώξει ένας αμυντικός του Λεβαδιακού σε πλάγιο ο Άρον Άρον. Μπάλα έμεινε για λίγα δευτερόλεπτα και δεν μπορούσε να τη βγάλει κανείς. Ο Ευαγγέλου θα περιμένει να γίνει κάποιο τσεκ αν υπάρχει κάποιο χέρι στην περιοχή όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιστάσεις. Δεν υπάρχει κάτι. Συνεχίζουμε. Κι άλλο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, 5 μέτρα πιο μπροστά περίπου. Πλάγιο που κέρδισε ο Τόμ Λουσέ. Ναι. Και με τον Μπάμπα. ΠΑΟΚ από νωρίς θέλει να εγκατασταθεί κοντά στα καρέ του Λεβαδιακού. Σορετήρε, Μπάμπα. Για τον Σορετήρε και πάλι η κόντρα θα είναι υπέρ του Λεβαδιακού. Ο Λουσέ, οι κόντρες θα διώξει αρονάρον εκεί. Ο Παντέα, όπως να φύγει μπάλα. Ο Κένι τελευταίος θα γυρίσει τον Ελουστόντο. Πρώτο τελευταίο ο Κέννη, τελευταίο ο Λουστόντο. Μιχαηλίδης. Η παλιά για τον Πέλκα θα κόψει Τσιβελεκίδης. Παίρνει ο Ούρση, ο οποίος θα χάσει την μπάλα καθαρά από τον Τέιλορ. Όχι, τελικά δίνει φάουλ ο Ευαγγέλου. Αρχικά φάνηκε να παίρνει καθαρά την μπάλα ο Τέιλορ, μετά έδωσε φάουλ ο Αθηναίος ρεφερή, ο οποίος πηγαίνει στον Τσιβελεκίδη. Μάλλον τον προειδοποιεί για κάρτα. Ήδη την κλείδωσε Τσιβελεκίδη σε δύο περιπτώσεις, την κίτρινη. Κωνσταντίνο ότι έχασε αρκετούς βασικούς ποδοσφαιριστές. Δεν έχασε ίσως και τον καλύτερο παίχτη πέρσι. Ενώ κάθεται πάσα τώρα για τον Σιμελίδη. Βγαίνει ο Παυλέκα με γροθιές και διώχνει σε πλάγιο. Η παλιά για τον Εμμανουηλίδη, συγγνώμη. Ο οποίος φαίνεται να ξεκινάει στην κορυφή της επίθεσης. Ο Εμμανουηλίδης πέρσι στην Τρίπολη, φέτος στη Λιβαδιά. Πέρασε και από το εξωτερικό. Μπήκε στην Ανέστη Βέιλε, είχε παίξει ο Εμμανουηλίδης. Ο Ούρση, ο οποίος θα πιεστεί από τον Μπέλκα. Ο Ούρση, ο οποίος πέτυχε και τα δύο πρώτα γκολ του Λεβαδιακού στη σεζόν. Την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Τετάρτη, ο Λεβαδιακός κέρδισε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και πέρασε στην επόμενη φάση του κυπέλου. Θα μάθουμε αύριο αν θα περάσει όντως, γιατί έχει κάνει ένσταση ο Αστέρας Τρίπολης για αντικανονική συμμετοχή του Ενδιαγέ. Θα κλέψει εδώ ο ΠΑΟΚ ψηλά, ο Παδόνε κάρτα. Όχι! Δίνει ο Ευαγγέλου φάουλ υπέρ του Λεβαδιακού. Ενώ έχει πέσει και έχει αγκαλιάσει την μπάλα ο Κωστή.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι στο περίπου στο 10ο λεπτό μπήκε. Να πούμε για την εξέλιξη του παιχνιδιού στο Ηράκλειο. Ο Όφι Βόλος είναι στο 2-0, στο 75. Πάμε πάλι στο Λίμπερο.
1: Κέντρο ο Λουσέ. Μιχαηλίδης. Στο μισό του ΠΑΟΚ, Κένι. Ο Πέλκας για τον Ζιβκοβιτς, με τη μία ο Ζιβκοβιτς, όχι κακή πάσα. Παίρνει ο Λεβαδιακός με τον Εμμανουηλίδη, ο Κωστή, η πάσα. Και από τα αριστερά ο Λεβαδιακός θα βρει χώρο με τον Ούρση. Η σέντρα στην περιοχή του Ούρση περνάει από όλους. Εμμανουηλίδης κοντρολάρει το σουτ, μπάλα πάνω στον Μπάμπα. Σουτ από το Σιμελίδη, διορθώνω. Ο Σορετήρε με το κεφάλι. Οι κόντρες θα πάρει ο Λεβαδιακός. Το σουτ από μακριά η μπάλα θα βρει στην πλάτη του Ελουστόντο. Το σούτ που έγινε από τον Παπαδόπουλο. Ο Λιάγκας θέλει να βρει τον Βίχο. Δεν προλαβαίνει το πλάγιο ο Μάριος Βίχος, ο οποίος εν τέλει ακούστηκαν πάρα πολλά για αυτόν το καλοκαίρι. Τελικά παρέμεινε στη Λιβαδιά. Μάριος Βίχος, πολύ καλή χρονιά πέρσι με το Λιβαδιακό. Καίνει στο πλάγιο στον πάγκο του Ηλία Χαραλάμους μπροστά. Ενδιαγέ πάρα πολύ χαμηλά στο γήπεδο, να μπει στο παιχνίδι και αυτός πρέπει σιγά σιγά. Ενδιαγέ θα πάρει το φάουλ εκεί από τον Νίκα. Γιώργος Νίκας και αυτός επέστρεψε στο Λεβαδιακό. Γρήγορη εκτέλεση του φάουλ. Θέλει να πιάσει ανοργάνωτο τον Λεβαδιακό. Ο Πάουκ με τον Λουσέ να κουβαλάει την μπάλα και να αφήνει και το Σορετήρε. Είμαστε στο 12ο λεπτό στην Τούμπα. Πάουκ Λεβαδιακός 0-0. Σορετήρε, όπα, εδώ υπάρχει μαρκάρισμα. Το αφήνει ο Ευαγγέλου το παιχνίδι, δεν συνεχιστεί. Και εδώ στα ωραία τη κάρτα. Εδώ αφήνει πλεονέκτημα, οκ. Okay. Καίνει για τον Ζήφκοβιτς από δεξιά ο Πάουκ. Στον πάγκο του Αλέσιο Λύση, ο οποίος επιμένει σε Total Black. Καίνει για τον Μιχαηλίδη. Οι 10 του ΠΑΟΚ και πάλι θέλουν να μπουν στο μισό του Λεβαδιακού, να βάλουν την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές του Λεβαδιακού. Κάθε την πάσα για τον Ζήφκοβιτς, θα περάσει από τον Τζιβελεκίδη. Ζήφκοβιτς στην περιοχή, κρατάει ο Σέρβος, κλείνει προς τα μέσα. Το σούτ του Ζήφκοβιτς κοντράρει, θα διώξει ο Νίκας. Ο Ελουστόν το θέλει να επαναφέρει με το κεφάλι. Ο Κωστή κατεβάζει πάρα πολύ ωραία και αφήνει στον Σιμελίδη. Και τώρα στον Παντέα. Ο Λεβαδιακός θα επιδιώξει να παγώσει το ρυθμό όσο μπορεί. Προφανώς. Πίσω η μπάλα στον Ελιάση. Μία από τις πολλές μεταγραφές του Λεβαδιακού το καλοκαίρι, ο Ισραηλινός.
2: Λίμπερο 107,4, ακούτε ζωντανή μετάδοση το παιχνίδι ΠΑΟΚ Λεβαδιακός από την Τούμπα και φυσικά στην Αθήνα Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Νίκας, η σέντρα στην περιοχή, διώχνει ο Ελουστόντο. Εδώ ο Νίκας πέρασε τον Μπάμπα με ένα σπριντ. Πάτησε πάρα πολύ εύκολα περιοχή. Πλάγιο από δεξιά με το Λεβαδιακό με τον Παντέα. Ο Αντιτσάπρας ουσιαστικά, γρήγορα η πάσα για τον Νίκα στα όρια της περιοχής του ΠΑΟΚ από δεξιά με τον Μιχαηλίδη κοντά. Η σέντρα στην περιοχή του Νίκα, κεφαλιά του Ούρση, το έδαφος ο Ούρση, σήκω του Λεβαγγέλου, απομακρύνει ο Ελουστόντο, τρέχει ο Τέιλορ, πρώτος στην μπάλα θα βγει ο Κωστή να βγάλει την μπάλα πλάγιο. Ένα πλάγιο στον πάγκο του Ηλία Χαραλάμπους μπροστά. Έχει περάσει και από τον ΠΑΟΚ ο Ηλίας Χαραλάμπους σαν ποδοσφαιριστής. Αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Θεάουα. Και ήρθε στα μέρη μας. Καίνει. Κάνει πίσω βήματα ο Ελουστόντο. Μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ η μπάλα. Για τον Παβλένκα. Μπαμπά. Σορετήρε πολύ χαμηλά στο γήπεδο. Κακή πάσα του Σορετήρε. Δεύτερο λάθος του Σορετήρε. Παίρνει ο Λεβαδιακός με το Σιμελίδη. Έτσι πάει. Στο πρώτο λάθος θα έχει χειροκρότημα. Στο δεύτερο θα ακούσει το Μουγκριτό. Προφανώς. Δεύτερο πούλημα της μπάλας εδώ και σε πολύ πιο δύσκολο σημείο του Σορετήρε. 14 λεπτά συμπληρωμένα. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 0-0 χωρίς κάποια φάση. Η παλιά του Βίχου. Δυνατή τρέχει στην περιοχή. Ο Εμμανουηλίδης, ο οποίος σταμάτησε το σπριντ. Νομίζω ότι την είχε τη φάση ο Εμμανουηλίδης. Σταμάτησε παρόλα αυτά. Ο νεαρός Έλληνας φορ. Όχι ακριβώς φορ, σήμερα παίζει φορ. Κανονικά εξτρέμει το Εμμανουηλίδης. Γενικά ο Λεβαδιακός σήμερα έχει, ο Χαραλάμος έχει επιλέξει ένα σχήμα χωρίς καθαρό επιθετικό. Μιχαηλίδης, η παλιά για τον Μπάμπα στην πλάτη της άμυνας. Τρέχει να καλύψει εκεί ο Παντέα. Θα πάρει την κόντρα ο Μπάμπα. Παίρνει τη μονομαχία ο Γκανέζος, θα πάρει το κόρνερ. Ο Μπάμπα ο οποίος πήρε το τζαρτζάρισμα από τον Παντέα, ήρθε, κάλυψε ο Νίκας. Ο Μπάμπα πήγε να κάνει τρίμπλα στον Νίκα. Στο 15, δεύτερο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο μάτς. Ο Πέλκας θα εκτελέσει. Η εκτέλεση του Πέλκα με φάλτσα θα διώξει στο πρώτο δοκάρι ο Εμμανουηλίδης που ήταν εκεί. Κοντρόλ του Ούρση, ο οποίος είναι μόνος με τρεις του ΠΑΟΚ. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ εκεί εύκολα με τον Τέιλορ να ανανεώνει την επίθεση. Δεν μπορεί να περάσει την πάσα γρήγορα ο Πέλκας ξανά για τον Λουσέ. Τέιλορ. για τον Πέλκα. Από τα αριστερά και πάλι ο ΠΑΟΚ. Ο Ζήφκοβιτς σε μια σέντρα. Τσιβελεκίτης απομακρύνει. Ο Τέιλορ θέλει να κατεβάσει με το κεφάλι. Ο Λουσέ. Τριγωνάκι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν πέφτει μπάλα κάτω. Θα την πάρουν του Λεβαδιακού. Και μπροστινή πάσα του Εμμανουηλίδη, που είναι πιο γρήγορο από τον Ελουστόντο. Στον Ασμέναν. Θα πάρει την κόντρα. Ο Ελουστόντο θα κερδίσει τελικά. Θα πάρει και το πλάγιο εδώ. Αρχικά ο Ισπανός φάνηκε να χάνει τη μάχη. Αν την έχανε τη μάχη, ο Εμμανουηλίδης έβγαινε φάτσα με τον Παυλένκα. Ευτυχώς ο Ελουστόντο με την εμπειρία του. Όχι απλά πήρε τη μονομαχία, πήρε και το πλάγιο. Το πλάγιο θα εκτελέσει ο Μπάμπα. Λουσέ για τον Μπάμπα. Θα πάρει το φάουλο ο Μπάμπα από τον Παπαδόπουλο. Τέιλορ. Η παλιά του Κένι πάρα πολύ βιαστική για τον Ντιαγέ. Ενώ θα μπορούσε ο Κένι να παίξει πιο ήρεμα, του λέει ο Λύση του Κένι. Του δείχνει τη χαρακτηριστική χειρονομία. Κάλμα. Βιάστηκε ο Κένι εδώ. Και ουσιαστικά στέλνει την μπάλα στο goalkeeper του Λεβαδιακού. Λιάγκας. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει εύκολα με Μπάμπα και Λουστόντο. Με το κεφάλι, μια προωθημένη πάση του Παπαδόπουλου. Δεν προλαβαίνει ο Μανουλίδης. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Πίσω μπάλα στο γύρι Παυλένκα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στο ξεκίνημα ενός προγράμματος όπου σε 29 μέρες θα παίξει 8 παιχνίδια. Μέχρι τη διακοπή, δηλαδή τη μεγάλη διακοπή του Σεπτεμβρίου, έχει μπροστά του ένα Γολγοθά. Με την Μπράντ στην Νορβηγία την Πέμπτη, την άλλη Κυριακή το βράδυ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Πρώτη αγωνιστική κυπέλου ενδιάμεσα σε Ατρόμητο και Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Πάω Κάρι στην Τούμπα. Θα δούμε πάρει τον πάγο με τον Ζήφκοβιτς. Ωραία τρίπλα του σέρβου. Ζήφκοβιτς στο γύρισμα, όχι, θα προλάβει ο Λιάγκας τον Ντιαγέ. Εμμανουηλίδης θα χάσει την μπάλα, ο Ντιαγέ δίνει ύψος. Ο Κένι δίνει ύψος, ο Ντιαγέ δεν μπορεί να συνεχίσει τη φάση. Θα διώξει ο Παπαδόπουλος σε ένα σημείο που τρέχει ο Ούρση. Ωραίο κοντρόλ του Αργεντίνου. Ο Ούρση παίζει για τον Νίκα, ο Νίκας με τη μία στο χώρο. Για τον. Τώρα ο Νίκας με τον Μιχαηλίδη στην περιοχή. Ο Νίκας κρατάει με τρεις του ΠΑΟΚ. Θα του πάρει ο Λουσέ την μπάλα. Πώς έχει γυρίσει να καλύψει. Ο Σορετήρη θα δεξί μπακ τώρα εκεί. Θα πάρει την μπάλα. Για τον Κένι. Κένι μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Με πάσα με εξωτερικά φάλτσα για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα και τον Μιχαηλίδη μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ ακόμα. Μιχαηλίδη θα θέλει να βγάλει στο χώρο για τον Ντιαγέ. Ντιαγέ κρατάει. Η πάσα όχι. Εδώ είναι τα δείγματα αυτά. Δεν γνωρίζει τον ένα με τον άλλον. Ενώ είχε σταματήσει ο Ζήφκοβιτς την προσπάθεια, του είχε κάνει την πάσα ο Ντιαγέ. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι είχε αλλάξει πλευρές στους δύο εξτρέμου λύση. Έχει πάει δεξιά ο Σορετήρη και αριστερά ο Ζήφκοβιτς. Να δούμε πώς θα το κρατήσει. Είναι εδώ και περίπου 1,5 λεπτό αυτό. Κλέψιμο του Τέιλορ. Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις με τον Πέλκα, τον Ντιαγέ και τον Ζήφκοβιτς. Κρατάει ο Πέλκα στην περιοχή, ο Ντιαγέ. Πάσα για τον Σορετήρη, όχι καλή. Όπα εδώ. Θα πάρει το φάουλο Σορετήρη από το δυνατό μαρκάρισμα του Λιάγκα, του αρχηγού του Λεβαδιακού. Και εδώ εύκολα βγαίνει κάρτα από τον Ευαγγέλου. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Και εδώ ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να παίξει καλύτερα σε αυτή τη μετάβαση. Αλλά και πάλι φανερό σημάδι.
0: Λοιπόν, στο 85 βρισκόμαστε. ΠΑΟΚ 0-0. Στο 85 όφη, μάλλον προηγείται 2-0. Σιγά σιγά φαίνεται να καθαρίζει τη νίκη.
1: Τη γραμμή της μεγάλης
0: και πάμε πάλι στην Τούμπα και στο Λίμπερο 107,4.
1: Προς τα δεξιά. Ιδανικό σημείο για αριστερό πόδι από εκεί. Στο 20. Αριστερό πόδι στο σημερινό μάτς. Ο Ζήφκοβιτς. Τώρα που το βλέπω και το δεξί πάει από εδώ. Αν θα μου πεις ανάλογα πιο δεξί. Ναι, οκ. Okay. Βάζει ο goalkeeper του Λεβαδιακού 5 παίκτες στο τείχος. Έχει βάλει και ο ΠΑΟΚ 2 παίκτες δικούς του μπροστά από το τείχος του Λεβαδιακού. Στο 21 πλέον. Σφυρίζει ο Ευαγγέλου. Εκτελεί ο Ζήφκοβιτς, εύκολα, εύκολα. Μπλοκάρει ο goalkeeper του Λεβαδιακού. Ο Ελιάση ούτε για προπόνηση δεν το αυτό το σουτ. Πιστεύω στην προπόνηση του βάζει ο Λάπας πιο δύσκολα σουτ. Πιο δύσκολα σουτ κάνει στην προπόνηση. Η μπάλα πέρασε πάνω από το τείχος, αλλά δεν έχει τη δύναμη για να μπορέσει να απειλήσει οποιονδήποτε goalkeeper. Ο Ούρση ήρθε χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Τσιβελεκίδης διώχνει και πάλι ο Πάου κερδίζει την μπάλα ψηλά στο γήπεδο. Πέλκας προσποιείται, κρατάει την μπάλα μέσα. Θα ξανακερδίσει ο Ούρση. Η μπάλα κοντράρει στον Πέλκα. Δεν βγαίνει πλάγιο, η κεφαλιά. Θα περάσει οι κόντρες. Ο Κένι με το γνωστό του aggressive steal θα πάρει την μπάλα από το βήχο. Πάρει τη μονομαχία. Μιχαηλίδης τώρα για τον Ελουστόντο. Κένι. Και πάλι Ελουστόντο στη μεσαία γραμμή. Μιχαηλίδης. Σωρετήρια ανάμεσα σε 3 και 4 του Λεβαδιακού. Τέιλορ για τον Λουσέ που έχει βγει αριστερά εκεί. Ψηλά στο κήπεδο και ο Μπαμπά Μιχαηλίδης. Για τον Τζον Τζοκένι. Θα περάσει τη μέσα γραμμή ο Άγγλος. Ο Ελουστόντο τώρα. Δεύτερο συνεχόμενο μάτσο στην 11η του ΠΑΟΚ ο Βάσκος. Μιχαηλίδης και πάλι ο Ελουστόντο. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αλλάζουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Ελουστόντο θέλει να βρει τον Μπάμπα στην πλάτη της άμυνας. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ντιαγέ. Εκεί που βρήκε την μπάλα ο Ντιαγέ όμως δεν μπορούσε να την, βρει, να την προλάβει ο Μπάμπα. Και έτσι μπλοκάρει ο goalkeeper του Λεβαδιακού. Ο οποίος ντεμπουτάρει σήμερα στην Τούμπα. Με τη φανέλα του Λεβαδιακού. Φάουλ του Τέιλορ. Του Λουσέ, συγγνώμη. Και τώρα θα έχουμε το hydration break, το οποίο επιβάλλεται. Είναι 30 βαθμοί. Η ώρα είναι 9 και 23 πρώτα λεπτά και υπάρχουν 30
0: λοιπόν,
1: βαθμοί.
0: Ένα διαλυματάκι γιατί κάνει πάρα πολύ ζεστή. Παιδιά, είναι οι μέρες τώρα. Θα έχουμε καύσω να είπαμε το επόμενο τετραήμερο. Το ίδιο και στην Τούμπα. Μπορεί να είναι βόρεια, η βόρεια Ελλάδα που λέμε να έχει λίγο πιο έτσι. Αλλά και εκεί είναι η ζέστη να είναι υπόφορη από ό,τι άκουσα και τα παιδιά πριν που μεταδίδουν το παιχνίδι. 30 βαθμούς περίπου. Άρα καταλαβαίνετε, τέτοια ώρα 30 βαθμούς δεν είναι και εύκολο να παίζει ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε όμως, έτσι είναι. Λοιπόν, το παιχνιδάκι στο Ηράκλειο πηγαίνει προς το τέλος του. Είναι στο 89 μπήκαμε. Δεν αλλάζει κάτι. Όφη θα πάρει την πρώτη νίκη για την Super League, τη φετινή πρώτη νίκη για το φετινό πρωτάθλημα. 2-0. Είμαστε στο 89. Αργότερα, σε λίγο, ξεκινάει και το μάτς σε 5 λεπτά. Το τελευταίο μάτς της αγωνιστικής. Το Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης. Είπαμε Πανετολικού με την Κηφισία αναβλήθηκε. Πανετολικός έκανε το δικαίωμα που είχε να στήσει αναβολή για το παιχνίδι με την Κηφισιά για να είναι πιο έτοιμος για το παιχνίδι με την Τετάρτη 8 η ώρα. Είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Χράνετς Κράλοβο εκεί από την Τσεχία. Την ίδια ώρα έχουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Νορβηγία. Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση και με τα δύο παιχνίδια. Τετάρτη 10 το βράδυ.
3: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι με τον, Κωστή. Το Σημελίδη να αφήνει για τον Τσιβελεκίδη και τώρα Λιάγκας. Ο αρχικός του Λεβαδιακού για τον Παπαδόπουλο. Θα περάσει μέσα γραμμή ο Παπαδόπουλος. Ωραίο πάρσιμο της μπάλας του Σορετήρε. Θέλει να παίξει γρήγορα τώρα εκεί ο ΠΑΟΚ με τον Λουσέ για τον Ντιαγέ. Σαν εξτρέμ εκεί ο Ντιαγέ. Μπαμπά. Και πάλι ο ΠΑΟΚ σε το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει πιο γρήγορα. Δεν πρέπει να πάει σε αυτό το τέμπο. Πρέπει να ανεβάσει το τέμπο του ο ΠΑΟΚ. Βέβαια με αυτό το πειραματικό σχήμα δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο. Ντιαγέ. Υποδέχεται την μπάλα. Κακή πάση του Ντιαγέ. Ένα ακόμα μπέρδεμα μεταξύ των παιδιών του ΠΑΟΚ. Ο Ούρση θα χάσει την μπάλα με φάουλ από τον Κένι. Εδώ. Γόνατο με γόνατο, δύσκολη σύγκρουση αυτή του Κένι με τον Ούρση. Μία ακόμα πάσα του Ντιαγέ, ο οποίος τα λέει και με τους συμπαίκτες του. Είναι εμφανέστατο ότι ναι, υπάρχει πρόθεση, αλλά δεν υπάρχει συνοχή. Δεν υπάρχει το connection στον αγωνιστικό χώρο μεταξύ του Ντιαγέ και των υπολείπων. Τσιβελεκίδης για τον Λιάγκα. Και πάλι δύο στόπερ του Λεβαδιακού αλλάζουν την μπάλα. Στο δικό τους μισό, πίσω η μπάλα στον Ελιάση. Ο Ηλιάς θα κάνει λάθος πάνω στον Ενδιαγέ, έστειλε την μπάλα, αλλά ο Ενδιαγέ γύρισε την πλάτη και η μπάλα χτύπησε την πλάτη και ξαναγύρισε. Εδώ είναι corner νομίζω όμως. Όχι, out δίνει ο Βαγγέλου. Από το διώξιμο του Λιάγκα η μπάλα χτύπησε τον Ενδιαγέ. Έχω την εντύπωση ότι χτύπησε και στον Λιάγκα ξανά. Όχι, out την μπάλα. 2 σερί λάθη που πήγαν να κάνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Οι παίκτες του Λεβαδιακού οι οποίοι φλερτάρουν με το λάθος και χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Ο Ηλιάση θέλει να βρει τον Παπαδόπουλο, είναι ο Μπάμπα εκεί. Λάθος του Μπάμπα, παίρνει ο Λεβαδιακός με Παπαδόπουλο και τον Παντέα. Σέντρα του Παντέα, θα περάσει τον Εμμανουηλίδη, ο Ούρση στην περιοχή. Έχει κάνει χέρι νομίζω ο Ούρση. Ναι, το δίνει με καθυστέρηση ο Βαγγέλου. Την τσίπησε με το χέρι την μπάλα ο Αργεντίνος με μεξικανικό διαβαρτήριο, ο Αγκουστίν Ούρση. Κλασικό στυλ Αργεντίνου με χαμηλωμένη κάλτσα. Όποιος έχει παρακολουθήσει αργεντίνικο πρωτάθλημα σίγουρα κάπου τον έχει δει αυτόν.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κλείνεται από τον Νίκα. Μιχαηλίδης πίσω στον Παυλένκα. 27 λεπτά ποδοσφαίρου συμπληρωμένα στην Τούμπα. Λίμπερο ακούτε 107,4. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 0-0. Χωρίς κάτι ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ ψάχνεται να βρει χημεία μες στο γήπεδο. Τέιλορ αφήνει για τον Ελουστόντο. Ο Λεβαδιακός αμήνεται. Χωρίς να επιτίθεται ιδιαίτερα με αξιώσεις. Και αμήνεται έχοντας κάνει και αρκετά λάθη μέχρι τώρα. Δεν το λες και μπετόνα ρε με το Λεβαδιακό σε καμία περίπτωση μέχρι τώρα. Κένι. Πίσω για τον Ελουστόντο. Ανάμεσα στις γραμμές έχει μπει ο Τέιλορ, τσίπημα για τον Ενδιαγέ. Κρατάει ο Σενεγαλέζος, Ενδιαγέ στην άκρη για τον Ζίφκοβιτς. Κάνει κίνηση ο Πέλκας εσωτερικά. Συγκλίνει ο Ζίφκοβιτς προς τα μέσα. Ζίφκοβιτς για τον Τέιλορ και πάλι Ζίφκοβιτς στη γωνία της περιοχής. Ζίφκοβιτς για τον Τέιλορ. Και ο Σκοτσέζος αφήνει κάποιον. Για τον Κένι πήγαινε η μπάλα, ο Κένι την αφήνει όμως. Για τον Ελουστόν το πάω και δίζει μέτρα στο γήπεδο και βάζει τους δέκα δικούς του και πάλι στο μισό του αντιπάλου. Μιχαηλίδης. Για τον Ελουστόν το. Οι δύο στόπερ του ΠΑΟΚ στα 10 μέτρα κάτω από το κέντρο. Κένι. Για τον Ζίφκοβιτς και πάλι στα δεξιά ο ΠΑΟΚ. Με τον Βίχο. Ζίφκοβιτς συγκλίνει. Κλείνει από δύο. Και πάλι μπάλα πίσω με το που συγκλίνει ο Ζίφκοβιτς. Έρχεται και ντουμπλάρει ο Ούρση στο μαρκάρισμα του. Ο Κένι αλλαγή παιχνιδιού. Ο Μπάμπα θα προλάβει το πλάγιο, παραλίγο το λάθος τον Κένι. Σε ορετήρε. Μιχαηλίδης. Για τον Ελουστόντο. Λουσέ. Αφήνει δεξιά για τον Κένι. Χειροκροτεί ο Χαραλάμου στον τρόπο που αμήνονται οι ποδοσφαιριστές του. Ο Τέιλορ αφήνει για τον Ελουστόντο. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Κένι. Πελκάς από δεξιά ο ΠΑΟΚ και πάλι Ζίφκοβιτς για τον Πέλκα και πάλι όχι καλή πάσα ο Κωστή θα διώξει εκεί μακριά τώρα ο Σιμελίδης ο Νίκα συγγνώμη ο Ούρση πάει να κοντρολάρει προλαβαίνει το πλάγιο το πρόλαβε ο Ούρση το πλάγιο εδώ παραλίγο οι παίκτες του ΠΑΟΚ να μπερδευτούν να τρακάρουν μεταξύ τους ο Ελουστόντο με τον Τέιλορ θα πάρουν τη Λεβαδιακού τρέχει να προλάβει ο Εμμανουηλίδης δεν προλαβαίνει βγαίνει μαζί με την μπάλα πλάγιο out ένα πλάγιο out στον πάγκο του Λεβαδιακού μπροστά στον πάγκο του Ηλία Χαραλάμπους γρήγορα ο Μιχαηλίδης στο πλάγιο για τον Παυλένκα. Ο Μιχαηλίδης και πάλι για τον Κένι. Κένι για τον Ελουστόντο. Όλα αυτά στο μισό του ΠΑΟΚ ακόμα. ΠΑΟΚ τουλάχιστον σπαταλά 6-7-8 πάσες μέχρι να περάσει στο μισό του αντιπάλου. Λουσέ. Σωρετήρε χαμηλά.
0: Παίρνουμε λίγο το μικρόφωνο από την Τούμπανα για να πούμε ότι τελείωσε το παιχνίδι στο Ηράκλειο. Όφι Βόλος 2-0 από το πρώτο ημίχρονο. Καθάρισε Όφι το παιχνιδάκι. Πρώτη νίκη για το φετινό πρωτάθλημα για την ομάδα του Ηρακλείου. Πάμε πάλι στην Τούμπα και στο Λίμπερο 107,4.
1: Και από τον Ελουστόντο στο Μιχαηλίδη.
2: Τελικό αποτέλεσμα στην Κρήτη, Όφι Βόλος 2-0.
1: Τώρα θα βρει ο ΠΑΟΚ τρόπο να περάσει στο μισό του αντιπάλου. Θα περάσει όλους, κρατάει συγκλίνει προς τα μέσα κάθε την πάσα. Θα τον κόψει τελευταία στιγμή ο Τσιβελεκίδης. Πήγε να βγάλει ωραία πάσα ο Λουσέ για τον Μπέλκα. Πολύ ωραία ενέργεια του Λουσέ. πήγε να βγάλει φάτσα τον Πέλκα με τον goalkeeper του Λεβαδιακού, αλλά ο Τσιβελεκίδης έκοψε.
2: 30 λεπτό στην Τούμπα.
1: Τη διαγώνια πάσα που πήγε να
2: βγάλει. Πάω Λεβαδιακός 0-0, Λίμπερο 107,4 ακούτε και Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
1: Το Λίμπερο 107,4 και στο YouTube. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι του Λίμπερο. Κάντε εγγραφή τώρα για να μην χάνετε κανένα live. Η μετάδοση του αγώνα είναι με την υποστήριξη Στίχημαν. Λιάγκας για τον Παντέα. Η παλιά μπροστινή κυνηγάει ο Νίκας με τον Μιχαηλίδη. Δεν έχει βγει μπάλα. Βγήκε τώρα. Πίσω η μπάλα από τον Μιχαηλίδη στον Παυλένκα. Περάσαμε το μισάωρο στην Τούμπα. Κακό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ελουστόντο. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βρεθεί μες στο γήπεδο. Προσπαθεί να ενώσει κάποια κομμάτια στο πάζλ μες στο γήπεδο. Την ώρα που γίνεται το μάτς, Κένι θα ελευθερώσει την μπάλα. Ωραία για τον Μιχαηλίδη. Ενώ ο Λεβαδιακός έβγαλε πολλούς παίκτες στη μία πλευρά. Ο Μιχαηλίδης θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Ψάχνει μια πάσα να τη βρει. Τη βρίσκει για το Σορετήρε. Κρατάει ο Άγγλος, αφήνει για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα με τη μία η σέντρα το γύρισμα. Ο Κωστή είναι εκεί να πάρει το rebound. Ο Ενδιαγέ πιέζει, θα κλέψει ο ΠΑΟΚ, όλους έχει χώρο. Όχι, δίνει φάουλ εδώ ο Ευαγγέλου. Όχι δά τώρα. Φάουλ δίνει ο Ευαγγέλου. Αμφιβάλλω αν θα το δίνει ο Κομπότης αυτό το φάουλ εδώ τώρα. Λέει λίγο, μου φάνηκε πάρα πολύ φάουλ ευαισθησίας. Ενώ έχει πάρει φορά ο Λουζένος σουτάρει. Δεν έχουμε και το replay, συνεχίζουμε. Ούρση, τον πιέζει ο Κένι, κρατάει ο Αργεντίνος. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ νομίζω, έχει βρει στον Ούρση. Κοντοστέκεται το επόπτη, το δίνει στον ΠΑΟΚ εν τέλει. Ένα πλάγιο μπροστά στον Ηλία Χαραλάμπους. Θα ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ να βρει ένα γκολ πριν το ημίχρονο πάντως. Λέω εγώ τώρα έτσι, θα μια ιδέα. Κένι στο πλάγιο. Στο έδαφος Ενδιαγέ. Από μια μίνι σύγκρουση με τον Λιάγκα θα πάρει τη μονομαχία ο αρχηγός του Λεβαδιακού. Παντέα για τον Λιάγκα. Τσιβελεκίδης. Πάσα κάθετη του Τσιβελεκίδη. Ο Σιμελίδης θα χάσει την μπάλα. Θα κλέψει ο ΠΑΟΚ με τον Τέιλορ. Πάσα για τον Ενδιαγέ. Όχι, θα κάνει φάουλο ο Ενδιαγέ. Και την μπάλα δεν πρόλαβε. Και φάουλ έκανε ο Ενδιαγέ πάνω στον αρχηγό του Λεβαδιακού. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ενδιαγέ ακόμα ζήτημα να έχει κάνει πόσες προπονήσεις, τρεις. Οριακά τρεις. Ένα ακόμα κλέψιμο από τον Τέιλορ, ο οποίος βγάζει πολύ μεγάλη ενέργεια στη μεσαία γραμμή. Αλλά αυτά τα μάτς δεν κερδίζονται με ενέργεια. Αυτά τα μάτς κερδίζονται με συνεργασίες ή με κάποιες καλές εκτελέσεις στα στιμένα. Γιατί ο ΠΑΟΚ προς το παρόν δεν έχει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η κόντρα θα ευνοήσει το Λεβαδιακό. Παίρνει από αριστερά με τον Κωστή Ούρση. Ο Αργεντίνος, η σέντρα στην περιοχή του Ούρση. Δεύτερο δοκάρι περνάει από όλους. Ο Παντέα παίρνει το rebound. Το γύρισμα του Παντέα. Η κεφαλιά του Μανουιλίδη out. Να η πρώτη ευκαιρία για το Λεβαδιακό στο μάτς. Στο 35. Ο Εμμανουηλίδης πήρε κεφαλιά από τον Τέιλορ. Εκεί βρέθηκε ανάμεσα σε 3-4 του ΠΑΟΚ ο Εμμανουηλίδης. Η πρώτη τελική για το Λεβαδιακό στο μάτς. Με αυτή την κεφαλιά. Ελουστόντο για τον Κένι. Ο Κένι με ρίσκο θα περάσει την πάσα για τον Τέιλορ. Τέιλορ για τον Πέλκα. Εδώ τώρα ο Ευαγγέλου. Ο Ευαγγέλου αντί να αφήσει το πλεονέκτημα εδώ γυρίζει τη φάση πίσω και δίνει φάουλ. Αν θέλεις η εξέδρα να ασχοληθεί μαζί σου ρε παιδί μου, είναι πολύ εύκολο. Ακόμα και σε μάτς που δεν υπάρχουν φάσεις. Εντάξει. Εδώ βλέπεις ότι η μπάλα έχει προχωρήσει. Ο ΠΑΟΚ ήταν με την μπάλα στα πόδια. Ο Παυλέγκα θα πάρει και θα βρει τον Τέιλορ. Εδώ σπάει το πρώτο μπλοκ πίεσης. Τέιλορ και τον Πέλκα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκει λίγο χώρο τώρα. Είναι δεξιά ο Ζήφκοβιτς. Ο Πέλκας δεν τον βλέπει. Τώρα θα τον δει, θα πάει η μπάλα εκεί. Ζήφκοβιτς στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ο Λουσέ το γύρισμα. Κόβει ο Κωστή. Ο Ενδιαγέ στο rebound. Μέσα στην περιοχή η μπάλα. Ζήφκοβιτς. Η σέντρα δεύτερο δοκάρι, το γύρισμα, γκολ για τον ΠΑΟΚ. 1-0 ο ΠΑΟΚ σκοράρει στο 36 με τον Σόλας ο Ρετήρε. Καταπληκτικό γυριστό του Άγγλου, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0. Πολύ δύσκολο γκολ του Σόλας Ορετήρε. Στην πρώτη του συμμετοχή στην ενδεκάδα. Η μπάλα στα δίχτυα. Κάτι ανάμεσα σε γυριστό και βολ πλανέ από τη σέντρα του Ζίφκοβιτς. Ο Σορετήρε σκοράρει στο 36. Χωρίς να βλέπει εστία. Εδώ θύμισε κίνηση πίβοτ από τον Σορετήρε. Ο Ενδιαγέ έβγαλε την μπάλα έξω για τον Ζίφκοβιτς. Η σέντρα του Ζίφκοβιτς. Πολύ ωραίο γκολ του Σορετήρε. Τώρα το βλέπω στο replay. Χωρίς να βλέπει εστία. Με ένα γυριστό τη βρίσκει με το δεξί την μπάλα και τη στέλνει στη γωνία του Ελιάση. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 1-0 με τον γκολ του Σορετήρε. Λέγαμε λίγο πριν ότι θα ήταν πολύ καλό νέο ένα γκολ για τον ΠΑΟΚ πριν τον ημίχρονο. Το βρίσκει εδώ ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς να σερβίρει και το Σορετήρε να σκοράρει. Δεν είναι εύκολο το γκολ σε καμία περίπτωση. 1-0 λοιπόν για τον ΠΑΟΚ στο 36. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πρέπει να είναι και το πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ. Ελουστόντο θα πάρει την μπάλα. Λάθος του Ελουστόντο. Ο Λεβαδιακός ψηλά στο κήπεδο με τον Κωστή. Ο Ούρση ανεβαίνει για πρώτη φορά ο Βίχος. Με τον Κένι. Βίχος για τον Κωστή. Κωστή για τον Ούρση. Και ο Βίχος βρίσκει λίγο χώρο, θα κάνει σέντρα. Όχι. Θα παίξει για τον Ούρση. Από τα αριστερά ο Λεβαδιακός και πάλι με τον Ούρση. Σημελίδης για τον Κωστή και πάλι Σημελίδης. Μια μπροστινή. Θα κόψει ο Μιχαηλίδης με το κεφάλι.
0: Λοιπόν, είχαμε γκολ για τον ΠΑΟΚ, είχαμε γκολ και για τον Πανετολικό. Πανήγει το σκορ στο 7ο λεπτό. Μπήκαμε Πανετολικό Αστέρα Άκτορ 1-0.
1: Πλαγή από τον Παντέα. Τσιβελεκίδη στη μεσαία γραμμή. Ο Κωστή, τώρα ο Λεβαδιακός, εδώ το 1-0 του ΠΑΟΚ. Θα αναγκαστεί να ξεμητήσει λίγο. Τσιβελεκίδη στο χώρο του κέντρου. Προτιμήσει του Πέλε, καταγγείλει στην μπάλα πίσω στον Ελιάση. Ο οποίο στη φάση του γκολ. Πρώτη μπάλα μπήκε στην ευθύνη και μετά κατάλαβε ότι σκόραρε ο ΠΑΟΚ. Ήταν δύσκολο και το τελείωμα του Σορετήρη, ο οποίος θα παραλίγο να την πάρει την μπάλα, εδώ του φεύγει η μπάλα. Σορετήρη, διαγώνια πάσα για τον Εμμανουλίδη, κόβει ο Μιχαηλίδης, αλλά η μπάλα πάει στον Παπαδόπουλο. Ο Μιχαηλίδης είναι και εκεί να κόψει δεύτερη φορά όμως. Εδώ ο Τέιλορ χάνει την μπάλα μόνος του, ο Σκοτσέζος και δίνει την μπάλα στο Λεβαδιακό σε σημείο καλό Ούρση. Ο Τέιλορ θα ξανακόψει, η μπάλα θα ξαναπάει στο Βίχο όμως. Σημελίδης για τον Κωστή, Κωστή για τον Ούρση. Στο χώρο του κέντρου ο Ούρση πάσα για το Σημελίδη στην περιοχή. Θα πάρει την κόντρα ο Σημελίδης. Καλύπτει ο Ζίφκοβιτς, θα πάρει το out ο Ζίφκοβιτς. Θα πάρει και το χειροκρότημα ο Σέρβος, ο οποίος ζητάει για την εξέδρα να ξεσηκωθεί εδώ. Εδώ ο Μιχαηλίδης αρχικά έχασε την μπάλα, τη ξανακέρδισε με ωραία κερδισμένη μονομαχία. Ο Τέιλορ έχασε την μπάλα μόνος του στη μεσαία γραμμή. Παυλένκα για τον Ελουστόντο. Θα βγει η μπάλα τώρα την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Κένι απελευθερώνει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Θα βγει από την περιοχή του ΠΑΟΚ ο Μιχαηλίδης. Στο 40 λεπτό είμαστε στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 1-0. Σορετήρε ο σκόρερ. Θα βρει τον τρόπο να παίξει για τον Πέλκα. Ο Πέλκας κρατάει την μπάλα. Η πάσα για τον Ενδιαγέ. Ο Ενδιαγέ με δύο του Λεβαδιακού. Ο Παντέα θα τον κόψει όμως. Εδώ ο Ενδιαγέ έχασε την μπάλα εύκολα από τον Παντέα. Και θα κάνει φάουλ ο Κένι. Εδώ περίμενα τον Ενδιαγέ να βάλει την πλάτη. Να παίξει με πλάτη στον Παντέα. Έχασε πάρα πολύ εύκολα την μπάλα ο Σενεγαλέζος. Σιβελεκίδης. Για τον Σημελίδη και από το Λιάκα η μπάλα πίσω στον Ελιάση. Ο Ισραηλινός goalkeeper θα παίξει για τον Σιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης βαθιά παλιά στο χώρο. Ο κόβει ο Ιλουστόντο, η μπάλα δεν βγαίνει πλάγιο. Την αφήνει ο Ούρση να πάρει το πλάγιο. Και ο Ούρση για τον Τσιβελεκίδη. Από τον ένα στόπερ του Λεβαδιακού στον άλλον. Στον αρχικό στο Λιάγκα και πάλι Τσιβελεκίδης. Στη μεσαία γραμμή στο μισό του Λεβαδιακού η μπάλα. Βίχος από τα αριστερά και πάλι πίσω η μπαλά. Τσιβελεκίδης για τον Λιαγκά. Ο Παντέα θα περάσει την πάσα για τον Νίκα. Λάθος κόντρο του Νίκα, παίρνει ο Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης βλέπει στο χώρο τον Ζίβκοβιτς. Ωραία πάσα του Μιχαηλίδη. Με τον Σέρβος στην περιοχή, ο Σέρβος η πάσα. Ο Πέλκα στον πλασέ. Γκολ! 2-0 ο ΠΑΟΚ στο 41. Με τον Δημήτρη Πέλκα να ζωγραφίζει τον Ελιάση. Πολύ ωραία εκδήλωση επίθεσης. Ο Δημήτρης Πέλκας πηγαίνει και αγκαλιάζει τον Αλέσιο Λύση σε μια πολύ ωραία σκηνή εδώ στη Τούμπα. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0. Ο Μιχαηλίδης βρίσκει με το γνωστό του αριστοτεχνικό τρόπο τον Ζίβκοβιτς στο χώρο. Ο Σέρβος πολύ ωραία βλέπει την αντίθετη κίνηση του Βίχου, κόβει προς τα μέσα, στρώνει την μπάλα για τον Πέλκα και ο Πέλκας κάνει το 2-0. Δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ, δεύτερη ασίστ του Ζίβκοβιτς, ο οποίος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρσι με τις 20 ασίστ. Φέτος ήδη κάνει τη δεύτερη. 2-0 με πολύ ωραίο πλασέ του Δημήτρη Πέλκα. Στο 41 χτυπιέται ο Χαραλάμπου στον πάγκο. Όλα ξεκίνησαν από ένα λάθος κοντρόλ του Νίκα. Ένα κλέψιμο του Μιχαηλίδη. Ωραία παλιά στο χώρο του Μιχαηλίδη. Ο Ζίβκοβιτς στρώνει πολύ ωραία την μπάλα. Ο Πέλκας στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ελιάση. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0. Με ένα πολύ παραγωγικό πεντάλεπτο για τον ΠΑΟΚ. Κάνει και το 2-0. Αν μετράω καλά, πρέπει να είναι δύο τελικές στο στόχο, τρεις τελικές στο στόχο, δύο γκολ. Και το φάουλ του Ζίβκοβιτς, ναι. Σχεδόν 100% σχεδόν. Ενδιαγία θα κάνει φάουλ εδώ. Έκανε φάουλ εδώ, εντάξει. Εδώ έχει δίκιο ο Ευαγγέλου, έκανε φάουλ. Τσιβελεκίδης. Για τον Βίχο από τα αριστερά ο Λεβαδιακός. Η σέντρα του Βίχου. Να λοιπόν, θα πάρει και το κόρνερ ο Λεβαδιακός. Η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Κένι. Θα πάει στην εκτέλεση ο Γιάννης Κωστή, ο Κύπριος. Ο Κωστή ο οποίος ακούστηκε για τον ΠΑΟΚ. Και το καλοκαίρι και το Γενάρη πέρσι. Η εκτέλεση του Κωστή. Παυλέγκα διώχνει με γροθιές. Ο Σιμελίδης θα πάρει το rebound. Ούρση. Για τον Κωστή και τώρα Σιμελίδης. Και η 10ο Λεβαδιακός στο μίσο του ΠΑΟΚ τώρα μετά από το κόρνερ και την δεύτερη παλιά που, δεύτερη ευκαιρία επίθεση που έχει ο Λεβαδιακός. Τσιβελεκίδης στο χώρο του κέντρου. Για τον Ούρση. Η πάσα δυνατή για τον Κωστή, δεν την προλαβαίνει. Δεν έκανε καλό κοντρόλο ο Κωστή. Άω την μπάλα. ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0 επί του Λεβαδιακού στην Τούμπα. Με γκολ Σορετήρε και Πέλκα μέσα σε 5 λεπτά ο δικέφαλος τύψε 2 φορές. Έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για να πάρει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του σε ένα δύσκολο ξεκίνημα. Ένα δύσκολο πρόγραμμα στις πρώτες 5 αγωνιστικές. Ο παδό Μιχαηλίδης στο έδαφος πιάνει τα πλευρά του φάουλ. Ξεκίνημα. Ένα δύσκολο πρόγραμμα στις πρώτες 5 αγωνιστικές. Ο παδό Μιχαηλίδης στο έδαφος πιάνει τα πλευρά του φάουλ.

0: Φάουλ που κέρδισε ο Μιχαηλίδης, το εκτελέσει ο Παυλένκα. Στου 45 είμαστε στην Τούμπα. Λίμπερο ακούτε κανένα 7,4. Πάω κλεβαδιακό 2-0. Δύο λεπτά η καθυστερήση. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ντιαγέ. Ο Τσιβελεκίδης θα διώξει με το κεφάλι σε πλάγιο. Ο εξτρά χρόνο ο οποίο παίζεται από τώρα. Σε και πάλι ο Μπάμπα αφήνει για τον Τέιλορ εκεί σε κέντρο σημείο του κυπέδου. Από τα αριστερά ο Λουσέ περνάει έναν, δύο, τρεις, Ντιαγέ. Όχι, δεν κάνει καλό κοντρόλ σε Γαλέζος. Και θα κάνει φάουλο ο Τέιλορ. Εδώ τον κράτησε από τη φανέλα τον. Το Σημελίδη. Εντάξει, έχει κάνει φάουλο εδώ ο Τέιλορ. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι θα χάσει την μπάλα μετά ο παίκτη του Λεβαδιακού. Που την έχασε βέβαια, αλλά τον είχε κρατήσει νωρίτερα ο Τέιλορ. Δεν έχουμε και όπτα να δούμε πόσα κλεψίματα έχει κάνει ο Τέιλορ μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Έχει βγάλει τρεξίματα ο Τέιλορ στη μεσαία γραμμή. Και ο Λουσέ. Από δεξιά τώρα με τον Παντέα ο Λεβαδιακός. Κόβει ο Μπάμπα με το κεφάλι. Τα κουνάκι του Λουσέ. Ωραία για το σορετήρε. Μία με τον Μπάμπα. Κλείνεται από δύο ο Μπάμπα. Θα χάσει την μπάλα ο Γκανέζος. Ο Κωστή στη μεσαία γραμμή για το Λεβαδιακό από τα δεξιά. Θα περάσει στη μεσαία γραμμή. Για τον Τσιβελεκίδη. Άλλο ένα λεπτό θα παίξουμε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Βίχος η πάσα, ο Ελουστόντο θα βγει πρώτος στην μπάλα και θα πετάξει την μπάλα πλάγιο. Από αριστερά ο Λεβαδιακός. Πλάγιο παραχωρεί ο Ζιβκοβίτς, ο Κωστή γρήγορα θέλει να εκτελέσει. Ο Ούρση και πάλι για τον Κωστή. Και πάλι ο Ούρση. Ο Πέλκας θα τον κλέψει την μπάλα. Δεν βγαίνει η μπάλα πλάγιο. Κρατάει ο Πέλκας για τον Ζιβκοβιτς. Νομίζω κάπου εδώ του φυρίξει. Όχι, η μπάλα κοντράρει στον Ούρση. Δεν διώχνει κανένα Λουστόντο. Ο Κωστή. Μια πάσα στην απέναντι πλευρά. Φτάνει στον Παντέα. Παραμένει η μπάλα στα πέριξ περιοχή του ΠΑΟΚ. Η στέρα του Παντέα. Παυλένκα με γροθιές. Θα βγει στο πρώτο δοκάρι να διώξει την μπάλα πλάγιο. Αλλά θα σφυρίξει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο τώρα ο Άγγελος Ευαγγέλου. Στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0 στο πρώτο ημίχρονο.
1: Λοιπόν, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός ακούσαμε ζωντανά από την Τούμπα και από το Λίπερο 107,4 2-0. Να πούμε, πάμε στο ημιχρονάκι να ξεκουραστούν εκεί τα παιδιά εκεί από Θεσσαλονίκη. Να πάμε και εμείς μια ανάσα. Να πούμε πριν πάμε στο διαλυματάκι μας να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι. Πανατολικός προηγείται 1-0 του Αστέρα Τρίπολης στο 17ο λεπτό. Βρισκόμαστε στο Αγρίνιο. Ο Όφι νωρίτερα πριν από λίγο κέρδισε 2-0 την ομάδα από τον Βόλο. Πάντα συντονισμένοι εδώ 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Κυριακή βραδάκι, τελειώνει η πρώτη αγωνιστική. Ξεκίνησε είπαμε από χτες. Θα πούμε κιόλας στην πορεία μετά το τέλος των αγώνων. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά. Μπήκαμε κανονικά σε ρυθμούς τώρα. Έχουμε μπει ήδη σε ρυθμούς ομάδες που παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όλες οι ομάδες μας. Έχουμε και την επόμενη εβδομάδα εκτός του Ολυμπιακού που δεν έχει παιχνίδι. Όλοι οι άλλοι παίζουν κανονικά παιχνίδια για την Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός είναι ήδη στο μήλος του Youth League για το Europa. Είμαστε 10 λεπτά πριν τις 10. Πάμε να κάνουμε έτσι ένα μικρό διαλυματάκι, να πάρουμε μια ανάσα και εμείς και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο με το δεύτερο ημίχρονο από την Τούμπα για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Είπαμε ημίχρονο 2-0 με ένα γκολ του Σορεντίνο και ένα γκολ του Πέλκα στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν τις, πριν τις 10. Να πω σε όλους τους φίλους καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχετε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, εμείς θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Τις επόμενες μέρες θα είμαστε από τις 9 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Καθημερινά, όπως είμαστε πάντα, Κυριακή και έως Πέμπτη προς Παρασκευή. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μου τον Αποστόλη. Καλησπέρα, Μπιλάκο. Καλή σεζόν να έχουμε. Γεια σου, φίλε Αποστόλη. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Η φίλη μας από Θεσσαλονίκη, η Αποστολία, μας έστειλε μηνυματάκι. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Με υγεία και αγάπη και μακριά από φασαρίες σε όλους μας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πανετολικό Αστέρα στο 23ο λεπτό 1-0. Το γκολ το πέτυχε στο 6ο λεπτό ο Γκούσταβ, ο Γκράναθ Γκούσταβ, το 1-0 στο 6ο λεπτό για τον Πανετολικό. Από εκεί πέρα, έτσι, κάποια παιχνίδια που είχαν, έτσι, ρωτάτε κάποιοι φίλοι στοιχηματικά. Η Ιουβέντους κέρδισε στην πρεμιέρα της αυτή 1-0 στη Φροζινόν εκτός έδρας. Χετάφε Αστέρες στο 65 είναι 0-0 για την Ισπανική Λίγκα. Από την Τουρκία η Αλάνια Σπορτ με την Μπεσίκτας είναι στο 0-0 στο 25ο λεπτό. Έτσι τα πιο σημαντικά ματσάκια σας λέω. Αταλάντα Σασουόλο ξεκίνησε πριν από περίπου 10 λεπτά. 1-0 προηγείται η Αταλάντα με τον Ρασπαντόρι, το 1-0 στο 6ο λεπτό. Το Ρίνο Μίλαν 0-0 στο 12ο λεπτό. Και Ρεν Παρί 1-0 μόλις τώρα με τον Σιμάνσκι, Σεμπάστιαν Σιμάνσκι, το 1-0 για την Ρεν. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με σύνδεση με Τούμπα και με Λίμπερο 107,4 για το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Θυμίζουμε 2-0 τέλος πρώτου ημίχρονου. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλώς ήρθες, καλή σεζόν να έχεις. Αλέξανδρος από το Περιστέρι, γεια σου φίλε Αλέξανδρε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και τα λέμε σε λίγο.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική
5: με τραγανή ζύμη,
4: πλούσια σε υλικά
5: και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
5: Αγνά υλικά,
4: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
5: φροντίδα και μεράκι
4: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
5: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210 24 625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
7: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

Λοιπόν, η ώρα είναι 10. Θα πάμε σε λίγο πάλι στην Τούμπα, είπαμε, να συνεθούμε με τον Λίμπερο. 107,4 για το δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαμε στο 21ο λεπτό στο Αγρίνιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει το 1-0 για την ομάδα του Πανετολικού με τον Αστέρα.

0: Πριν πάμε να πούμε στο φίλο τον Νίκο που ρωτάει για τρία παιχνιδάκια, πριν πάμε στην Τούμπα. Club Breeze, Celtic Breeze 1-0 από το πρώτο ημίχρονο. Τραμζοσπόρ με την Μπασάξια Χιρ 2-1 με γκολ του Σαλάχ. Το ένα γκολ από τα... και τα δύο γκολ ο Σαλάχ θα πετυχαίνει στο 10 και στο 48. Και Newcastle Liverpool για το φίλο που μας ρωτάει 2-2 σοφάρισε στο τέλος με πέναλτι στο 99 ο Σομποσλάι. Στο 99 σοφάρισε για τη Liverpool σε 2-2. Πάμε στην Τούμπα και στα παιδιά εκεί από το Λίμπερο 107,4 για το δεύτερο ημίχρονο του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό.
1: Στη ΣΕΕΤ, συμμετοχή για άτομα άνω των 20.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα.
0: Τι μας έγινε τώρα, το μισό λεπτάκι, γιατί κάτι έγινε μπέρδεμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μισό λεπτάκι να το φτιάξουμε. Όχι, εδώ είμαστε, μισό λεπτό. Λοιπόν. Θα το φτιάξουμε σύστημα και θα ακούσουμε τα...
3: Δεν κάτω αποφάσισα. Δεν ακούω κουβέντα. Φέτος θα πάρω διαρκείας.
4: Αμάν και εσύ κολλημένος με την μπάλα. Αλλού είναι η ζωή, ξύπνα.
3: Αμπά, παραπονάκια. Τι θέλει το κορίτσι μου?
4: Θέλω τα ποτάκια μου. Θέλω πεντάστερα ξενοδοχεία και ρεστοράν. Θέλω και τα μπουζούκια μου, βρε αδερφέ.
3: Τα ίδια λέμε. Θα φάμε, θα χορέψουμε, θα παίξουμε όσο αντέχουμε και μετά στο πεντάστερο.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα.
4: Φύγαμε για Φίνιξ, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Διασκέδαση διαρκείας.
1: Λίμπερο, 107,4. Η δική σου ομάδα.

στο έδαφος ο Σέρβος Μοζιμπίκης στο μάτς. Ενδιαγέ και αυτό στο έδαφος. Σίγκο του λέει ο Βαγγέλου. Μαρκάρισμα του Τέιλορ. Φάουλ δίνει ο Βαγγέλου του Λουσέ. Ευαισθησία αρκετή από τον κύριο Βαγγέλου. Λοιπόν, αλλαγή για το Λεβαδιακό. Μπήκε ο Ζέκοβιτς στη θέση του Παπαδόπουλου. Έχει έρθει ο Ούρση δεξιά. Και ποιο άλλος μπήκε? Και ο Γκούμας μπήκε αντί του Νίκα. Ε? Σωστά. Δικό μας παιδί εδώ, ο Κωνσταντίνος Γκούμας, του Ακαδημίου του ΠΑΟΚ. Λιάγκας, ο ΠΑΟΚ δεν έχει αλλαγές. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με την ίδια ενδεκάδα του πρώτου ημιχρόνου. Λουσέ. Ωραίο τάκλι του Λιάγκα στην μπάλα. Πολύ ωραία με τη μία ο Τέιλορ. Βγάζει για τον Ζίφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ έγινε μια μικρή επιχείρηση να παίξει λίγο γρήγορα, αλλά εγκαταλείφθηκε. Αυτό που μπορώ να παρατηρήσω και βάσει του πρώτου ημιχρόνου είναι τα ελάχιστα ανεβάσματα του Κένι. Εκτιμώ ότι είναι και ένα καθεστώ διαχείριση του Κένι, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει άλλο δεξιμπακ. Για παραδείγματος χάρη με την Μπράνο, ο Κένι είχε κάνει τουλάχιστον 6-7 ανεβάσματα στο πρώτο ημίχρονο. Το μαρκάρισμα του Σιμελίδη πάνω στον Σορετήρε. Έκανε λάθος ο Άγγλος, αλλά προϋπήρχε φάουλ που δεν δόθηκε εδώ. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0. ΠΑΟΚ προηγείται με τα γκολ του Σορετήρε και του Πέλκα στο 36 και στο 41. Πέλκας στην επίθεση και πάλι ο δικέφαλος. Όχι, εδώ ο Πέλκας κάνει κακή πάσα για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς χειροκροτεί τον Πέλκα. Ο Πέλκας, ο οποίος πέραν του 2-0 χάρισε και την πιο χαρακτηριστική σκηνή του αγώνα μέχρι τώρα. Την αγκαλιά που έκανε στον Αλέσιο Λύση μετά το 2-0. Την παθιασμένη αγκαλιά θα τη χαρακτήριζα. Έτρεξε στον πάγκο και αγκάλιασε τον Ιταλό προπονητή. Λιάγκας. Για τον Σιμελίδη. Ο Λιάγκας και πάλι στο μισό του Λεβαδιακού η μπάλα. Λιάγκας δεξιά για τον Παντέα. Επαναλαμβάνω, έχει μπει Γκούμας και ο Ζέκοβιτς για το Λεβαδιακό. Έχει βγει ο Νίκας από το γήπεδο. Σιμελίδης στο μισό του Λεβαδιακού η μπάλα. Ο Λιάκας για τον Παντέα. Ο Ρουμάνος δεν αλλάξει παιχνίδι στην απέναντι πλευρά για τον Εμμανουηλίδη. Κεφαλιά του Κένι. Ζίφκοβιτς. Πίσω μπάλα στον Ελουστόντο. Παυλέγκα και τον Μιχαλίδη και πάλι Παυλέγκα. Ωραία, θα βρει τον τρόπο να περάσει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές ο Λουστόντο για τον Λουσέ και τώρα Ενδιαγέ. Ενδιαγέ με δύο του Λεβαδιακού κρατάει στον Εγαλάζιο, δεν υπάρχει φάουλ. Όχι του Λεβαγγέλου, εδώ υπάρχει ξεκάθαρο φάουλ. Εδώ ο Ενδιαγέ έχει καλύψει την μπάλα με το κορμί του και περνάει από πάνω του και τον ρίχνει στο έδαφος ο παίκτης του Λεβαδιακού. Συνέχασε το παιχνίδι με τον Σορετήρε. Ένας μέναν με τον Παντέα, offside το Σορετήρε. Δεν νομίζω. Εδώ τον έχω στην ευθεία από τον Σορετήρε. Δεν νομίζω. Εδώ ο Παντέα κάνει ξεκάθαρο φάουλ στον Ενδιαγέ. Δεν δόθηκε από τον κύριο Βαγγέλου. Λιάγκας. Δεν υπήρχε offside. Μιχαηλίδης. Δυνατό μαρκάρισμα στον Ούρση. Κάρτα ζητάει ο Χαραλάμπους. Εδώ υπάρχει ένα μικρό επεισόδιο του Μπάμπα με τον Ζέκοβιτς. Πηγαίνει κοντά ο Ευαγγέλου. Μπαίνει και ο τέταρτος.

0: ούρθι ανάμεσα στις γραμμές του ΠΑΟ. Κάθε τι πάσα για τον Ζέγκοβιτς στην περιοχή. Ο Ζέγκοβιτς, το σούντο Ζέγκοβιτς, θα μπλοκάρει ο Παβλένκα. Να η πρώτη τελική του Λεβαδιακού στο στόχο στο 50. Ο Παβλένκα θα αφήσει την μπάλα κάτω στα πόδια του. Ελστόντο με τη μία για τον Τέιλορ. Τέιλορ για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Μπαμπά. Βρίσκει χώρο ο ΠΑΟΚ εδώ τώρα με τον Γκανέζο να σταματάει την προσπάθειά του. Γενικά και ο Μπαμπά πηγαίνει εντελώς ο ρελαντή. Καλά, ο Μπαμπά ούτως ή άλλως ρελαντή. Αλλά ο Κένι εντελώς μετρημένα τα ανεβάσματά του. Για ένα παίκτη ο οποίος μας έχει συνηθίσει να κάνει πολλά ανεβάσματα. Στο πρώτο ημίχρονο παίζει να μην έχει ανέβει ούτε μία φορά ο Κένι. Είναι και αυτός. Προφανώς και στο καθεστώς διαχείρισης. Ελουστόντο για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Λουσέ. Ο Λουσέ αφήνει για το σορετήρι στη μεσαία γραμμή. Ελουστόντο. Πάρα πολλοί παίκτες σε πολύ λίγα τετραγωνικά. Κένι. Από δεξιά ο ΠΑΟΚ τώρα. Στο δικό του μισό η μπάλα. Κένι. Για τον Τέιλορ. Σηκώνει το κεφάλι ο Τέιλορ. Ωραία πάσα ανάμεσα στις γραμμές για τον Σορετήρε. Στον άξονα ο Άγγλος. Σορετήρε κρατάει την μπάλα. Σορετήρε προσποιείται. Ανοίγει δεξιά για τον Ζίφκοβιτς. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Ζίφκοβιτς κρατάει την μπάλα ο Σέρβος. Με το βήχο Ζίφκοβιτς. Η σέντρα. Κόρνερ. Από το κεφάλι του Τσιβελεκίδη. Το κόρνερ. Ωραία ανάπτυξη εδώ από την κάθετη πάσα του Τέιλορ. Ο ΠΑΟΚ έβαλε πολλούς παίκτες ανάμεσα στις γραμμές του Λεβαδιακού. Πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, τρίτο συνολικά. Ο Ζίφκοβιτς εκτελέσει χαμηλά στην 4α το κόρνερ. Με πάσα ο Ζίφκοβιτς και πάλι θα χάσει την μπάλα και παίξει του ΠΑΟΚ. Θα κόψει ο Κωστή, θα πάρει το πλάγιο ο ΠΑΟΚ. Όχι, αν βγήκε τελικά η μπάλα. Ξέρω ότι είναι πολύ εκνευριστικό το κόρνερ με πάσα. Πολλοί από εσάς βγάζετε σπυριά το κόρνερ με πάσα, αλλά είναι οι επιταγές της εποχής τα κόρνερ. Πολλές φορές θα γίνονται κόρνερ με πάσα. Από δεξιά ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς και πάλι έχει μείνει ψηλά πολλοί παίκτες. Ζίφκοβιτς συγκλίνει προς τα μέσα. Σορετήρε κρατάει την μπάλα και πάει για τον Ζίφκοβιτς. Στον άξονα ο Σέρβος προσποιείται, πατάει περιοχή. Ζίφκοβιτς κλείνει τον Ζίφκοβιτς, είναι offside. Ο Μπάμπα δεν του δίνει την μπάλα ο Σέρβος, καλά κάνει. Τέιλορ και πάλι για τον Ζίφκοβιτς. Μαρκάρισμα εδώ απρόσεκτο από τον Κωστή. Ο Ευαγγέλου μπροστά του δεν το δίνει το φάουλ. Μπροστά του ξεκάθαρα, τον βλέπει τον Τέιλορ να πέφτει, δεν του δίνει τίποτα. Σίκο του λέει, Ζίφκοβιτς για τον Μπάμπα. Μπάμπα για το Σορετήρε. Περνάει, ωραίο Σορετήρε το Κωστή. Περνάει και δεύτερο, πάρα πέρασε και τρίτο. Στην περιοχή ο Σορετήρε. Ο Πέλκα στο σουτ, out. Κόρνερ ζητάει την παίξη του ΠΑΟΚ. Out δίνει ο Ευαγγέλου. Ο Σορετήρε. Πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Πέρασε τον Κωστή, πέρασε και τον Σιμελίδη, πέρασε και τον Λιάγκα, το σου του Πέλκα. Πρέπει να ήταν κόρνερ. Ο Ελιάση για τον Παντέα. Η προστινή παλιά. Προς τα πίσω, ο Ενδιαγέτα βάλει τον πόδι κόντρα, το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ νομίζω. Ναι, σωστά. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο Ούρση πάει να εκτελέσει πλάγιο, αλλά η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα. Ζωρετήρε και δέχομαι μηνύματα ντελιατήρε. Τέτοια και τέτοια γίνονται, να ξέρετε. Μηνύματα δέχομαι, δεν το λέω εγώ. Όχι τίποτα άλλο, είναι και νοπό το χθεσινό δεύτερο ημίχρονο στο Βεστφάλεν. Όχι τίποτα άλλο. Ελοχεύουν και καρδιακά, είμαστε σε κρίσιμη ηλικία. Ενδιαγέ. Θα κλέψει την μπάλα εδώ ο Εμμανουηλίδης στην περιοχή. Ο Λεβαδιακός επικίνδυνα. Κρατάει ο Εμμανουηλίδης. Ωραία, θα πάρει την μπάλα εκεί ο Τέιλορ. Ζίφκοβιτς στην απέναντι πλευρά για τον Σορετήρε. Κεφαλιά από τον Παντέα. Ο Λουσέ με το κεφάλι σε ένα χώρο που τρέχει ο Πέλκας. Θα πάρει την πέρα ο Πέλκας. Φάουλ εδώ που του κάνει ο Σιμελίδης. 55 στην Τούμπα. Λίμπερο ακούτε 107,4 ΠΑΟΚ. Λεβαδιακός 2-0 από τα γκολ του Σόλα Σορετήρα και του Δημήτρη Πέλκα από το 36 και το 41. Λουσέ, Σορετήρε και πάλι για τον Λουσέ. Θα χάσουν με παίκτη του ΠΑΟΚ, ξανακερδίζει ο Λουσέ. Ο οποίος κάνει και πάσα για τον Τέιλορ και βρίσκει χώρο ο ΠΑΟΚ. Ζήφκοβιτς στην περιοχή, ο Ζήφκοβιτς κρατάει ο Σέρβο. Ζήφκοβιτς στο αριστερό, το σου την μπάλα κοντράρει του Τζιβελεκίδη. Διώχνει άμενο του Λεβαδιακού. Ο Μπάμπα θέλει να επαναφέρει πλάγιο για το Λεβαδιακό. Ο Μπάμπα ήρθε από τα αριστερά στον άξονα, έβαλε το πόδι του. Θέλει την μπάλα στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. ΠΑΟΚ την μπάλα ψηλά στο γήπεδο, θα ξαναχάσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τρεις του Λεβαδιακού με τέσσερις του ΠΑΟΚ στην αντεπίθεση. Εμμανουηλίδης για τον Ούρση. Κρατάει ο Αργεντίνο, ανεβαίνουν οι υπόλοιποι, έχουν γυρίσει του ΠΑΟΚ οι περισσότεροι. Παντέα. Ο Ούρση στη μεσαία γραμμή. Θα χάσει την μπάλα ο Αργεντίνος. Φάουλ ζητάει ο Λεβαδιακός, παίζεται λέει ο Ευαγγέλου. Μπάμπα για τον Σορετήρε. Ο Ενδιαγέ και πάλι έχει γυρίσει πάρα πολύ πίσω. Νομίζω ότι ο Ενδιαγέ γυρνάει πιο πίσω από όσο θα το ήθελε και ο Λύση. Πάρα πολύ πίσω γυρνάει. Πριν από λίγο είχε φτάσει στα 15 μέτρα από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης. Λουσέ. Ωραία αφήνει για τον Κένι. Ο Κένι κάθε την πάσα για τον Ενδιαγέ με τον Λιάγκα. Θα βγει, θα διώξει ο Ελιάση. Κατάλαβε την φάση του, πήγε να τη χάσει ο Λιάγκας. Ο ΠΑΟΚ και πάλι γρήγορα στην επίθεση με τον Πέλκα. Θα κουβαλήσει την μπάλα. Θα πάρει όλο το διάδρομο. Αφήνει για τον Ζήφκοβιτς στα αριστερά. Συγκλίνει προς τα μέσα ο Σέρβος. Ζήφκοβιτς τρώνει την μπάλα για τον Τέιλορ. Τέιλορ, η κόντρα Σορετήρε. Με τον Ενδιαγέ Σορετήρε κρατάει στο έδαφος Σορετήρε. Διώχνει ο Παντέα μακριά. Δεν τελειώνει η φάση. Λουσέ. Ζήφκοβιτς. Σηκώνει για τον Πέλκα στην περιοχή ο Πέλκας. Πέλκας για τον Ζήφκοβιτς, όχι, θα διώξει μακριά ο Βίχος. Παραμένει στο έδαφος παίκτης του Λεβαδιακού όλη αυτή την ώρα και τώρα ο Ευαγγέλου διακόπτει το παιχνίδι για να φωνάξει το ιατρικό team του Λεβαδιακού. Νομίζω ότι είναι ο Σημελίδης πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Γεια σας που ακούτε και ή συντονιστήκατε στη μεγάλη μας παρέα, ακούτε Λίμπερο 107,4. Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση από το κήπεδο της Τούμπας, λίγα λεπτά πριν τη σέντρα του ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μηχρόνου ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, μπείτε και δείτε μας στο YouTube ζωντανά, όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από το κανάλι του Λίμπερο. Κάντε εγγραφή τώρα και γράψτε το σχόλιο σας.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 44, μπήκαμε 45, μπήκαμε στο πρώτο ημίχρονο για το παιχνίδι Πανατολικού Αστέρας. Είναι 1-0, παραμένει το 1-0 από νωρίς. Χετάφε Σαρατέρ γίνεται 1-0 στο 85.
0: Όλοι λίγο πολύ βρίσκουν τρόπο και δροσίζονται.
1: Αλάνια Σπορ Μπεσίκτας είναι 0-0 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έτσι κάποια άλλα σημαντικά παιχνιδάκια. Αταλάντα Σασουόλο είναι 1-0. Τωρίνο Μίλαν 0-0. Ρεν Παρί 1-0. Και ένα παιχνίδι από τη Βραζιλία που μπήκε γκολ είναι στο Red Bull Bragantino Gremio 1-0 στο 16ο λεπτό. Πάμε πάλι Τούμπα και στον Λίμπερο 107,4.
0: Συνήθως το παιχνίδι. Με 10 παίξε ο Λεβαδιακός για λίγο. Στο 59 στην Τούμπα, πάω ο Λεβαδιακός 2-0.
2: Στελιό.
0: Ο Σημελίδης πατάει το πόδι του. Μπάμπα με τους Σορετήρε μπερδεύονται για λίγο. Ο Μπάμπα για τον Ενδιαγέ με το πλάγιο. Ενδιαγέ κρατάει. Βγαίνει με την μπάλα πλάγιο Ενδιαγέ.
2: Καθυστερήσει του πρώτου ημιχρόνου Πανατολικός Αστέρας Τρίπολης 1-0.
0: Υπερβάλλον ζήλος εδώ από τον Ενδιαγέ. Στο έδαφος ο Ζέγκοβιτς, σήκω του λέει ο Ευαγγέλου. Μιχαηλίδης. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα διαχειριστεί και τις αλλαγές ο Λύση. Ο Σωρετήρη ωραία περνάει για τον Ενδιαγέ. Στη γωνία της περιοχής ο Ενδιαγέ. Πατάει περιοχή ο Σενεγαλέζος. Κρατάει Ενδιαγέ για τον Μπάμπα. Δεν παίζει με τον Τέιλορ, παίζει με τον Λουσέ στον άξονα. Λουσέ κάθετα Ενδιαγέ στην περιοχή. Ενδιαγέ δεν περνάει πάσα για τον Σωρετήρη. Κρατάει ο Σενεγαλέζος. Τέιλορ δεν κάνει καλή πάσα. Παίρνουν του Λεβαδιακού. Κρατάει ο Κωστή. Φάουλ εδώ που κάνει ο Ενδιαγέ. Από την ορμή του ο Ενδιαγέ έριξε το έδαφος στον αντίπαλό του.

0: Ο Ελιάς αφήνει για τον Τσιβελεκίδη. Συμπληρώσαμε μία ώρα ποδοσφαίρου στην Τουμπά. Στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος. Η ώρα είναι 10 και 18 πρώτα λεπτά. Το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς. Με πολύ ζέστη στην Τούμπα και έντονη υγρασία. Κλασικά πράγματα. Λιάκας για τον Τσιμελεκίδη. Και ο Τσιμελεκίδης για τον Σιμελίδη που ξαναμπήκε στο μάτς. Ο Κωστή αφήνει για τον Τσιμελεκίδη και όλα αυτά στο μισό του Λεβαδιακού. Κωστή αφήνει για τον Τσιβελεκίδη. Ο Λεβαδιακός κερδίζει μέτρα στο κήπεδο. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Κωστή δεξιά για τον Παντέα. Ούρση φέρνει την μπάλα στον άξονα για τον Σιμελίδη. Θα κλέψει ο Πέλκας ωραία την μπάλα. Σορετήρε, κλείνεται. Θα γυρίσει τον Παυλέγκα. Και ο Παυλέγκα με το αριστερό θα απομακρύνει. Εντιαγέ με τον Ούρση θα διεκδικήσουν την μπάλα. Παίρνει ο Ούρση. Ο Τέιλορ θέλει να παίξει με τη μία. Ο Εντιαγέ με το κεφάλι για ποιον. Για τον Σιμελίδη. Ο Λιάγκας με κεφαλιά. Κατεβάζει ο Σιμελίδη σε μέσα γραμμή. Για τον Παντέα δεξιά. Έλεγα λίγο πριν ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί ο Λύση και το σκορ. Αλλά και τις αλλαγές που έχει. Τις 5 αλλαγές που έχει να κάνει. Τώρα βλέπω τον βοηθό του, τον Μάσιμο Καρκαρίνο, να πηγαίνει κάποιο, να φωνάξει κάποιον. Η σέντρα στην περιοχή, η κεφαλιά του Ζέγκοβιτς out. Δεύτερη τελική του Ζέγκοβιτς, αυτή τη φορά εκτός στόχου από τη σέντρα του Παντέα από τα δεξιά. Ακούτε τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός από το Λίμπερο 107,4. Η περιγραφή του αγώνα είναι με την υποστήριξη της Στίχημαν. Το Στίχημαν Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stichiman.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου να είσαι μέλος της Στίχημαν. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίξει υπεύθυνα. Εντιαγέ με τον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδη κάνει λάθος. Ζίβκοβιτς. Ευκαιρία. Πάσα για τον Εντιαγέ. Εντιαγέ απέναντι στον Ελιάση. Εντιαγέ. Όχι. Θα κρατήσουν σε Νεγαλέζος. Όχι. Κακή πάσα στο Εντιαγέ. Σπαταλάει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ. Ούτε τελική έκανε ο Εντιαγέ. Δεν μπόρεσε να περάσει τον Τσιβελεκίδη. Έκανε και λάθος πάσα μετά. Πολύ κακές επιλογές ο Εντιαγέ. Φαίνεται πολύ αγχωμένος. Εδώ ο Κένι θα γυρίσει την μπάλα πίσω, θα βγει από το μάτσο Εντιαγέ. Θύμισε λίγο Σαμάτα εδώ τώρα Εντιαγέ. Ο Εντιαγέ παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ανέστης Μύθου περιμένει για να μπει στο γήπεδο. Τώρα θα γίνει η πρώτη αλλαγή στο 64. Εδώ τουλάχιστον θα έπρεπε να κάνει μια τελική ο Εντιαγέ, ένα σουτ. Στο 64 θα γίνει αλλαγή ο Εντιαγέ. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0, ο ΠΑΟΚ προηγείται και ελέγχει το μάτς από τα γκολ του Πέλκα και του Σορετήρε στο 36 και το 41. Εδώ πηγαίνει ο Ελιάσης να σηκώσει τον γκολ Εντιαγέ. Τώρα θα μπει το ιατρικό team του ΠΑΟΚ μέσα. Ο Εντιαγέ, ο οποίος τον βλέπω καταπονημένο ιδιαίτερα. Βλέπω και Σαντα Μαρία να μπαίνει. Δεν θα είναι μόνο η αλλαγή του Μύθου.
1: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι του Πανετολικού με τον Αστέρα. 1-0. ΠΑΟΚ προηγείται 2-0.
0: Θέλει πολλές δυνάμεις για να γυρίσει πάρα πολύ πίσω, να παίρνει την μπάλα, να μαρκάρει πάρα πολύ πίσω. Σπατάλησε πολλές δυνάμεις. Τώρα η αλλαγή, διπλή αλλαγή. Ο Τέιλορ παίρνει το χειροκρότημα από την Τούμπα. Έτρεξε πολύ ο Σκοτσέζος. Μπαίνει ο Σάντα Μαρία στον αγωνιστικό χώρο. Αντί του Τέιλορ και μπαίνει και ο Ανέστης Μύθου αντί του Σερίφ Εντιαγέ. Βλέπω αλλαγή και για το Λεβαδιακό σε λίγο. Θα μπει ο Κόμπναν σε λίγο στο μάτς. Τσιβελεκίδης και το Λιάγκα. Λιάγκας για τον Κωστή. Λάμπους δίνει και το χέρι στον Ενδιαγέ. Περνάει μπροστά από τον πάγκο του Λεβαδιακού Ενδιαγέ για να πάει στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Κωστή σε ένα γέμισμα. Δεν μπορεί να προλάβει ο Γκούμας. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Τώρα η αλλαγή για το Λεβαδιακό. Θα βγει ο Μανουηλίδης και θα μπει ο Κόμπναν. Αλλάζει τον εξτρέμ, τον έναν, ο Ηλίας Χαραλάμπους. Τσούκλι, αυτός με Κόμπναν ο Βάρβαρος, ας πούμε. Θα μπορούσε πολύ άνετα. Ο Μίθου, ωραία κεφαλιά, τσιμπάει την μπάλα, θα τον προλάβει το Σάντα Μαρία, τον Μπέλκα, ο Σιβελεκίδης, την μπάλα θα πάρει ύψος. Ο Ελουστόντο σε πρώτο χρόνο καθαρίζει με το κεφάλι, κατεβάζει ο Σάντα Μαρία. Ο Γάλλος αφήνει για τον Ζιβκοβιτς. Τσίπημα της μπάλας Σάντα Μαρία Μύθου. Και πάλι, αχ, παραλίγο να τον βρει το Σάντα Μαρία εκεί. Ωραία σκέψη, πάσας. Έβαλε το κεφάλι και έκοψε ο Σημελίδης. Τσιβελεκίδη, Τσιβελεκίδης αριστερά. Βίχος. Με τον Ούρση που ξαναπήγε αριστερά. Ούρση. Λιάγκας. Πίσω η μπάλα στον Ελιάση. Ιδανικά θα ήθελα και ένα τρίτο γκολ. Ιδανικά. Μιας που είπα στο πρώτο ημίχρονο να μπει ένα γκολ και μπήκε τελικά. Α, δούμε. Ο Παντέα δεν βρίσκει καλά την μπάλα. Ο Μπάμπα θα την απομακρύνει. Ο Πέλκας θα περάσει μπάλα πάνω το κεφάλι του. Ο τον έχει βρει άσχημα ο Πέλκας εδώ τον Λιάγκα. Στο έδαφος ο Λιάγκας. Του δίνει το χέρι ο Πέλκας. Φάουλ υπέρ του Λεβαδιακού στη μεσαία γραμμή. Τσιβελεκίδης και το Βίχο. Στο 68 στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0. Λιάγκας για τον Κωστή. Ο Κύπριος θα θέλει να ανοίξει το παιχνίδι για τον Ούρση στην απέναντι πλευρά. Με τον Κένι διεκδικήσιμη πάσα. Ο Κένι θα βγάλει την μπάλα πλάγιο. Αφού την έφερε την μπάλα μπροστά του. Μελίδης στον άξονα για τον Γκούμα και πάλι Σιμελίδης αφήνει στον Λιάγκα. Οι 10 του Λεβαδιακού ανεβαίνουν στο μισό του ΠΑΟΚ τώρα. Ο Λιάγκα τέσσερα δοκάρι θέλει να βρει τον Ούρση. Θα περάσει μπάλα από όλους. Είναι, όχι, υπάρχει offside. Και έχουμε hydration break. Δεν είχαμε πριν ξέκλεψαν κάποιοι, έκαναν στα μουλοχτά ένα hydration break.
1: Λοιπόν, να υποφεληθούμε το break που έχουν εκεί στην Τούμπα για να πιούν νεράκι οι ποδοσφαιριστές. Να ξέρετε γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη. Να πούμε κάποια μάτς που είναι σε εξέλιξη. Ρεν Παρίσι Ζερμέν γίνεται 2-0 στο 43 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Παραμένει το Τωρίνο Μίλαν 0-0. Αταλάντα Σασουόλο 1-0. Από εκεί πέρα έχουμε για το γκολ της Παλμέιρας. Μάλλον της μισό λεπτό της Μπραγκαδίνο με την Γκρέμιο ακυρώθηκε με το ΒΑΡ. Άρα είμαστε στο 0-0 στα παιχνίδια της Βραζιλίας. Είναι όλα στο 27ο λεπτό. Δεν υπάρχει κάποιο γκολ εκεί στην Βραζιλία. 94. Και από εκεί πέρα έχουμε, τι άλλο έχουμε, να δούμε κάποιο παιχνιδάκι έτσι πιο που ενδιαφέρει. Αλάνια Βεσίκτας 0-0 στο ημίχρονο. Αυτά. Και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-0 με γκολ από το 6ο λεπτό με τον Γκουστάβ. Στο 6ο λεπτό προηγείται ο Πανετολικός του Αστέρα Τρίπολης. Πάμε και πάλι στο γήπεδο της Τούμπας από τα παιδιά εκεί από το Λίμπερο 107,4. Πάντα συντονισμένοι εσείς εδώ 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Ή επικοινωνήσετε με τους συνεργάτες της Κάμελος.
1: Λοιπόν, μισό λεπτάκι για να κάνουμε τη σύνδεσή μας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα.
0: Ναι, θα μπει ο Χατσίδης. Βγαίνει ο Πέλκας από το μάτς. Άρα θα πάει ο Σόλα να παίξει το 10. Για να δούμε. Χειροκροτεί ο Δημήτρης Πέλκας, χειροκροτεί και ο Λύση. Μάλλον ζητάει από τον κόσμο να χειροκροτήσει τον Πέλκα ο Λύση. Μπαίνει ο Δημήτρης Χατσίδης. Όχι, βλέπω το Χατσίδη να πηγαίνει στο 10. Τουλάχιστον έτσι όπως τρέχει
1: για τον φίλο που τον Γιώργο Μπιλάρα μόλις μπήκα. Καλώς ήρθες σε ένα παιχνιδάκι, φίλοι, να δούμε αν πήγαμε ταμείο. Λέει ο φίλος στη Newcastle με τη Liverpool. 2-2 φιλαράκο. Ισοφάρισε η Liverpool στο τέλος με πέναλτι. 2.
5: Super Sport 104.
6: Super Sport 104.
0: Χέρι, ζητάει ο Λεβαδιακός. Έχει κάνει φάουλο ο Χατσίδης. Αφήνει πλεονέκτημα ο Ευαγγέλου, αλλά είναι πεσμένος ο Ελουστόντο. Σε άλλο σημείο του γηπέδου θα σηκωθεί ο Ελουστόντο. Στο 72 στην Τουμπά. Θα κλέψει την παλομή, θα την κλέψει την παλομή του. Τώρα 3 με 3 Μύθου. Η πάσα για το Χατσίδη. Ξαναπαίρνει ο Μύθου. Υπάρχει ο Χατσίδης, υπάρχει ο Τζίφκοβιτς. Μύθου στην περιοχή. Ευκαιρία για τον κόλο. Μύθου. Το πλασέ. Γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Εστί Μύθου. 3-0 στο 72. Σόλο. Εντυπωσιακό σόλο του Ανέστη Μύθου. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. 3-0. Ο ΠΑΟΚ καθαρίζει το τρίποντο, το πρώτο του τρίποντο για φέτος. Με τον Ανέστη Μύθου να είναι αυτός που ξεκινάει τη φάση, είναι αυτός που κάνει το κλέψιμο, κουβαλάει την μπάλα μέχρι το τέλος, παίρνει την κόντρα, πλασάρει πάρα πολύ ωραία με το αριστερό τον Ηλιάση, η μπάλα πάει πρώτο στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα. Πάω Κλεβαδιακός, 3-0. Το κλέψιμο πάνω στο Κωστή από το Μύθου, παίρνει την κόντρα από το Σημελίδη, πατάει περιοχή, πλασάρει από δύσκολη γωνία τον Ηλιάση. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 3-0, αφού η μπάλα χτυπάει πρώτα και στο αριστερό δοκάρι. Και λίγο πλάγιο ο Μύθου, παρόλα αυτά κατάφερε και σκόραρε. Νομίζω αυτό το γκολ το ήθελε πολύ ο Ανέστης Μύθου. Το έψαχνε πολύ, το ήθελε πολύ. Να ανεβάσει ψυχολογία, δύσκολο γκολ. Δύσκολο γκολ για τον Ανέστη Μύθου, προσωπικό γκολ για τον Ανέστη Μύθου. 1-0, 3-0 συγγνώμη, με τον νεαρό φορ του ΠΑΟΚ ουσιαστικά να κλειδώνει και άλλο κλέψιμο ψηλά. Ζιβκοβιτς, η πάσα δεν θα περάσει για τον Μύθου. Προς τα πίσω η κεφαλιά τώρα από τον Κωστή. Θα διώξει ο Τσιβελεκίδης, το έδαφος ο Ζέγκοβιτς. Πέφτει και ο Μιχαηλίδης, φάουλ υπέρ του Λεβαδιακού δίνει ο Ευαγγέλου. Πιάνει τα πλευρά του ο Ζέγκοβιτς. Ένα φάουλ για το Λεβαδιακό σε σημείο που θα ανεβάσει παίκτες. Μπάλα στα 40 μέτρα από την εστία του Παυλέγκα σε θέση μέσα δεξιά. Με πάσα. Ο κοντινή πάσα το φάουλ εκτελέστηκε. Ο Κωστή, η σέντρα στην περιοχή, θα διώξει με το κεφάλι ο Ελουστόντο. Κατεβάζει ο Ρετήρε. Τρίπλα του Ρετήρε. Θα κάνει και φάουλ στον Κόμπλαν. Όχι, παίζεται λέει ο διαιτητής. Στην κόντρα ο Μύθου. Κρατάει την μπάλα. Ο Ανέστης Μύθου θα χάσει χωρίς φάουλ καθαρά από τον Κούμα. Ο Λεβαδιακός με τον Κούμα. Βήχος για τον Κούμα. Ο Βίχος από τα αριστερά, η σέντρα στην περιοχή του Βίχου κόβει με το κεφάλι ο Ελουστόντο. Χατσίδης θα πάρει την μπάλα μπροστά του. Κουβαλεί την μπάλα ο Χατσίδης, περνάει την μεσαία γραμμή, ανεβαίνει μόνος του Χατσίδης. Για να δούμε τον Δημήτρη Χατσίδη. Θέλει να περάσει και το δεύτερο αμυντικό. Χατσίδης βλέπει τον Ζιβκόβιτς, όχι. Δεν θα περάσει η πάσα. Ξανά Χατσίδης. Το σούτο το Μύθου, η μπάλα χοντρά στο Τσιβελεκίδη. Χατσίδης θέλει να βρει τον Λουσέ. Ο Κωστή χάνει την μπάλα με φάουλ, λέει ο Ευαγγέλου. Εδώ Δεν υπάρχει κανένα φάουλ, είναι φάση στην ευθεία. Έπεσε να πάρει το φάουλ και το πήρε ο Κωστή. Έχασε την μπάλα μόνος του, χωρίς ιδιαίτερο pressing, αλλά πήρε το φάουλ της φιλανθρωπίας, της ευαισθησίας.

0: Βίχος. Στο 76 στην Τούμπα. Λίμπερο ακούτε 107,4. ΠΑΟΚ Λεβαδία 23-0. Με Σορετήρε, Πέλκα και Μύθου. Ο ΠΑΟΚ έχει σκοράρει. Έχει κάνει τη δουλειά από το πρώτο ημίχρονο. Ήρθε και ο Μύθου πριν από λίγο, πριν από περίπου 5 λεπτά. Με ένα πολύ όμορφο γκολ, με ένα προσωπικό γκολ. Να διαμορφώνει το μέχρι τώρα σκορ. Σε λίγο θα κάνει άλλες δύο αλλαγές ο Χαραλάμπους. Θα μπει ο Μπάουσα και ο Σουτ. Ο Μπάπα που κόβει με το κεφάλι. Ο Χατσίδης. Σορετήρε προσποιείται. Η μπάλα πάει σε ένα σημείο που δεν υπάρχει κανείς παρά μόνο ο Λιάγκας. Λιάγκας για τον Κόμπναν και πάλι Λιάγκας. Κόβει ο Λουστόν, το παίρνει στον Ταμαρία. Όπα, φάουλ εδώ. Ούτε εδώ βγαίνει η κάρτα. Σε λίγο στο μάτς. Διπλή αλλαγή για το Λύση. Θα μπει ο Θημιάνης και ο Τάισον. Προς το παρόν έχουμε δύο αλλαγές για το Λεβαδιακό. Βγαίνει από το μάτς ο Σιμελίδης και μπαίνει με το νούμερο 15 ο Σουτ. Μεταγραφή, η πιο ηχηρή μεταγραφή του Λεβαδιακού. Βγαίνει και ο Ούρση για να μπει ο Μπάουσα. Και τώρα οι αλλαγές για τον ΠΑΟΚ στο 78. Βγαίνει ο Λουσέ και ο Σορετήρε. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Λουσέ σήμερα, γεμάτο παιχνίδι από τον Λουσέ. Μπαίνει ο Θημιάνης, θα πάει στα χάφο ο Κώστας Θημιάνης. Και ο Τάισον μπαίνει στο μάτς. Δυνατή αγκαλιά Τάισον με Σορετήρε. Άρα τώρα για να κάνω μια σούμα, ο ΠΑΟΚ παίζει με Παυλένκα τέρμα στην άμυνα, παίζει ο Κένι με τον Ελουσόντο, τον Μιχαηλίδη και τον Μπάμπα. Χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ εδώ Σάντα Μαρία. Ο Γκούμας, η μπάση στην περιοχή των Ζέγκοβιτς. Ο Ζέγκοβιτς στο σουτ, μπλοκάρει ο Παυλένκα στο 79. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν παίζει με τέσσερις αμυντικούς, Κένι, Ελουσόντο, Μιχαηλίδη, Μπάμπα. Με Θημιάνη Σάντα Μαρία στα χαφ. Σωστό. Παίζει δεξιά, παίζει ο Ζίφκοβιτς. Δεκάρι ο Χατσίδης, αριστερά ο Τάισον και μπροστά ο Μύθου. Μιχαηλίδης. Σάντα Μαρία. Θημιάνης στη μεσαία γραμμή. Θα περάσει στο χώρο του κέντρου ο Κωνσταντίνος Θημιάνης. Αφήνει για τον Τάισον. Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Θημιάνης. Μιχαηλίδης για τον Τάισον, προς τα πίσω ο Βραζιλιάνος για τον Ελουστόντο. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος κρατάει την νίκη στα χέρια του, την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Στην πρεμιέρα θα ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης στο νέο πρωτάθλημα. Και θα θέλει να ξαναπαίξει την Τούμπα μετά από 2 εβδομάδες. Υπάρχουν 3 εβδομάδες. Την επόμενη Κυριακή θα πάει να παίξει το Περιστέρι με τον Ατρόμητο και τη μέθε επόμενη Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό. Πλάγιο με τον Βίχο, με τον Λεβαδιακό. Νέο πλάγιο για τους βιωτούς. Θα κάνει λάθος ο Λεβαδιακός. Παίρνει ο ΠΑΟΚ με Ελουστόντο. Δεν περνάει η πάσα για το Χατσίδη. Ο Ζιβκόβιτς πήγε να βγάλει ωραία πάσα στο Χατσίδη. Τραβάει τα μαλλιά του που δεν πέρασε η πάσα. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο στην Τούμπα της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Λίμπερο ακούτε 107,4 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 3-0. Μύθου για τον Ζιβκόβιτς. Τάισον, η κάθετη πάσα. Δεν θα περάσει για τον Ζίφκοβιτς, διώχνει ο Λιάγκας. Εδώ αν περνούσε η πάσα του Τάισον, ο Ζίφκοβιτς έβγαινε φάτσα. Με το 4-0. Κένι. Με τον Βίχο ψηλά και ο Κένι. Ελάχιστα στο μάτς έχει ανέβει ο Άγγλος. Σαντα Μαρία, φάουλ του άλλο.
1: Εντάξει.
0: Υπάρχουν κάποιοι διαιτητές οι οποίοι δεν θέλουν να περνάνε παρατήρητοι, ρε παιδί μου. Θέλει να ακούσει, να έστω φευγαλέα να μπίνε λίγη από την εξέδρα. Έστω και, και σε εμάς που είναι τελειωμένο, ρε παιδί μου. Οκ, εντάξει. Πιέζει εδώ, πάω ξύλα με Χατσίδη στον Τσιβελεκίδη. Θα πάρει το πλάγιο ο Χατσίδης εδώ. Γρήγορη εκτέλεση του πλαγίου. Ο Μύθου από δεξιά. Ο Χατσίδης αφήνει στον Τάισον. Σαντα Μαρία αφήνει πίσω για τον Κένι. Ο Κένι με τη μία στον άξονα και το Θημιάνη. Θημιάνη αφήνει για τον Ελουστόντο. Τάισον με το Θημιάνη. Χατσίδης. Τάισον στον άξονα. Με το εξωτερικό φάλτσο για τον Ζίβκοβιτς στα αριστερά. Ανεβαίνει και ο Μπάμπα. Ζίβκοβιτς και πάλι στον άξονα για τον Τάισον. Τάισον για τον Θημιάνη και πάλι Τάισον. Κάνει κίνηση ο Ζίβκοβιτς, είναι offside. Και αυτό δεν του δίνει την μπάλα ο Βραζιλιάνος. Τάισον για τον Μπάμπα. Εδώ τον έχει βρει τον Τάισον. Ο Κόμπναν. Θημιάνης. Το σούτ Θημιάνη μακριά. Out. Παραλίγο. Καλό σούτ από τον Κώστα Θημιάνη. Στο 83 το δοκίμασε το πόδι του. Μπάλα περίπου ένα μέτρο δίπλα το δεξί δοκάρι του Ελιάση. Τώρα που το σκορ 3-0 μπορεί να είναι και σουτ. Γκούμας θα περάσει την πάσα για τον Μπάουσα. Διώχνει μακριά εκεί ο Ελουστόντο. Τσιβελεκίδης μαζεύει την απομάκρυνση και αφήνει για τον Λιάγκα. Κόμπναν.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και στο Αγρίνιο. Πανατολικός Τρίπολη στο 49. Έχουν παίξει περίπου 4 λεπτά και είναι παραμένει το 1-0. Κάποια αλλαγή στο σχηματάκι δεν έχουμε. Να πούμε κάτι έτσι. Κάποια αλλαγή σε κάποιο μάτς που είναι σε εξέλιξη. Ρεν Παρί είναι 2-0 στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Και ξεκίνησε το μάτς και στην, νομίζω στην Ισπανία. Το. Έλτσε Μπαρσελόνα στο 10ο λεπτό 0-0. Ξεκίνησε και το παιχνίδι Πόρτο Αρούκα στο 11ο λεπτό και αυτό επίσης είναι στο 0-0 στα πρώτα λεπτά. Πάμε πάλι στην Τούμπα και στον Λίμπερο 107,4.
0: 84 είμαστε στην Τούμπα. Πάω Λεβαδιακός 3-0. Ελουστόντο για τον Κένι. Ζίβκοβιτς θα προλάβει το πλάγιο. Όχι, δεν προλαβαίνει. Το πλάγιο είναι για το Λεβαδιακό. Δύο ασίστ σήμερα ο Ζίβκοβιτς. Στα δύο πρώτα γκολ. Λάθη επιλαθών στη μεσαία γραμμή. Παίρνει τώρα ο Κωστή. Για τον Παντέα που ανεβαίνει. Πιο δεξιά για τον Κόμπναν. Σέντρα του Κόμπναν, δεύτερο δοκάρι. Δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα εκεί ο Κούμας. Η μπάλα out. Στο 85. Η επόμενη αγωνιστική θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στο Λάμπρος Κατσόνης. Εγώ ο οποίος περιμένει με αγωνία αύριο να μάθει από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ αν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο κύπελο. Γιατί ναι, μεν κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης με 2-0, αλλά έχει κάνει ένσταση ο Αστέρας Τρίπολης για αντικανονική συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή του NDIA. Όχι, διώχνει ο Μιχαηλίδης, ο Τάισον τσιμπάει την μπάλα. Ο Χατσίδης θα φέρει την μπάλα μπροστά του. Εδώ είναι κάρτα. Αφήνει πλεονέκτημα. Ζίβκοβιτς για τον Τάισον. Τάισον κρατάει την μπάλα. Εφορμά ο Τάισον. Ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι. Από δεξιά ο Τάισον αφήνει στο Ζίβκοβιτς. Και πάλι Τάισον από δεξιά στην περιοχή. Ο Τάισον σηκώνει το κεφάλι. Τάισον το γύρισμα. Μύθου. Out. Πολύ κοντά στο 4-0 εδώ. Πάω 86. Ωραία επίθεση στη μετάβαση. Ωραίο κίνημα του Τάισον. Δεν τη βρήκε όπως θα ήθελε ο Μύθου την μπάλα για να τη στείλει προς την εστία.

θα βγει και πάλι στην επίθεση από τα δεξιά Ζίβκοβιτς. Η πάσα για τον Μύθου, κόβει ο Τσιβελεκίδης. Σαντα Μαρία είναι εκεί να πάρει. Τάισον και πάλι Σαντα Μαρία. Αφήνει για τον Ζίβκοβιτς. Θα προλάβει το πλάγι ο Σέρβος. Νιάννης. Σαντα Μαρία. Ο Γάλλος αλλάξει παιχνίδι για τον Μπάμπα, τον αναγκάζει να γυρίσει πιο πίσω. Κρατάει ο Μπάμπα. Θημιάννης με τη μία πίσω για τον Ελουστόντο. Στο 87 στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει στις νίκες μετά από δύο παιχνίδια χωρίς νίκη. Τρία παιχνίδια χωρίς νίκη, συγγνώμη. Ζίβκοβιτς κρατάει την μπάλα. Μπάμπα. Μετά από τις δύο ήττες από την Άντερλεχτ και την Ισοπαλία με την Πράνο. Δύο παιχνίδια χωρίς νίκη. Τρία παιχνίδια χωρίς νίκη, συγγνώμη. Ζίβκοβιτς κρατάει την μπάλα. Μπάμπα, μετά από τις δύο ήττες από την Άντερλεχτ.

0: Ο Μύθου έτρεξε, κυνήγησε τη φάση. Τσίμψε την μπάλα, πρόλαβε τον goalkeeper του Λεβαδιακού. Και έχουμε πέναλτι και του ΠΑΟΚ στο 88. Βέβαια, καθαρό πέναλτι είναι. Και τώρα θα πάει ο Μιχαηλίδης να ξαναχτυπήσει το πέναλτι. Ποιος θα πάει? Για να δούμε. Το πέναλτι είναι κανονικό. Τον έχει βρει ο goalkeeper του Λεβαδιακού του Μύθου. Ο Σίφκοβιτς βλέπω να πιάνει την μπάλα. Ο Μύθου, ο οποίος μπαίνει και αυτός στους πρωταγωνιστές με ένα γκολ και ένα κερδισμένο πέναλτι. Λέει στο πέναλτι. Να δούμε αν θα γίνεται εδώ το 4-0. Ζιβκοβιτς στα 11 μέτρα απέναντι από τον, στα 11 βήματα απέναντι από τον Ελιάση. Σφυρίζει ο Βαγγέλου. Ζιβκοβιτς με τον Ελιάση. Ζιβκοβιτς εκτελεί. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. 4-0 ο Ζιβκοβιτς. Κοντοστάθηκα γιατί η μπάλα βρήκε στο χέρι του goalkeeper, βρήκε στο δοκάρι και πήγε στα δίχτυα. 4-0 ο ΠΑΟΚ. Με τον Ανδρίγια Ζιβκόβιτς να σκοράρει. Καρδιοχτύπησε βέβαια μέχρι να πάει η μπάλα στα δίχτυα. Την έχει βρει ο Ελιάση. Η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. Πάω Κλεβαδιακός 4-0. Αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό σκορ για τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα. Μπορεί από πλευρά θεάματος να μην είδαμε κάτι ιδιαίτερο, αλλά από πλευρά σκορ, είπαμε, το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα που λατρεύουμε, γιατί είναι το άθλημα.
1: Λοιπόν, δεύτερη τεσσάρα για την πρωταγωνιστική μετά τη 4 γκολ της ΑΕΚ με το Ηρακλή. Πετυχαίνει και 4 γκολ ο ΠΑΟΚ και ακόμα έχει κάποια λεπτά για να τελειώσει το μάτς. Τα πιο έτσι μεγάλα σκορ στα παιχνίδια που είχαμε μέχρι τώρα. Και βέβαια το πιο συναρπαστικό ήταν στην Τρίπολη, εκεί που Καλαμάτα με τον Άρη ροντέο το μάτς 2-3 με πολλά παράπονα από την ομάδα της Καλαμάτα. Στο παιχνίδι στο Αγρίνιο παραμένει το 1-0.
0: Μεταξύ. Νομίζω ότι ο Ζιβκοβιτς θα πάρει εύκολα τον τίτλο του MVP με 2 assist και 1 goal. Εύκολα θα το πάρει. Και ο Μύθου βέβαια. Σημαντική συνεισφορά με 1 goal και ένα κερδισμένο πέναλτι.

0: Ο Θημιάνης θα κόψει. Φάουλ υπέρ του Λεβαδιακού. Φάουλ που κάνει ο Σάντα Μαρία. Συγγνώμη, φάουλ του Θημιάνη. Στη μεσαία γραμμή. Παντέα. Σε τα συμπεριοχή του Παντέα. Διώχνει ο Μιχαηλίδης με το κεφάλι. Ο Χατσίδης θέλει να πάρει. Κόβει ο Λιάγκας. Προς τα πίσω με το κεφάλι και ο Λιάγκας ακόμα πιο πίσω. Που κάνει ο Χατσίδης πάνω στον Πάουσα. Παρά το γεγονός ότι είναι το σκορ 4-0, το σύνθημα κατά της ΠΑΕ ακούστηκε και πάλι. Άρα δεν έχει να κάνει με την εξέλιξη του σκορ όπως είδαμε στην Μπραν, στο μάτι με την Μπραν. Πελεκίδης αλλάζουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Άλλο 1,5 λεπτό ποδοσφαίρου έχουμε στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με το δεξί της υποχρέωσης στο πρωτάθλημα. Με 4 γκολ. Καθαρή νίκη.
1: Λοιπόν, δεύτερο γκολ για τον Πανατολικό. Πολύ ωραίο γκολ. 2-0 στο 58. Φαίνεται και ο Πανατολικός ξεκινάει με νίκη το πρωτάθλημα. Είναι 2-0 στο 58. Βρισκόμαστε. Πάμε στην Τούμπα για τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό.
0: Θα κάνει το λάθος ο Λεβαδιακός. Θα κλέψει ο Μύθο. Όχι. Εδώ δεν θα πάρει την κόντρα ο Μύθο όπως την πήρε πριν. Στη φάση του 3-0. Ο Κωστή. Δεξιά για τον Παντέα.

0: Θα πάρει την κόντρα, όχι. Θα πάρει την μονομαχία ο Χατσίδης. Κρατάει ο Χατσίδης, αφήνει για τον Θημιάνη. Θημιάνης με τη μία, όχι. Θα παίρνουν οι του Λεβαδιακού με τον Λιάγκα. Τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι, Μπάουσα. Με τον Μπάμπα κοντά του, ο Μπάουσα. Κωστή. Ο Κόμπναν, το σου του Κόμπναν. Μπλοκάρει ο Παυλέγκα. Δεν ξέρω αν η μπάλα καν πήγαινε προς τα μέσα. Παρ' όλο αυτό ο Παυλέγκα έπεσε και μπλόκαρε. Κοιτάει το ρολόι του Άγγελος Ευαγγέλου. Τώρα συμπληρώνεται το τρίλεπτο των καθυστερήσεων και σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Αθηναίος ρέφερι. Τελικό αποτέλεσμα, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0.
1: Λοιπόν, 4-0 κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Λεβαδιακό πολύ πολύ εύκολα από το πρώτο μήχρονο για καθαρίσει το παιχνιδάκι. Ξεκινάει με το δεξί και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός με το δεξί και η ΑΕΚ με το δεξί και ο ΠΑΟΚ με το δεξί και ο Άρης που είναι στην πεντάδα από ό,τι εκεί η Θεσσαλονίκη θέλουν τον Άρη να είναι στην πεντάδα φέτος, ξεκινήσει με νίκη μόνο πάνω. Κάποια έτσι μεγάλη έκπληξη δεν είχαμε στα πρώτα, στην πρώτα αγωνιστική. Το πιο σπουδαίο μάτς βέβαια έγινε στην Τρίπολη, είπαμε, το Καλαμάτα με, με τον Άρη, το 2-1 έγινε 2-3 σε λίγα λεπτά, στα τελευταία λεπτά, με πολλά παράπονα από την ομάδα της Καλαμάτας. Στα υπόλοιπα η Άρη κέρδισε εύκολα τον Ηρακλή, ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο εύκολα το Λεβαδιακό, εύκολα κέρδισε και ο Όφη, εύκολα κέρδισε και ο... Κερδίζει και ο Πανετολικός μέχρι τώρα τον Αστέρα Τρίπολη. Δυσκολεύτηκε λιγάκι ο Ολυμπιακός, αλλά και τα κατάφερε. Κέρδισε και ο Ολυμπιακός 1-0. Πάντα οι πρεμιέρες κρίνουν παγίδες. Άρα δεν έπαθε κάποιος από τους μεγάλους που λέμε κάτι έτσι, μια γκέλα την πρωταγωνιστική. Πέρασαν όλοι. Απλά μένει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισία που αναβλήθηκε, είπαμε. Αυτά, είμαστε λίγο πριν τις 11. Είπαμε θα είμαστε παρέα αυτή την εβδομάδα από τις 9 έως τις 2. Επανήλθαμε, τα κεφάλια μέσα που λέμε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλο τον κόσμο. Ακόμα δεν λέμε καλό χειμώνα, γιατί είπαμε ότι θα έχει καύσωνα τις επόμενες 3-4 μέρες. Άρα λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή σεζόν. Ο Τόλης, ο φίλος μας, Μπιλάρα, καλώς ήρθες. Καλές εκπομπές, μόνο θρύλος. Γεια σου φίλε Τόλη. Βασίλη, καλησπέρα. Μετά από καιρό σ' άκουσα το πρόμο και είπα εδώ είμαστε. Σε όμορφες ώρες επιστρέφει επιτέλους ο άνθρωπός μας από το μακρινό Καναδά. Αυτή τη φορά σε ένα παραθαλάσσιο χωριό, Λάντισμιθ λέγεται. Εύχομαι να πέρασει καλά στις διακοπές. Πολλές ευχές για υγεία και αγάπη. Γιώργος, σε κανένα μήνα από Κορυδαλό. Ο Γιωργάρας, ο φίλος μου. Τώρα στον Καναδά. Λοιπόν, πάμε στο ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα και παραρχόμαστε να μπούμε κανονικά στο πρόγραμμά μας. Θα έχουμε και το νου μας στο παιχνίδι του Πανατολικού με τον Αστέρα, να δούμε αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για όσους θέλετε να πάρετε να τα πούμε, ό,τι θέλετε, ό,τι είδατε από τις ομάδες σας και ευρωπαϊκά και στο πρωτάθλημα που ξεκίνησε εκτές. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για τα μηνυματάκια σας 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: 57. Μπήκαμε. Να δούμε αν έχουμε τίποτα αλλαγές στα παιχνίδια του στοιχήματος. Γκολ για την Μπαρσελόνα. Έλσε Μπαρσελόνα 0-1 στο 29ο λεπτό. Με το Ραφίνια με πέναλτι στο 15ο λεπτό. Παραμένει το Πόρτο Αρούκα 0-0 στο ίδιο λεπτό στο 29ο λεπτό. Pounding drums, we're on the attack. With every sound, we stand our ground. Αλάνια Σπορ Μπεσίκτας είναι 0-0 στο 71. Αταλάντα Σασόλο γίνεται 1-1 μόλις τώρα. Τωρίνο Μίλαν 0-0. Ρεν Παρί 2-0 στο 58. Και από εκεί πέρα στη Βραζιλία έχουμε ημίχρονα, σώα τα μάτς, δεν έχουμε πουθενά γκολ. Βιτόρια Μπαΐα Μπαΐα, Red Bull Bragantino Γκρέμιο, Παλμέιρας Βάσκο, Πόντε Πρέτα Αβαΐ και Σάο Μπερνάρδο Ναούτικο είναι όλα στο 0-0.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για τα μηνυματάκια σας 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

Και μας βρίσκεται και στα social media, στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 9,43 sports, TikTok 943 Interveten sports και στο YouTube 943 Interveten sports. Και το site του σταθμού sports943.gr. Καλό στο φίλο μου το Διαμαντή που έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα φιλαράκο και σε εσένα. Μπιλάρα, καλώς ήρθες από την πρώτη αγωνιστική. Ποια ομάδα έτσι σου? Εντάξει, η ομάδα που μου φάνηκε ότι έχει τώρα που θα έχει αρκετά θεματάκια είναι ο Ηρακλής, που έχει πάρει πάρα πολλούς παίκτες. Πήρε πολλούς παίκτες, 15-16 μεταγραφές. Κάποιες τις έκανε αργά, δεν έχει ακόμα δέσει. Ήταν πολύ κακή ομάδα ο Ηρακλής. Και ο Λεβαδιακός που ήταν πριν δεν έχει καμιά σχέση με το Λεβαδιακό που είδαμε πέρυσι, τουλάχιστον στην πρώτη αγωνιστική. Αυτό που είδαμε μέχρι τώρα. Εντάξει, παιδιά, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τις ομάδες τώρα. Την πρώτη αγωνιστική να δούμε ποια ομάδα θα πάει καλά, ποια όχι. Τα πρώτα μάτς, ειδικά για κάποιες ομάδες, ήταν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Εντάξει, για Όφη, για Ολυμπιακό, για ΑΕΚ, για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Έχουν παίξει και άλλα παιχνίδια ευρωπαϊκά. Για τις υπόλοιπες ομάδες ήταν τα πρώτα μάτς. Απλά έτσι πολύ, πολύ αδύναμος μου φάνηκε και ο Ηρακλής που έφαγε 4 γκολ από την ΑΕΚ και ο Λεβαδιακός που έχασε 4-0 επίσης πριν από λίγο από τον ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά να μαζευτούμε, λέει ο φίλος μου Διαμαντής. Ναι, σιγά σιγά να μαζευόμαστε. Καλησπέρα από Αστόρια, Νίκος, Λάτσιο, Παναθηναϊκός και Καϊζερσλάουτεν. Όλα τα έχεις, Νικόλα μου. Sharp.

για το φίλο τον Δημήτρη που με ρωτάει πως μου φάνηκε ο Ολυμπιακός. Λες για το παιχνίδι το χθεσινό. Δεν ήταν καλός πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές που έκανα με τη Λίμπαρ πήγε πολύ καλύτερα. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Έχασε και ένα πέναλτι με τον Ελκαμπή. Τελικά κέρδισε 1-0 τον Ατρόμη. Ήταν καλός το δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακός. Πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλός. Εντάξει, με ρωτάς για το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν, ρωτάω ο Μπιλάρα, όχι με το Ατρόμητο. Εντάξει, ο Ολυμπιακός την πάτησε με την Αϊμέγγεν. Ήταν το απόλυτο φαβορί, τελικά δεν κατάφερε να περάσει μια ομάδα που ήταν στα μέτρα του. Δεν φάνηκε ο Ολυμπιακός, δηλαδή έτοιμος να παίξει με την Αϊμέγγεν, η οποία μετά από λίγες ημέρες έπαιξε με την Πόντο Γκλίμπτ, η οποία Πόντο Γκλίμπτ είναι μια ομάδα η οποία κάνει πράγματα και θαύματα. Κέρδισε εύκολα και έχει περάσει ήδη με το 1-3 μέσα στην Ολλανδία. Ο φίλος ο Δημήτρης που είναι από το Ηράκλειο εδώ Αττική και είναι όφι, ο Φιτζής, πολύ καλός όφι. Τουλάχιστον στα τρία μάτς που τον έχω δει και με την ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλός. Στα πέναλτι δεν έχει σημασία. Πήρε το Super Cup, ήταν καλός και με την ΑΕΚ. Ήταν πολύ καλός και με τους Βούλγαρους που κέρδισε εύκολα και προκρίθηκε στην ουσία. Και ήταν πολύ καλός και σήμερα με τον Βόλο. Έχει φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο ο κύριος Κόντης και με πολλά Ελληνόπουλα μέσα. Να το βάζουμε και αυτό μέσα στην κουβέντα μας. Και όπως λέμε για τον Όφη για τα Ελληνόπουλα, είπαμε πριν για την Πόντο Γκλίμπτ, η οποία από ό,τι διάβαζα λίγες μέρες πριν έχει στους από τους παίκτες που έχει, πως έχει το 95% είναι όλοι Νορβηγοί. Κάτι λέει γι' αυτό. Τώρα μέσα στην εβδομάδα φιλαράκων έχουμε σπουδαία μάτς για τις ελληνικές ομάδες, σπουδαίο μάτς για τον Παναθηναϊκό που δεν έχει παραθυράκι, σπουδαίο μάτς για τον ΠΑΟΚ επίσης με την Μπράνο ΠΑΟΚ 1-1 στην Τούμπα θα παραπέξει στην Νορβηγία. Ο Παναθηναϊκός με το αυτοκτόνησε το 2-2 που έφερε από 2-0 σε λίγα λεπτά παραπέξει στην Τσεχία. Θέλει τα μάτς, πολύ πολύ προσοχή. Η ΑΕΚ έχει το πάνω χέρι, αν μπορούμε να το πούμε, με το 0-0 που έφερε στην Βουλγαρία να κερδίσει και να πει στους ομίλους της Champions League. Όφι έχει νομίζω περάσει ήδη στο Europa. Θα παίξει όφι την χρονιά που μας έρχεται. Ο Ολυμπιακός και αυτός είναι ήδη στο Europa. Άρα θα έχουμε, αν περάσει ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός, 5 ομάδες στην Ευρώπη. Καλό αυτό να μαζέψουμε και αρκετούς βαθμούς όσο μπορούν οι ομάδες τέλος πάντων. Μπιλάρα καλημέρα, λέει ο φίλος ο Πέτρος που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Κάνε γκολάκι τη Μίλαν να πάμε ταμείο, λέει. Κάτσε να σου πω φίλε πόσο είναι η Μίλαν, τι λεπτό είναι. Λοιπόν, έχουμε γκολ για τη Βραζιλία πρώτα να πούμε. Παλμέιρας Βάσκο Νταγκάμα 1-0, Πόντε Πρέτα Βαΐ 0-1. Από εκεί πέρα παραμένει το Ρεν Παρί 2-0 στο 65. Γκέλα για την Παρί. Το Ρήνο Μίλαν είναι 0-0 στο 65, γκολ για την Αταλάντα, ξαναπαίρνει το προβάδισμα 2-1 στο 66. Έλτσε Μπαρσελόνα 0-1 στο 36, Πόρτο Αρούκα 0-0 στο 37. Ένας φίλος νωρίτερα μου είχε στείλει μήνυμα, δεν κάνω λάθος, είναι ο Γιώργος, να κάνω την Πόρτο άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Ο φίλος μου είναι στο 37, παραμένει το 0-0. Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μηνυματάκι από την Λιούπολη. Καλώς ήρθες, πώς θα πέρασες και πού πήγες? Πήγαμε λίγες μέρες στη Χαλκίδα και στα Πενθερικά. Πήγαμε 4 μερούλες στην Καλαμάτα και 2-3 μέρες πήγαμε στο Ναύπλιο και στο Τολό. Καλά περάσαμε, ξεκουραστήκαμε, μπαταρίες γεμίσαμε, τα παιδιά παίξανε, ξεκουραστήκανε και αυτά, ξεκουραστήκανε. Χαρήκανε και αυτά. Και τώρα είπαμε τα κεφάλια μέσα. Θα είμαστε καθημερινά παρεούλα από τις 9 έως τις 2.

ο φίλος ο Δημήτρης ο Παοκτζής. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Καλώς ήρθες. Ωραία νίκη κάναμε σήμερα, αλλά δεν μου άρεσαν τα συνθήματα κατά της ΠΑΕ. Εντάξει, παιδιά, έχει γίνει και ολόκληρη ιστορία με τον Κωνσταντέλια, γιατί δεν περίμενε κανείς να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή, το καλοκαίρι δεν ακούγονταν πολλά πράγματα. Ακούγονταν το όνομά του, αλλά δεν είχε φτάσει σε σημείο να πάει και να υπογράψει. Ξαφνικό ήταν. Κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ τρελάθηκαν, αρκετοί κάνανε καταλήψεις, συνθήματα στο γήπεδο, οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, κατά της ΠΑΕ,

Ο φίλος ο Λευτέρης, καλησπέρα μπιλάκια από εμένα, καλό χειμώνα να έχουμε. Ο Λευτέρης από την Αγία Παρασκευή, γεια σου φιλαράκο μου. Να και η φίλη μας η Ελένη από τον εξωτικό Πειραιά, μπιλάρα και εγώ την Παρασκευή γυρίσαμε από την Άξο, περάσαμε όμορφα 10 μέρες με την οικογένεια. Ναι, Νάξος φέτος από ό,τι έβλεπα και στα χάσβα social media ήταν ένα νησί το οποίο που λέμε βούλιαξε με πολύ πολύ κόσμο.

Λοιπόν, είπαμε η επόμενη αγωνιστική. Τελειώνει το παιχνιδάκι. Μειώνει βέβαια η Τρίπολη με τον Μακέντα, δεν κάνω λάθος. Κάνει το 2-1 στο 78. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 2-1. Και ακόμα έχουμε αρκετό χρόνο. 12 λεπτά συν καθυστερήσεις. Λοιπόν, επόμενη αγωνιστική έχουμε το Σάββατο 29 του μήνα. 7.30 Βόλος Ηρακλής, 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Την Κυριακή το 7.30 30 του μήνα, 7.30 Άρης Όφη, ωραίο μάτς είναι αυτό. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός στις 9 και Κηφισιά ΑΕΚ την ίδια ώρα. Και την Δευτέρα το πρόγραμμα κλείνει με το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό στην Λιβαδιά. Καλό στο φίλο μου τον Δημητράκη, τον καπετάνιο από Β' Βόρειο Ατλαντικό, εμπλό προς Βιρτζίνια. Καλή σεζόν με υγεία. Γεια σου Δημητράκη μου, παιχταρά μου. Καλές θάλασσες να έχεις. Καπετάνιο μου εσύ. Μπιλάρα, σου είναι εύκολο να πεις μία φορά τα παιχνιδάκια των ομάδων που έχουμε μεσοδόματα για το Europa Conference και Champions League και αν θες και τις αποδόσεις των ελληνικών ομάδων. Λοιπόν, πάρα πάμε με τη σειρά. Πάμε πρώτα να πούμε τα παιχνίδια για το Champions League. Τα έχω μπροστά μου. Την Τρίτη 25 του μήνα έχουμε τη Linz με τη Celtic. Εδώ η Celtic έχει κάνει το μεγάλο βήμα, έχει κερδίσει πρώτο μάτς 3-0. Έχουμε Σαμπάχ με τη Χάπολ Μπερσεβά. Εδώ η Χάπολ έχει κερδίσει με 2-1 με ανατροπή. Και έχουμε και το Bodo Glimt Nijmegen 3-1, είχαν κερδίσει οι Νορβηγοί. Τετάρτη η ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας, πρώτο μάτς 0-0, 1-50 ο άσος. Το Χ 3-70 το διπλό για τους Βούλγαρους το 6. Τα υπόλοιπα Λιόν Φενέρμπαχτσέ, ανηθήλιο γραμμή, πρώτο μάτς 1-1. Τσέλιες Λόνα Μπρατισλάβας και εδώ 1-1 το πρώτο μάτς και Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και εδώ είχαμε 2-2 το πρώτο παιχνίδι στο Ζάγκρεπ. Πάμε την Πέμπτη που έχουμε τα παιχνίδια Αραράτ, θα πω τα παιχνίδια τώρα, θα λέω τα σκορ, τα πρώτα μάτς. Αραράτ με την Κραϊόβα, Ιμπέρια με τη Γιαγκελόνια, Σάλτσμπουργκ με τη Μιάλμπη, Λίλεστρομ Εγναντία, Ομόνια με την Σιντρούιντεν, Βικτόρια Πλιζέν με τον Ερυθρό Αστέρα, Άρχους Μπενφίκα, Τσέσεκα Σόφιας με τον Όφι, Άντελεχτ, 9 η ώρα είναι το παιχνίδι αυτό, 1-44 άσο, το Χ 4-33, το διπλό του Όφι στο 5-25, καλό φαίνεται. Άντελεχτ Καϊράτ Αλμάτι και η Φερεντσβάρος με την Τραμζοσπορ.

Και πάμε και την Πέμπτη, την επόμενη μέρα. Για το, μάλλον Τετάρτη έχουμε και ένα μάτς Rapid Viennese Hearts για το Κόφερας. Και την Πέμπτη έχουμε Κόπιο με την Σάμρο Rovers, Γιάμπλονετς με τη Rangers, Καραμπάκ με την Τβέντε, Μακάμπι Τελαβίβ Λουγκάνο, Μονακό Γκόρνικ, Φράιμπουργκ Μάδερουελ, Κοπεχάγη με την Ίντερ Εσκάλντες, όμως όχι την κανονική Ίντερ, Χράντετς Κράλοβε με τον Παναθηναϊκό, 3.60 ο Άσος, το Χ 3.40 το διπλό του Παναθηναϊκού στο 1.95 στις 8 η ώρα. Τώρα παίζει και ο ΠΑΟΚ με την Μπραν, ο Άσος 2.50, το Χ 3.40 και το διπλό στο 2.50, μοιρασμένες οι αποδόσεις στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Από εκεί πέρα έχουμε Πάφος με την Δυναμό Σίτι, ο Άγιαξ με την Σιόν, Χάπολ Τελαβίβ Αταλάντα, Σεν Γκάλεν με την Νόρτζελαν, καλά την βλέπω, Μπόρατς Μπάνια Λούκα με τη Βίκινγκουρ, Μπράιτον με την Τρόμσο, Αούστρια Βιέννης Μπράγκα, Ρέκιαβικ με τη Μίντιλαν, Χιμπέρνιαν Γκένκ, Λάρν με την Λίνκον Ρεντ Ιμπς, Παρτιζάν Χετάφε και Ρίγα με την Κλάτσβικ. Αυτά τα παιχνίδια της Πέμπτης για το Conference. Άρα έχουμε όλη τη βδομάδα γεμάτη, full. Καλώς στο φίλο μου τον Αντώνη, καλησπέρα Μπιλάρα, όσα έκαναμε καλή αρχή και τώρα Τετάρτη με πίστη και πάθος πάμε για τη μεγάλη πρόκριση, τροφή για σκέψη, να ας δούμε το σωστό μεταγραφικό προγραμματισμό της ΑΕΚ μέχρι τώρα για την Ευρώπη. Εντάξει, μπορούσε να κάνει ακόμα κάτι, εντάξει δεν πήρε, πήρε το Λυκογιάννη τελευταίες μέρες για να έχει παρέα με τον Πίλιο αφού έφυγε ο Πενράις. Θα δούμε τώρα λογικά αν η ομάδα τα πάει καλά και περάσει και πάρει και το χρήμα, ίσως να κάνει μία ακόμα δύο μεταγραφές. Πάντως δεν πήγε άσχημα μεταγραφικά, πήρε καλούς ποδοσφαιριστές. Αλλά όλα παιδιά, όλα, είπαμε, όλα φαίνονται μέσα στο γήπεδο.

Ο φίλος μας ο Γρηγόρης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα μπιλαράκι από εμένα. Ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Στο φίλο μου το Γιάννη, μπιλάρα καλώς ήρθες. Εδώ εμείς στο Βεζνάδικο πιστή. Γεια σου φιλαράκο μου, καλώς σας βρήκα. Η φίλη μας η Δήμητρα, όπως πάντα μας εδώ στην παρέα μας. Μπιλάρα και εμείς γυρίσαμε την Πέμπτη το βράδυ. Δήμητρα από το Χαϊδάρι. Τα κεφάλια τώρα μέσα, από Δευτέρα, από αύριο ξεκινάμε και πάλι το μεροκάματο. Επαιδιά σιγά σιγά, είπαμε η Αθήνα από σήμερα, αν και έχει ψιλογεμίσει, γιατί εκεί στη γειτονιά που με το πάρκινγκ ήταν πολύ εύκολο να βρεις, τα τελευταίες μέρες είμαστε λίγο πιο δύσκολα. Λογικά από σήμερα θα έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους και από εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά θα έρθουν και οι τελευταίοι, λίγοι θα μείνουν που έφυγαν πολύ αργά και θα γυρίσουν Σεπτέμβριο.

ο φίλος ο Γιώργος. Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα. Καλή σεζόν να έχουμε. Ολυμπιακός είμαι. Το παράπονο μου από τη δίκη του Ολυμπιακού είναι μόνο γιατί δεν έκανε τις μεταγραφές που πήρε τώρα νωρίτερα πριν την ΑΕΜΕΚ. Εντάξει, αυτό το παράπονο το έχουν πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι. Εντάξει, δεν ήταν και ο Ολυμπιακός καλός με την ΑΕΜΕΚ. Δεν θεωρώ ότι δηλαδή έπρεπε να πάρει τους παίκτες. Μάλλον ο Ολυμπιακός έπρεπε να πάρει παίκτες, άρχισε να τους πάρει. Αλλά με την ΑΕΜΕΚ θεωρώ ότι αν ήταν λίγο πιο σοβαρός, πιο έτοιμος, θα την περνούσε. Δεν ήταν κάτι το οποίο τρόμαζε τον Ολυμπιακό. Απλά έπεσε σε δύο μάτς, δεν έπαιξε καλά και αποκλείστηκε. Για το φίλο τον Δημήτρη τον Παναθηναϊκό από το Βοτανικό. Δημήτρη, το είπα και νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε. Εγώ το άφησα το μάτς, ήμουνα στο Τολό, ήμουνα, ναι, στον Άφλιο, μια μέρα πριν φύγουμε. Ήταν το 2-0 και λέω κάτσε στα πιτσιρίκια, πάμε κανένα βολτούλα, θα έκανα παγωτό το βραδάκι πριν τελειώσει το μάτς. Πήγαμε έτσι να ντυθούμε, να κάνουμε στο μπάνιο και αυτά. Ξαφνικά γυρνάω έξω, βλέπω 2-2. Αυτοκτονία ήταν το 2-2. Και μπορούσε να πάει, όχι να βάλει κι άλλο, να κρατήσει το 2-0. Προπονητής να κάνει τις αλλαγές πιο σωστά για να κρατήσει το 2-0. Θα πήγαινε εκεί στη Τσεχία, να κάνει ένα μάτς σχετικά εύκολα, θα παίρνει την πρόκριση. Τώρα με το 2-2 το άγχρο μεγαλώνει πολύ περισσότερο. Να δούμε τι θα γίνει. Να πούμε ο Πανετολικός πέτυχε κι άλλο γκολ, 3-1, καθαρίζει το ματσάκι. Στο 87 μπήκαμε. Έτσι, Μπαρσελόνα 0-2 και τελειώνει, μάλλον τελειώνει σε λίγο το πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο γκολ με τον Αντεγέμι στο 48. Το Πόρτο Αρούκα τελείωσε το ημίχρονο στο 0-0. Από εκεί πέρα. Στα βραζιλιάνικα έχει πάρει φόρα η Παλμέιρας. Έχει κάνει 3 από τα δέρματά της με τη Βάσκο δα Γκάμα. Ρεν Παρί μειώνει η Παρί 2-1 στο 78. Το Ρήνο Μίλαν, φίλε που περίμενες γκολ, πληρώθηκες 0-2 στο 77. Αταλάντα Σασουόλο 2-1 στο 79.

Μπίλαρα, καλησπέρα και από εμένα. Ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Για το φίλο που με ρωτάει, φίλε, Μπεσίκτας είναι 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Αλάνια Σπορ, Μπεσίκτας, 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Και το άλλο ματσάκι, ναι, και το άλλο ματσάκι, Γκετζέπε με την Γκετζεμπριλική, είναι 0-1 λίγο πριν το φινάλε. Κλουζ Στεάου Βουκουρεστίου 1-0. 5 λεπτά καθυστερήσεις θα παίξουν στο Αγρίνιο. Έχουν παίξει τα 3 λεπτά. Παραμένει το 3-1. Πολύ κοντά στην πρώτη νίκη ο Πανατολικός. Θα κάνει με το δεξί αρχή. Από εκεί πέρα κάποια έτσι μάτς έτσι που ρωτάνε κάποιοι φίλοι. Τα έχω μαζέψει τα μηνύματά σας να τα πούμε και αυτά. Χετάφε Σαντατέρ 1-0. Μιλάμε για τελικά αποτελέσματα. Σιγά σιγά το κουπονάκι γεμίζει, παιδιά. Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1. Ριέκα Ίστρα 3-2. Τραμζοσπορ Μπασάξεχιρ 2-1 με 2 γκολ του Σαλάχ. Βίμπορ Κοπεχάγη 4-0. Είπαμε Newcastle Liverpool 2-2, Χαύρι Μονακό 0-1. Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 2-2. Καμπούρ Φέγενορντ 2-5, Φένλο Ντε Γκράφτσαπ 2-1. Και από εκεί πέρα 2-3 παιχνιδάκια έτσι βλέπω, έχω σημειώσει από πριν με μηνύματα. Μπρόμα από η Κάρνα Ντέκεφρος 2-0, Χάμαρ Μπιγκάις 2-0. Μπράιτον Άστο Βίλα, περίπατο η Μπράιτον, 4-0 από το ημίχρονο και έμεινε 4-0, κακή αρχή για την Βίλα. Αντζέλιλ 0-2. Αιντχόφεν Χρόνγκεν 5-1. Αυτά, κάτι άλλο δεν βλέπω. Α, Γκέντεμπορκ Έλσμπορκ 1-1. Κάτι άλλο δεν έχει.

0: τα υπόλοιπα που είναι σε εξέλιξη θα ενημερώνουμε μέχρι τουλάχιστον μέχρι 2 ώρα που θα είμαστε εδώ. Γκολ για την Μπαΐα, Βιτόρια Μπαΐα, Μπαΐα 0-1 στο 66 λεπτό. Ισοφαρίζει Παρί στο 85, Ρεν Παρί 2-2 γίνεται το μάτς. Αταλάντα Σασουόλο 2-1 στο 87, Τωρίνο Μίλαν 0-2 στο 85. Αλλά γκολ έχουμε Παλμέιρας Βάσκο Νταγκάμα μόλις γίνεται 4-0. Πόντε Πρέτα Βαΐ 0-1, Σάο Μπερνάντο Ναούτικο 1-0 στο 69 τα παιχνίδια αυτά. Χάιντουκ Σπλίτ Όσιγεκ 2-0. Σίλε με την Κόλο Κόλο 1-2. Ημίχρονο, Μπαρσελόνα, Έλτσε Μπαρσελόνα 0-2 στο ημίχρονο. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις, πριν τις 12. Τελείωσε το μάτς στο Αγρίνιο. 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Γκολ για την Κόλο Κόλο. 1-2 το μάτς. Είμαστε στο 70. Για όσοι έχετε παίξει παιχνίδι από την Χιλή. Ρεν Παρίς, στις καθυστερήσεις παραμένει το 2-2. Τωρίνο Μίλαν 0-2. Καθαρίζει το μάτς η Μίλαν. 2-1 Ταλάντα Σασουόλο. Ακόμα θέλει 2 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι. Τα γκολ για το Πανετολικό τα πέτυχαν ο Γκράναθ στο 6ο, ο Μαυρίας με πολύ ωραίο γκολ στο 58, ο Άλεξης στο 80, μείωσε προσωρινά ο Μακέντα στο 78 το τελικό Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Καλησπέρα Μπίρ, καλώς ήρθες. Ξέρεις καμιά καλαμαπιανή μαυρόγατα που είχε πάει γήπεδο να δει τη μαύρη θύελα? Κάτι είδα ότι πήγε ο κύριος Καραχάλιος στο γήπεδο και πάει στην Τρίπολη να δει την Καλαμάτα στην πρεμιέρα. Τα έκανε μαντάρα. Αν και έχουν πολλά παράπονα καλαματιανοί και έχουν και δίκιο, ειδικά στην αποβολή που δίνει, δεν φάνηκε να κάνει κάτι ο παίκτης Καλαμάτας. Κύριε καλλιτέχνη,

Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0. 1-0 ο Βάργκα στο 11, ο Γιώβιτς στο 19 και στο 49. Και ο Ζήνη το τέταρτο γκολ για την ΑΕΚ. Παιχνίδι αυτό που έγινε Σάββατο. Καλαμάτα Άρης. Και εδώ είχαμε το Σάββατο τα παιχνίδια. Μπολιβάρ στο 41, ο Βάργκας στο 60 και το 86. Ο Μπολιβάρ έκανε το τα δύο γκολ για την Καλαμάτα μάλλον, ναι. Και ο Όρος Ράστιτς με πέναλτι και ο Φαμπιάνο με δύο γκολ στο 87, στο 89 και στο 93 έκαναν τελικό Καλαμάτα Άρης 2-3. Ο Μπολιβάρ έβαλε γκολ αλλά αποβλήθηκε στο 85. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 με γκολ του Νταβίντ Κάρμο στο 82 με πολύ ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή. Αποβλήθηκε ο Ροδινέη στο 92 με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Όφη Βόλος 2-0. Πριν λίγες ώρες κέρδισε Όφη τον Βόλο με 2-0. Αυτό γκολ το πρώτο του Όφη, το δεύτερο με πέναλτι ο Νους. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός πριν από λίγο τελείωσε 4-0. Ο Σορτάιερ το 1-0 στο 36, ο Πέλκας στο 41 το 2-0, ο Μύθου στο 72 και ο Ζήκοβης στο 89 με πέναλτι το τελικό 4-0 για τον ΠΑΟΚ. Και πριν από λίγο είπαμε πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1, ο Γκούσταβ Γκραν από το 1-0 στο 6 λεπτό, Μαυρία στο 58 το 2-0, μείωσε ο Μακέντα στο 78, στο 80 το τελικό 3-1 με τον Άλεξης. Τρίτο γκολ για τον Πανετολικό, τελικό 3-1. Αυτή λοιπόν ήταν η αγωνιστική που μας τελείωσε. Μένει βέβαια το μάτς Πανέκου με την Κηφισία που αναβλήθηκε. Πανέκος έκανε το δικαίωμα που είχε να κάνει να ζητήσει αναβολή για να έχει τους παίχτες και κούρας τους για το μάτς της Τετάρτης με τις Τσέχους. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλώς όρισες στην ομάδα. Πάλι εύχομαι να είχατε όμορφες διακοπές με την οικογένεια. Από τώρα τα κεφάλια μέσα δηλαδή. Ναι, τα φιλιά μου Γιώργος από Φραγκφούρτη. Ναι Γιώργο μου, τα κεφάλια μέσα. Τώρα δεν έχουμε άλλη αδειούλα. Τώρα κάνα Σαββατοκύριακο, κάνα βουτιά μπορούμε να κάνουμε. Αλλά για αδειούλα όχι.

Για το φίλο που με ρωτάει αν η ΑΕΚ το καταφέρει να περάσει, αν έχουμε τα γκρουπ, τα διαβάζω εδώ πέρα. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι εύκολα τα πράγματα τώρα. Εντάξει, η κάθε ομάδα που παίρνει το εισιτήριο για το Champions League, για τους ομίλους, Champions League, το League Face τέλος πάντων, θα πάρει δύο ομάδες από κάθε όμιλο. Η ΑΕΚ είναι στο τέταρτο όμιλο, θα πάρει και από εκεί δύο ομάδες. Από τους άλλους όμιλους θα πάρει, είπαμε, από δύο ομάδες. Δηλαδή, από τον πρώτο όμιλο, Ποτένα, θα πάρει, η ομάδα είναι η εξής: Μπάγκερ Μονάχου, Ρεάλ, Παρί, Λίβερπουλ, Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Μπαρσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης. Από το δεύτερο όμιλο θα πάρει και από εδώ δύο ομάδες, από τις οποίες η Μπορούσια, η Ρώμα, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Άστον Βίλα, η Πόρτο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Κλαμπ Μπριζ, η Μπέτις και η Αϊντχόφεν. Από το τρίτο γκρουπ άλλες δύο ομάδες: Φέγενορντ, Λίλ, Νάπολη, Λιψία, Βιγιαρεάλ, Σαχτάρ και Γαλατά Σαράι. Και από τον τέταρτο όμιλο που είναι και η ΑΕΚ θα πάρει και από εκεί δύο ομάδες: Σλάντα Πράγας, Στουτγκάρδη, Κόμο ή Λανς. Ας περάσει, φιλαράκο μου, να μπει στους ομίλους και ούτως ή άλλως το Champions League είναι εύκολο. Διαβάζω εδώ από πέρυσι, μόλις γίνουν γνωστές και 7 ομάδες που απομένουν, που είναι να παίξουν δηλαδή, όπως παίζει και η ΑΕΚ. 27 Αυγούστου θα γίνει κλήρωση για τη League Face της κορυφαίας διαστηρικής οργάνωσης. Η πρώτη σέντρα θα γίνει 8 με 10 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται 27 Γενάρη. Από πέρυσι συμμετέχουν σε αυτό 36 ομάδες αντί για 32 που ήταν πριν. Οι ομάδες δεν θα μοιράζονται σε ομίλους, αλλά θα σχηματίζουν μια ενιαία βαθμολογία όλες μαζί. Κάθε ομάδα θα παίξει κόντρα σε 8 ομάδες, δίνοντας συνολικά 8 παιχνίδια, 4 εντός και 4 εκτός. Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την πρώτη θέση έως την 8η θα μπουν κατευθείαν στους 16. Οι ομάδες των θέσεων 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες play-offs. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17 έως 24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9 έως 16. Οι τελευταίες 12 ομάδες θα συνεχίσουν στην Ευρώπη. Διαβάζω ακόμα: το μονοπάτι που θα ακολουθήσει κάθε ομάδα στα νοκάουτ θα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση που θα καταλάβει στο League Face. Και τα κριτήρια, πούμε και αυτό, τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι διαφορά τερμάτων, καλύτερη επίθεση, εκτός έδρας καλύτερη επίθεση, οι νίκες, εκτός έδρας νίκες, βαθμοί που κερδίθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Face, στη League Stage μάλλον, διαφορά τερμάτων απέναντι στους ομίλους της League Stage, καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους, χαμηλότερη πόντι πειθαρχίας, βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA. Αυτές είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας για ομάδες που θα έρθουν με τους ίδιους βαθμούς.

Λοιπόν, τελικό Αταλάντα Σασουόλο 2-1. Τελικό Τωρίνο Μίλαν 1-2. Τελικό Ρεν Παρί 2-2. Και από εκεί πέρα στο 83 έχουμε μπει στην Βραζιλία. Βιτόρια Μπαία Μπαία 0-1. Ρεν Μπουλ Πραγκαντίνο Γκρέμιο 0-0. Παλμέιρας Βάσκο Νταγκάμα 3-0. Θα είναι πρώτη κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία, Πόντε Πρέτα Αβάη 0-1. Σάο Μπερνάντο Ναούτικο μόλις τώρα γίνεται 1-1. Δύο μάτς που τελειώνουν και αυτά σε λίγο από τη β' κατηγορία της Ιταλίας. Παλέρμο Γιούβε Στάμπια 1-0. Σεζένα Σαντόρια 1-1. Χάιντουκ Σπλιτ Όσιγκ γίνεται β' κατηγορία της Ιταλίας. Παλέρμο Γιούβε Στάμπια 1-0. Σεζένα Σαντόρια 1-1. Χάιντουκ Σπλιτ

Καλό στο φίλο μου το Βασίλη. Μπίλαρε υγεία και χαρά. Ελπίζω να πέρασε καλά στις διακοπές και να ξεκουράσεις μια χαρά. Μπαταρίες γεμίσαμε, κάναμε τα μπάνια μας. Περάσαμε καλά με τις μικρές. Καλά ήτανε, να είμαστε καλά του χρόνου πάλι. Ναι, αφού είμαστε παρέα παιδιά από τώρα, αυτές μάλλον το καινούριο πρόγραμμα, θα είμαστε παρέα από τις 9 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα.

Η επόμενη αγωνιστική, φιλαράκο, είναι να γίνει το Σάββατο 29 του μήνα. Έχει δύο μάτς, είναι δεύτερη αγωνιστική. Βόλος Ηρακλής στις 7.30 και Πανατολικός Καλαμάτας στις 9.30. Την Κυριακή έχουμε 4 μάτς. Άρη Σόφι 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 8 και 4, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός στις 9 και Κηφισιά ΑΕΚ την ίδια ώρα. Και την Δευτέρα έχουμε το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό στις 7.30.

Μεταγραφές, Γιώργο, φίλε του Ολυμπιακού Προτάσεις. Έχουμε ακόμα μπροστά μας αρκετές μέρες. Νομίζω είναι μέχρι 12 Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Μεταγραφές, οι ομάδες ψάχνονται και ο Ολυμπιακός θα πάρει, σίγουρα ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλους παίκτες. Μιλάει με αρκετούς ποδοσφαιριστές, βέβαια θα τους πάρει όλους, αλλά θα πάρει και άλλους ποδοσφαιριστές από ό,τι λένε εκεί στον Πειραιά. Η ΑΕΚ πιστεύω θα πάρει άλλους δύο παίκτες. Αν μπήκε στους ομίλους, δηλαδή γίνει το παιχνίδι Τετάρτη και πάνω όλα καλά περάσει στους ομίλους, στη League Face του Champions League, θεωρώ ότι θα πάρει ακόμα δύο παίκτες.

0: Παιδιά, ο κύριος Τζίτσης έστειλε μήνυμα, ο κύριος πρόεδρος και στην πλατεία στο Εγάλο που έχει τώρα, έμαθα ότι είναι για Δόξα Πειραιά, εκεί θα αναλάβει, έφυγε από τους λύκους Χαϊδαρίου, μας φάγανε οι λύκοι, πάμε στην Δόξα Πειραιά να δοξαστούμε. Έστειλε μήνυμα ο κύριος Τζίτσης.
1: Έλα ρε Μπίλη, καλημέρα.
0: Νάτος.
1: Λοιπόν,
0: Νάτος.
1: Σου εύχομαι καταρχήν,
0: ναι,
1: μια
0: μου
1: νέα και όμορφη σεζόν.
0: Ευχαριστώ κύριε Τζίτση.
1: Στο σταθμό.
0: Ναι, θα έχω, ναι.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Εσύ θα έρθει από το ποτέ να σε δούμε.
1: Σήμερα νομίζω ξεκίνησε τις εκπομπές.
0: Σήμερα, ναι.
1: Τζίτσης είναι εδώ.
0: Εκεί.
1: Τζίτσης δυνατός.
0: Ναι.
1: Τζίτσης θα έχουμε και
0: τρομερός.
1: Σε λίγο καιρό πάμε πλατεία.
0: Πάμε πλατεία.
1: Θα τα πω.
0: Εδώ θα έρθει ποτέ.
1: Από ότι τρεις μεγάλα σωματεία θέλουν Τζίτσι.
0: Αμάν. Ολυμπιακός, Άιχ, Πάο, Παναθηναϊκός.
1: Να επιστρέψω αν θέλω.
0: Αν θέλεις.
1: Δόξα Πειραιά με Κώστα Μπατσιμίλα με θέλουνε.
0: Σε θέλουνε, πάμε εκεί.
1: Άλλου. Ήρθες Περιστερίου.
0: Και άλλους, ναι.
1: Και
0: δι...
1: βέβαια, όπως πάντα, Αστέρα Ζωγράφου.
0: Ζήτης Ζωγράφου είναι μακριά από να τρέχεις.
1: Τζίτσι είναι δυνατός.
0: Ναι.
1: Τζίτσις είναι και στην εφημερίδα το Εγάλεο. Τζίτσις παντού, Τζίτσις αγαπάμε όλοι Τζίτσι.
0: Ναι, όλοι Τζίτσι. Όλοι τον πρώτο, το δήμαρχο.
1: Ναι. Και η Μανουέλα με ψάχνει γιατί σε λίγο καιρό θα υπάρχει και το μικρό Τζιτζάκι.
0: Α, μάνα,
1: έχουμε τέτοια
0: καινούργια κόλπα, έχουμε τίποτα, αυτά έχουμε τίποτα. Γεννητούρια κύριε Τζίτσι, το ξέρει το κορίτσι ή μου το ξέρει μόνο εσύ. Για Τζίτσι, παιδιά, πρόεδρος του Ζωγράφου μου, που να τρέξει μακριά τώρα το Εγάλεο Ζωγράφου, θα έχει κίνηση τώρα που να τρέξει, κάτσε εκεί. Δόξα Πειραιά και εκεί λίγο μακριά, πιο κοντά από το Ζωγράφο το Εγάλο, από τον Πειραιά,

0: Τόλι μου, θα δούμε. Τόλι μου, θα κάνουμε μια προσπάθεια. Φίλε Τόλι, και θα δούμε. Ναι, αυτός ήταν ο Τζίτζης, κύριε Κώστα, που βγήκε, μας έκανε, μας είπε ποδαρικό για καλή σεζόν. Μας είπε τα νέα του και ότι υπάρχει γεννητούρια, λέει, με την Εμμανουέλα. Βέβαια, το ξέρω αν το ξέρει η Εμμανουέλα αυτό. Το ξέρει μόνο ο Τζίτζης. Ας θέλει κι άλλο μήνυμα. Μισό λεπτό να δούμε πως ξέρει το φίλο του μωρού.
1: Φόρο σουβλάκι, ξεκινάμε.
0: Φόρο σουβλάκι, πότε θα σε δούμε? Πότε θα σε δούμε?
1: Όλα καλά και θα έρθω από εκεί, φιλαράκι μου, να κάνουμε εκπομπές. Την Τρίτη το βράδυ ή την Τετάρτη, αναλόγως.
0: Ναι.
1: Για να ξεκινήσουμε την
0: νέα. Μετά τις 12 θα έρχεσαι, γιατί 9 η ώρα δουλεύεις εσύ. Ξέρω, έχεις ρεπό την Τετάρτη. Έχει πάρει φόρα τώρα, στέλνει κι άλλα.
1: Γιατί και ο Πειραιάς θέλει Τζίτζι.
0: Και ο Πειραιάς. Και
1: Πειραιά, ναι, θέλει Τζίτζι. Μεγάλο και τρανό.
0: Ναι, και Λευσίνα έχω μάθει εγώ.
1: Αν καταλήξω στη Δόξα Πειραιά, Τζίτζι ξανά, στη Δόξα Πειραιά για άνοδο.
0: Ναι, εγώ μάθα και, έμαθα και για Λευσίνα εγώ, κύριε Τζίτζι. Ξέρω αν ισχύει αυτό. Μεγάλη μορφή. You can feel. Ο φίλος ο Νικόλας, Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Καλή σεζόν, φιλαράκο, με υγεία. Ευχαριστούμε για την συντροφιά και ωραία που ξεκινάς 9. Ας ακούμε και να πηγαίνουμε και για ύπνο μετά. Να κοιμόμαστε λίγο νωρίς. Το πρωί έχουμε και άλλες δουλειές. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φίλε Δημήτρη, καλησπέρα πιλάκια από εμένα. Ο φίλος ο Σωτήρης που έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο, μόλις έβγα από το γήπεδο. Ωραία, παίξαμε νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης, ναι. Καλησπέρα Βασίλη, καλές εκπομπές. Γιώργος από Πετράλωνα, έχω μάθει ότι ο Τζίτζης θα καταλήξει, αν όχι στη Δόξα Πειραιά, μπορεί και στον Πανεπιστημιακό, όπως το λες, στην Ελευσίνα ακούμε Τζίτζι. Χαιρόμαστε όλοι για το Τζίτζι και βέβαια το στηρίζουμε για δήμαρχο στο Εγάλιο. Τώρα γίνεται να είναι πρόεδρος στην Ελευσίνα και να είναι δήμαρχο στο Εγάλιο. Δεν κολλάει κάπου. Δεν κολλάει. Θα τρώει ξύλο και από τους Ελευσινέους και από τους Εγαλιώτες. Και από την Εμμανουέλα. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Η ΑΕΚ στην Ευρώπη θα έχει θέμα με τα άκρα στην άμυνα, λέει ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Εντάξει, πήρε τον Λυκογιάννη. Να δούμε τώρα. Πρέπει να πάρει για μένα να παίχνει εκεί να συμπληρώνει και τον Ρώτα, γιατί δεν θα αντέξει πόσο να αντέξει αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, και ένα στόπερ μπορεί να πάρει. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε. Ακόμα έχουμε μπροστά μας αρκετές μέρες για τα μεταγραφικά. Τώρα προέρχεται το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας να μπει στους ομίλους. Και από εκεί πέρα θα δούμε. Η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλιο, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και στο μεγάλο πρόεδρο της καρδιάς μας, το Τζίτζι. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12, μεσάνυχτα, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και επαναρχόμαστε. Θα είμαστε παρέα, είπαμε, μέχρι τις 2, καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη προς Παρασκευή. Θα είμαστε παρέα από τις 9 έως τις 2. Κυριακές θα είμαστε από τις 12 έως τις 2. Τις Κυριακές μόνο. Σήμερα ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα. Έχω ωραία πράγματα εδώ στο σταθμό. Θα ακούσετε το νέο πρόγραμμα τις επόμενες μέρες. Νέες προσθήκες, ωραία πράγματα. Θα τα ακούσετε όλα τις επόμενες μέρες. Εδώ να είστε συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: Γιώργος λέει: Βασίλη, ευχές πολλές και στο Χάτζημαν. Ελπίζω να έχει γεμίσει και εκείνος μπαταρίες και να σας ακούω μαζί σύντομα. Βασίλη, καλή αρχή. Ζήτω η τρέλα. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Τιτάκης. Γεια σου, Γιάννα, ρε. Γεια σου, Γιάννα, ρε. Πότε θα πάμε εκεί στο Πόλτο. Άνοιξε ο φίλος μας. Ο Τζίτς είναι φορτωμένος σήμερα.
1: Και βέβαια έχω να πω, Βασιλάκη, κάτι που ξέχασα τα προηγούμενα μηνύματα. Σε ενημερώνω αποκλειστικά. Μόνο στο στάθμο.
0: Μόνο, ναι,
1: κανένας
0: μόνο.
1: Άλλος σταθμός δεν ξέρει και κανένας ακόμα κανένας δεν ξέρει. Ναι. Μόνο ο Τζίτζης ενημερώνει το Βασιλάκη.
0: Μπράβο.
1: Από όλους τους σταθμούς πρώτος ο Τζίτζης.
0: Βέβαια.
1: Ότι η Ιεράπολη φέτος δεν θα κατέβει.
0: Γιατί?
1: Στη Γάμα Αθήνα.
0: Πάει διαλύθηκε.
1: Στην ΕΠΣΑ. Γιατί.
0: Γιατί.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: Καλησπέρα.
1: Γιατί δεν θα δηλώσει συμμετοχή. Κρίμας για αυτό το μεγάλο σύλλογο.
0: Τζίτζι μου έφυγε στα παράτσια.
1: Πολύ μεγάλο που αγαπώ τόσο και αγαπάνε σχεδόν το μισό.
0: Αγαπάς, αλλά την παράτσια στην ομάδα.
1: Επί 30 χρόνια ήμουν ποδοσφαιριστής, αντιπρόεδρος, διοικητικό μέλος.
0: Τι γίνεται. Παράγοντας
1: και ό,τι
0: βαράνε τα μηνύματα του Τζίτζι.
1: Κρίμας, εάν οι πληροφορίες μου αληθεύουνε,
0: ναι,
1: είναι έγκυρες οι πληροφορίες μου, ναι, τότε δεν θα κατέβει η
0: Ιεράπολη. Δεν θα κατέβει. Τι παράνε μηνύματα. Λίστο.
1: Και βέβαια να πούμε και σε αυτούς που τη φέρανε εκεί την ομάδα.
0: Κρίμα.
1: Να μην πούμε.
0: Μην πούμε. Άστο. Τζίτζι, σκέτο. Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμούλα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς την.
2: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι θέλω.
2: Ήμουνα στην τουαλέτα και έβγαζα τα ρούχα από το πλυντήρι.
0: Ναι.
2: Και ο μικρός μου πήρε το λάδι που βάζω για τα μαλλιά, το λαδάκι.
0: Ναι.
2: Και το ξεβίδωσε.
0: Ναι.
2: Και είχε πιει λίγο τώρα, δεν ξέρω, λίγο πρέπει να ήπιε, γιατί όλο το είδα πάνω του και στο σεντόνι.
0: Ναι.
2: Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση, έχω εδώ και μία ώρα ξύπνιο.
0: Στο γιατρό να πάτε, εδώ πέρα ραδιόφωνο.
2: Ορίστε.
0: Εδώ είναι ραδιόφωνο, λέω. Πού πήρα τηλέφωνο.
2: Α, δεν πήρα στο κέντρο δηλητηριά.
0: Όχι, εδώ είναι ραδιόφωνο. Τι να σας πω, να πάρετε στο γιατρό κατευθείαν, γρήγορα.
2: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, τίποτα και περαστικά στο μικρό. Κατευθείαν στο γιατρό. Άκου τώρα, πρωταρικό που κάναμε. Μας περάσανε για γιατρούς. Και γιατρός ο γερασί μου. Το πρέπει να γίνει τρέιλερ, κύριε Τσαμπαλιάρη. Πρέπει να πάει, κυρία, μας ακούει. Έπαιρνε λάθος τηλέφωνο, μάλλον κάπου αλλού πήρε. Να το πάει το παιδί γρήγορα στο κέντρο δηλητηριάσεων, στο γιατρό. Λαδάκι τώρα, αν ήταν το λαδάκι κανονικό, να πεις. Εντάξει, τώρα τα λαδάκια τα μαλλιά. Νόμιζα ότι είμαι γιατρός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 5-3 λεπτά μετά τις 12. Τώρα λέμε πια καλημέρα, καινούργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σημερώνει Δευτέρα, ο μήνας έχει 24 Αυγούστου. Βασίλη, καλησπέρα. Νίκος από Ελευσίνα. Έγκυρες πηγές που φέρνει το GG εδώ, αλλά έχω μια επιφύλαξη. Γι' αυτό επίσης και έγκυρες πηγές από στέλνει το GG στην Δόξα Πειραιά, γιατί έχει πολλά φιλαράκια. Να πω επίσης, στηρίζουμε Τζίτζι, θα πάμε με Τζίτζι όλοι, καλή σεζόν να έχουμε και καλή ακρόαση. Η Μαρία από Εγάλο, αγαπάω Τζίτζι και καλή ακρόαση. Κάποιοι θέλουν τον Τζίτζι να πάει στο Εγάλο, να γυρίσει πίσω και τα βρήκε με τον πρόεδρο, από ό,τι έμαθα, τα βρήκανε στα λεφτά. Η Παρή Φιλαράκο 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Ο Φεράν στο τέλος την έσωσε την Παρή που έχανε 2-0. Στην Βρετάνη έπεσε με τη Ρεν. Τελικά κατάφερε, σοφάρισε σε 2-2. Λοιπόν, η Πόρτο ανοίγει το σκορ με την Αρούκα. Στο 73 βρισκόμαστε. Με τον Γκαμπριέλ στο 67. Είχε χάσει νωρίτερα απέναντι ο Γιάκουμπ. 1-0 στο 73. Από εκεί πέρα Τενερίφη Αλμερία 1-0 στο 70. Έτσι Μπαρσελόνα 0-3 με το Ραφίνια στο 67. Δεύτερο γκολ για το Ραφίνια. Τελικό η Κόλο Κόλο κέρδισε τη Τζίλε 1-2. Τελικό Χάιντουκ Σπλιτ Όσιγεκ 4-0. Που έβαλε γκολ και ο Λιβάγια στο 54. Παλέρμο Γιούβε Στάμπια τελείωσε 1-0. Τελείωσε Τσεζένα Σαμπντόρια 1-1. Σάο Μπερνάντο Ναούτικο 1-1. Πόντε Πρέτα Βαΐ τελικά αυτά 0-2. Παλμέιρας Βάσκο 4-1. Μπραγκαντίνο Γκρέμιο 1-0. Βιτόρα Μπαΐα Μπαΐα 0-2. Τελικό αποτέλεσμα. Αυτά, κάτι άλλο δεν έχουμε.

Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή σεζόν, καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Και η φίλη μας η Αφροδίτη από το Ασπρόπυργο. Θέλω Τζίτζι, αγαπάμε Τζίτζι όλοι και στον Ασπρόπυργο. Και τον Άσπρο Πύργο. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Κλείστε με ένα ραντεβού για το δρομοκαίτιο και αλλάξτε μου τα χάπια, δεν με πιάνουν. Τώρα μπούμε σε νέα σεζόν, να πάρετε άλλα χάπια. Σας δώσω τώρα άλλα γενώσιμα.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

για την Super League 2 που ρωτάει ο φίλος. Φίλε μου, θα τη δει, τα παιχνίδια θα τα δείχνει η ΕΡΤ. Τα παιχνίδια από ό,τι διάβασα. Μπαρσελόνα 0-4 στο 73 με τον Φερμίν. Ναι, η Super League 2 θα είναι φέτος πολύ δυνατή, γιατί δεν είναι όπως πέρυσι που είχαμε δύο ομίλους. Ήταν ένας ομίλος, οι δύο πρώτες ομάδες ανεβαίνουν κατευθείαν. Είναι ομάδες η Λάρισα, ο Πανσεραϊκός, είναι ο Πανιώνιος, είναι το Μαρκό που έκανε σπουδαίες μεταγραφές, η Νίκη Βόλου. Είναι, φέτος θα είναι συναρπαστικό το πρωτάθλημα τη Super League 2. Καλό στο ψαρά το φίλο μας, τον Νικολάκη. Έβαλες κάρβουνα, τίποτα, έχεις φέρει τίποτα σαργούς, τίποτα σαρδέλες, τίποτα μαρίδα. Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν, αεκάρα μόνο. Γεια σου Νικολάκη. Μονομίσαν οι ψαράδες, από ό,τι έμαθα. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στο Τζίτζι. Τζίτζι έχει πέραση στο γυναικείο φίλο.

Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Λέω φίλος ο Στέφανος. Εμείς γυρίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα την Τετάρτη από την Πράγα, την Μπάργα, συγγνώμη. Περάσαμε τέλεια, ναι παιδιά, υπάρχανε φοβεροί. Γενικά εκεί τα μέρη είναι ωραία, Σίβωτα, Πάργα, Πρέβεζα. Είναι ωραία μέρη, πέρασε καλά ο φίλος. Τώρα λέει, από σήμερα και πάλι στη δουλειά.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα σε ένα φίλο. Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώ το φίλο μου τον Πίλαρο.
1: Καλώ καταμώσαμε.
0: Καλώ σα βρήκα, ρε φίλε. Τι κάνει?
1: Μια χαρά. Μπράβο. Καλή μια σεζόν να έχουμε.
0: Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Δεν μου λε, τζίτζε και στα μέγαρα τώρα.
0: Παντού, ρε φίλε. Θα τον έχει εκεί τώρα, του για αυγά. Τα αυγά τώρα, ξέρει τα κλούβια. Αν δεν πάει καλά, τα πετάτε.
1: Τα καλά, τα καλά.
0: Και τα κλούβια, αν δεν πάει καλά, τα φουντάρετε πάνω του.
1: Δηλαδή θα κάνει τον σκόπο.
0: Ναι, θα κάνει, ναι. Έχει πολλές προτάσεις.
1: Ο σκόπος είναι αυτός, ξέρεις, που εξετάζει τα αυγά.
0: Ναι, ναι, έχει πολλές προτάσεις ο Τζίτζης. Ναι, τώρα ναι. Που θα καταλήξει, θα δούμε τώρα. Είναι μια απόφαση δύσκολη. Τι γίνεται, τι κάνεις, φίλε, πώς πέρασες?
1: Μια χαρά. Μας κρατάει και παρέα εδώ πέρα το αφεντικό, Δημοσθένης.
0: Ναι, ναι, τον άκουγα.
1: Έτσι, ναι. Παρεθήκαμε να μιλάμε.
0: Τον άκουγα.
1: Ναι, ήταν, όχι, ωραία. Εντάξει, το κράτησε ωραία. Και να το πω έτσι. Πού να το πω τώρα. Άφησε και το ενδιαφέρον και το σταθμό και το. Το πήγε πολύ καλά ένα μήνα.
0: Μια χαρά. Ναι, ναι. Τον άκουγα το Δήμο.
1: Πάντως, να σου πω την αλήθεια, ακούγοντας την κυρία. Να πούμε και περαστικά στο μικρό, έτσι. Λέω τώρα, εγώ υπολογίζω ότι λέω είναι η κυρία Χάτζημαν και σου κάνει πλάκα τώρα.
0: Όλα αυτά είναι κάτι με τον Τζίτζι. Κάνει πλάκα με τον Τζίτζι, όχι με τον Μανώλη.
1: Ναι, κάπως έτσι το πήρα.
0: Τέλος πάντων, αν είναι καλά το παιδάκι τώρα.
1: Λέω, κάτι ναι, τέτοιο ναι, γίνεται ναι. Τώρα. Σου κάνει πλάκα, ξέρεις, η παρέα τώρα ναι, και πέρα ναι, σου κάνει ναι. Πλάκα.
0: Πώς πέρασες?
1: Α, ήσυχα εδώ πέρα.
0: Ήσυχα, μια χαρά.
1: Γύρω-γύρω.
0: Εκεί είχατε φωτιές εκεί.
1: Των διακοπών.
0: Είχατε φωτιές εκεί στα γύρω-γύρω περιοχές.
1: Α, είχα και κοντά στο σπίτι, στο εξωτερικό που έχω, ξέρω, στα 500 μέτρα.
0: Ναι, γιατί ήμουνα στη Χαλκίδα και τα έλεγα στην τηλεόραση, ή κοντά γύρω-γύρω. Τα κάψαν όλα πάλι φέτος.
1: Χαλκίδα, ποια περιοχή?
0: Είμαι έξω από λίγο μετά από την. Στο Μπούρτζο, Άγιο Νικόλαο. Λίγο έξω από την Λάμψακο.
1: Δηλαδή, περίμενε, βόρεια Χαλκίδα?
0: Όχι. Μετά τη Χαλκίδα, 10 λεπτά από τη Χαλκίδα. Προς τον Ερέτρια, μετά τη Λάμψακο. Ναι. Ερέτρια είναι μακριά από το χωριό.
1: Δεν μου λες, πριν το πορθμό του Ευρύπου, δηλαδή πριν το γεφύρι.
0: Το τριλογεφύρι, ναι, το τριλογεφύρι, ναι.
1: Στην Χαλκίδα.
0: Ναι.
1: Πριν πούμε δηλαδή στο συνέβεια, κάνουμε δεξιά. Όχι, κάνουμε όπως πηγαίνουμε προς Χαλκίδα, κάνουμε αριστερά. Ήτανε, αυτό που σου λέω τώρα είναι πριν από 20 χρόνια και βάλε. Ήτανε πάρα πολλές κτήματα με φυστικές και μετά ήταν μια φοβερή παραλία.
0: Δεν ξέρω τώρα πια λες τώρα, εγώ δεν είμαι από τη Χαλκίδα, πεθερά είναι. Γυναίκα από τη Χαλκίδα, εγώ δεν τα ξέρω.
1: Είναι ωραίο μέρος εκεί πέρα, πήγαινα πάρα πολλές φορές, ξέρεις, με το φορτηγό για κρασιά εκεί πέρα στον εταιρισμό. Ο εταιρισμός είναι. Με το που περνάμε μπαίνουμε να το πούμε στο νησί, να το πω έτσι, στην Εύβοια, αμέσως δεξιά είναι το στρατόπεδο, μετά το στρατόπεδο. Κολλητά.
0: Ναι, κατάλαβα, ξέρω που είναι, κατάλαβα που λες.
1: Έτσι. Για πες τώρα. Πάρα πολλές φορές εκεί πέρα και νομίζω ήταν και ένας Βελισσαρίου, αν θυμάμαι καλά, που είχε ένα μεγάλο ενοπείο, τέλος πάντων.
0: Για πες για την ομάδα, τι βλέπεις, τι είδες.
1: Κοίταξε.
0: Πώς τα είδες τα ευρωπαϊκά?
1: Αυτό που βλέπω εγώ για τον Ολυμπιακό είναι ότι έχει κάνει ποιοτικές μεταγραφές. Δηλαδή έχει ανέβει σε σχέση με πέρσι η ποιότητα της ομάδος. Το θέμα είναι βέβαια με τη Λίπα να τους δέσει να δουλέψουν και να ανέβουν. Και βλέπω παράδειγμα παράλληλα με την ΑΕΚ και η ΑΕΚ έχει ενισχυθεί πάρα πολύ καλά στο κέντρο και στην επίθεση.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ όμως ήταν μια ομάδα η οποία ήταν ψηλοέτοιμη. Δηλαδή ήθελε κάποιες πινελιές ο Ολυμπιακός και ήθελε πιο πολλούς παίκτες. Πήρε βέβαια. Πήρε αργά.
1: Πήρε πολλούς παίκτες
0: ο Ολυμπιακός. Ναι. Πήρε πολλούς παίκτες. Θέλει να τους δέσω με τη Λίμπα. Βέβαια τους πήρε λίγο αργά. Κάποιοι διαμαρτύρονται οι Ολυμπιακοί. Αργήσαν να τους πάρουν γιατί έφυγε ο στόχος του. Τα 30 εκατομμύρια, γιατί αυτά είναι η ουσία. Τα ταμεία είναι η ουσία. Δεν είναι να πάρει το Champions League. Είναι και αυτό ότι παίζει εκεί, αλλά παίρνει και τα λεφτά πολλά.
1: Δυστυχώς στην Ελλάδα έτσι μπορούμε να ψωνίσουμε. Δεν είμαστε ούτε Αγγλία, ούτε Αγγλικό πρωτάθλημα, ούτε Γερμανικό.
0: Ο Ολυμπιακός όμως τα λεφτά τα έδωσε να πάρει του παίκτες.
1: Α,
0: τα έδωσε λίγο νωρίτερα, σου λέει.
1: Πήγαινε ένα μήνα πριν.
0: Δεν αγχώρησαν οι
1: παίκτες. Σου λέει, περίμενα να δω και άλλε προτάσει.
0: Παίζει και αυτό, εντάξει, αυτό δεν έχει άδικο.
1: Αυτό κάνει και στην ΑΕΚ το ίδιο κάνει.
0: Ναι, δεν έχει αυτό άδικο. Γιατί εντάξει, εγώ θεωρώ ότι.
1: Ο Ολυμπιακός, ο Καρεμπέ, παράδειγμα, Κοβάσεβιτς δεν ξέρουν να κλείσουν τον παίχτη παράδειγμα από τον Μάρτιο. Σου λέει περίμενε να δω. Μας έχουν τρίτη, τέταρτη, πέμπτη επιλογή. Κακά τα ψέματα τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Και αν ψωνίσουν, τώρα θα ψωνίσουν, παράδειγμα, αυτή την εβδομάδα, καλούς παίχτες που μπορεί να τους έχουν στα πάρη να... και να περιμένουν να δουν, ξέρω εγώ, θα ξεμείνουν, τι θα γίνει. Για να πάρουν παίχτες έτσι.
0: Ναι, μόνο απλά σου λέω ότι μπορούσε να τα κάνει κάποιες κινήσεις λίγο νωρίτερα ή να είναι πιο έτοιμος λίγο νωρίτερα για να περάσει το εμπόδιο στην ΕΜΕΚ, το οποίο δεν είναι κάτι. Το φοβερό, εντάξει, εσύ που
1: το
0: κλείνει, έκανε πλάκα.
1: Κοίταξε
0: το παιχνίδι. Ολυμπιακό ο κανονικό, α πούμε.
1: Και εδώ, με το 0-0.
0: Ολυμπιακό ο κανονικό, δεν αποκλείει. Αυτή την ημέρα
1: δεν. Με τίποτα. Αλλά δεν είχε και του παίχτε, ρε παιδί μου, που, έτσι, που να δώσουν αυτή την παραπάνω ποιότητα. Τώρα του έχει αποκτήσει, πιστεύω, και ο εξτρέμ που θα έρθει και το αμυντικό χαφ. Και το δεξί μπακ θα τον αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο.
0: Δεξί μπακ ήρθε ο Αρμένιος.
1: Ποιος?
0: Ο Αρμένιος, τον πήρατε, τον Τζικιτσιάν, πώς
1: λέγεται. Όχι, αυτός είναι αριστερό.
0: Αριστερό μπακ, αυτός, ναι, μπράβο, ναι. Από την άλλη μεριά λες, ναι.
1: Από την άλλη μεριά. Ναι, είναι ο Σάλιακας, με τον καινούργιο που θα έρθει. Να δούμε τώρα. Λένε για τον Άλβαρες, τώρα δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Αυτής ήταν, η ομάδα ήταν 20 εκατομμύρια. Δεν πιστεύω να φτάσει εκεί πέρα.
0: Για δανεικό τον Άλβαρες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δανεικό το ζητάνε να το. Δεν μπορεί να φτάσει εκεί στο λεφτά που ζητάνε. Για δανεικό διάβασα.
1: Δανεικό από την Αστον Βίλα κατευθείαν παράδειγμα, γιατί εκεί πέρα είναι παράδειγμα ο Άλβαρες. Παράδειγμα. Κατευθείαν από την Αστον Βίλα μπορεί να το πάρει με οψιόν αγορά και τέτοια πράγματα. Έτσι. Μέσω Νότιχαμ και τέτοια όπως γίνεται, νομίζω έχει κλείσει η πόρτα εκεί πέρα. Δηλαδή μέχρι τρεις δανεικούς μπορεί να πάρεις από μια ομάδα. Δεν μπορείς παραπάνω.
0: Ναι.
1: Το θέμα. Α, κάτι άλλο τώρα. Άκουσα προηγουμένως που είπες στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι δύο συνδρομητικά κανάλια. Δύο είναι. Και έχουν φτιάξει μία πλατφόρμα. Έτσι. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Δηλαδή βάζουν τώρα Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, όλους μαζί. Ο Ολυμπιακός δεν έχει υποχρεώσεις. Βάλτε το Σάββατο, παράδειγμα.
0: Ναι, βέβαια, ναι, δεν διαφωνώ. Βέβαια, σου λένε ότι το πρόγραμμα βγαίνει πριν ξεκινήσουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, μην ξέροντας τα κανάλια αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί ή περάσει. Καταλαβές.
1: Ωραία, δηλαδή άμα το πούνε, ας πούμε.
0: Ναι,
1: την
0: ναι, μπορεί να γίνει μια αλλαγή. Λέω,
1: ναι,
0: λέω,
1: αλλαγή,
0: λέω
1: δηλαδή,
0: πώς το. Γιατί βγαίνει το. Γιατί είναι το πρόγραμμα έτσι, γιατί το έχουν. Γιατί το έχουν βγάλει το πρόγραμμα από την αρχή της χρονιάς, χωρίς να ξέρουν αν ο Ολυμπιακός περάσει ή αποκλειστεί το ίδιο για
1: έτσι. Ακριβώς, αλλά φτιάξτε το όμως.
0: Ναι, μπορούσα να το φτιάξουν.
1: Και πες λοιπόν, παιδιά, ναι. Βάλτε το παράδειγμα τον Ολυμπιακό το Σάββατο και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Και άσε λοιπόν τα τρία παιχνίδια να τα δούμε. Δηλαδή το ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, το Παναθηναϊκό, τον Όφη. Αυτά τα τέσσερα παιχνίδια να τα δούμε την Κυριακή σε σειρά, παράδειγμα. Έτσι με άνεση. Μην τα βάζετε το ένα πάνω στο άλλο.
0: Εντάξει, δεν είναι
1: και... δεν βλέπουμε τίποτα.
0: Δεν είναι μόνο και ένα πάνω στο άλλο.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Δεν είναι τώρα το... Κοίτα να δεις τώρα την Κυριακή να... Εντάξει, Σάββατο έχει... Δεν πέφτει ένα πάνω στο άλλο το Σάββατο. Την Κυριακή πέφτει, το ένα είναι 7.30 ο Άρης με τον Όφη, το άλλο είναι 8 και 4 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και η Φυσία ΑΕΚ 9. Και ο Ολυμπιακός, εντάξει. Και ο Ολυμπιακός με ΑΕΚ είναι 9 η ώρα και τα 2. Τα άλλα δεν πέφτουν, εντάξει. Δηλαδή δεν μπορούν να τα βάλουν. Πότε να τα βάλουν. Νωρίτερα δεν μπορούν να παίξουν.
1: Αν βγάζει τον Ολυμπιακό, βγαίνει το πρόγραμμα.
0: Παιδί μου, νωρίτερα δεν
1: μπορούν.
0: Δεν
1: μπορούν
0: να παίξουν νωρίτερα. Νωρίτερα δεν
1: μπορούν
0: να νωρίτερα μπορεί να βάλει 5 ώρα γιατί κάνει πολύ ζέστη, καταλαβαίνεις.
1: Όχι, δεν μιλάω 5 ώρα.
0: Ούτε 6 ώρα.
1: Και λίγο παραπάνω, τι έγινε.
0: Να πάει 11. Τα 11 σου λέει, την άλλη μέρα τα παιδιά σχολείο. Πολλά. Είναι πολλά. Δουλεύουν. Δουλεύουν ο κόσμος. Την άλλη μέρα δουλεύει ο κόσμος. Ρε παιδί μου, ένα παιδάκι πάει σχολείο τώρα, δεν μπορεί να το πας σπίτι να κοιμηθεί 2 ώρα τη νύχτα. Αν το παιχνίδι ξεκινήσει 11.30 ώρα, πάει μία.
1: Θα πάει το παιδί στο δωμάτιο να κοιμηθεί και βλέπεις ο πατέρας.
0: Λέω, αυτοί που πάνε γήπεδο.
1: Αυτοί
0: που πάνε γήπεδο, βλέπω, ρε. Αυτοί που πάνε τα παιδιά.
1: Να μην πάνε γήπεδο.
0: Να μην πάνε γήπεδο. Όπως μας βολεύει εμάς, να μην πάει γήπεδο ο μπαμπάς με το πιτσιρίκι του. Τα έχουν κάνει έτσι, εντάξει, είναι να βολεύει τους περισσότερους. Κατάλαβε. Γιατί και ο άλλος που δουλεύει το πρωί δεν θα πάει στο γήπεδο άμα πάει η ώρα σπίτι του μία. Θα γίνει παθανάδια μετά. Είναι
1: εντάξει.
0: Πολλά μόνο, εντάξει.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, αλλά έτσι βλέπω ότι δεν, κάπου τα μπερδεύουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι πολύ απλά τα πράγματα και τα μπερδεύουν. Τέλος πάντων,
0: και στην Αγγλία βλέπεις ότι και στην Αγγλία.
1: Και αν παρατήρησες.
0: Και στην Αγγλία τα μάτια είναι 5 ώρα.
1: Εκτός από την Καλαμάτα, όλα τα υπόλοιπα η έδρα, έτσι.
0: Και στην Αγγλία είναι τα μάτια όλα 5 ώρα. Εκεί δεν διαμαρτύρονται.
1: Εκεί πέρα πάνε στο γήπεδο, ρε φίλε.
0: Δεν πάνε όλοι γήπεδο, δεν χωράει όλη την Αγγλία το γήπεδο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά είναι 5 ώρα. Δύο παιχνίδια έχουν άλλες ώρες. Τον 7.30 και ένα μεσημέρι. Τα υπόλοιπα 5 ώρα σου λέει.
1: Ναι, αλλά. Πώς να σου πω, επιλέγεις, βλέπεις την ομάδα σου, παράδειγμα.
0: Ναι, και εδώ τα ίδια, ρε φίλε. Ναι, θα δεις τον Ολυμπιακό με την Τρίπολη, θα δεις την Άκη με την Κηφισιά.
1: Ναι, ναι, αλλά καμιά φορά ξέρεις, πες ότι η Άκη τώρα κάνει.
0: Ή θα κάνει ζάπινγκ.
1: Εκεί πέρα δεν κολλάς, ο Ολυμπιακός κάνει εκεί πέρα και είναι μετά
0: θα,
1: να παίξει.
0: Θα κάνει ζάπινγκ,
1: ρε. Ολυμπιακός ένα τέταρτο, δεν βλέπεις.
0: Άμα είναι Ολυμπιακός 2-0 και κερδίζει, θα δεις την Άκη που χάνει. Ήταν άποδο. Άμα Ολυμπιακός χάνει, θα δεις την Άκη που κερδίζει. Κάπως έτσι ο άλλος, κατάλαβες.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εσύ που σε εξής.
0: Ναι.
1: Παίζει ο Ολυμπιακός πριν και θέλει ένα τέταρτο να τελειώσει και είναι ισοπάλια ή χάνει. Θα δεις την ΑΕΚ, θα πεις κάτσε να δούμε τώρα ο Ολυμπιακός τι γίνεται εδώ πέρα και πάει μετά στην ΑΕΚ.
0: Προχθές που ξεκίνησε όταν η ΑΕΚ είχε 10 λεπτά να τελειώσει 15, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε, εγώ την ΑΕΚ έβλεπα μέχρι να τελειώσει, ας ήταν 4-0.
1: Ναι, αυτό σου λέω, αυτό σου λέω, ναι. Αυτό σου λέω, το ίδιο πράγμα.
0: Και μετά το γύρισε στον Ολυμπιακό, εντάξει.
1: Λοιπόν, έτσι που λες, λοιπόν, ελπίζω να έχουμε καλό πρωτάθλημα. Να έχουμε την υγεία μας και τα υπόλοιπα πάνω κάτω τα βρίσκουμε τώρα και με τις ώρες και αυτά. Απλά είναι για να γκρινιάζουμε.
0: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, όλα. Λοιπόν. Να τα φτιάξουμε όλα. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Έγινε.
0: Για χαρά, για χαρά. Γεια σου, Μπιλάρα μου. Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα από Λίντς. Καλή σεζόν, Μπιλάρε. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημητράκη μου. Καλώς σε βρήκα. Καλημέρα στο φιλαράκι που είναι στη γραμμή, λέει ο Τζίτζης. Τρία κορίτσια είναι στον ασπρόπληκτο, βλέπω εδώ πέρα. Μου στέλνουν μήνυμα η Καθερίνα, η Άννα και η Μαρία. Θέλουμε Τζίτζι. Κορίτσια, ένας είναι. Δεν γίνεται. Τρία κορίτσια, ένας αγόρι. Το θέλουμε το Τζίτζι.

λεπτά μετά τις 12, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου φιλαράκο μου, καλησπέρα μπιλάρακι από εμένα, καλώς μας ήρθες. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12:30. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό, απαραίτητο, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Θα είμαστε και πάλι πίσω, εδώ συντονισμένοι 9:43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μέχρι τις 2 θα έχουμε εκπομπές. Από τις 9 έως τις 2. Φιλαράκο, που ρωτάς. Να δούμε αν έχουμε τίποτα. Έχουμε τελικά αποτελέσματα. Έλτσε Μπαρσελόνα 0-5. Περίπατο για Μπαρσελόνα. Ο Φερμίν έβαλε το 5ο γκολ στο 79. Δύο Ραφίνια, δύο Φερμίν και ένα ο Αντεγέμι. Τενερίφη Αλμερία 1-0. Πόρτο Αρούκα 2-0 τελικό αποτέλεσμα, με γκολ του Μπόρχα στο 86. Από και πέρα στο 75 έχουμε Μπελγράνο Ντεφένσα Χουστίσια 1-2. Ημίχρονο στο New England New York City 1-1. Από και πέρα κάποιο γκολ στα υπόλοιπα μάτς δεν βλέπω να υπάρχει. Γεια σου Βασίλη, καλώς ήρθες. Ελπίζω να πέρασε καλά με την οικογένεια. Την ΑΕΚ πώς την είδες? Ελπίζω Τετάρτη να περάσουμε. Καλή ήταν, ε? Και στην Βουλγαρία πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Ούτως ή άλλως ήταν μια ομάδα που ήταν το δεύτερο επίσημο μάτς της ΑΕΚ με, με τους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι είχαν παίξει ήδη 10 παιχνίδια. Ήταν πολύ πιο έτοιμοι από την ΑΕΚ, αλλά πήρε την ΑΕΚ στη Σόφια. Μπορούσε να πετύχει και ένα γκολ πρώτο ημίχρονο που είχε τις δύο τις καλές φάσεις και το δοκάρι του Γιώβιτς. Δεύτερο ημίχρονο νομίζω το παιχνίδι δεν κινδύνεψε η ΑΕΚ να δεχτεί κάποιο γκολ. Τώρα όλα Τετάρτη, με την Τετάρτη 10 το βράδυ στη Νέα Φιλαδελφία. Με τον Ηρακλή, εντάξει, δεν είναι και ο Ηρακλής, δεν έδειξε κάτι για να μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Ναι, καλή ήταν η ΑΕΚ, ωραία γκολ έβαλε, ωραίο ποδόσφαιρο έπαιξε κατά διαστήματα, αλλά είχε απέναντί της και έναν αντίπαλο ο οποίος ήταν πολύ αδύναμος. Αλλά παιδιά, είπαμε για όλες τις ομάδες, είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Τώρα ξεκινήσαμε, τώρα έβαλε τα αμάξια, βάλαν τα αμάξια μπροστά οι ομάδες. Μηχανές τώρα άναψαν. Αν και κάποιες ομάδες, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Όφη, μάλλον και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, έχουν παίξει κάποια παιχνίδια ευρωπαϊκά επίσημα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 20, μάλλον 15 λεπτά πριν τη μία. Εδώ πέρα γίνεται με την Κατερίνα, την Παναγιώτα. Θέλουν το τζιτζι τα κορίτσια που είναι τρίκαλα και να πάνε να δουν τα τρίκαλα τα δυο στενά. Έχει πέρασει ο πρόεδρος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα που μας έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στην Πάτρα. Αντρίκο μου, καλημέρα φιλαράκο, καλή σεζόν και σε εσένα. Ελπίζω να πέρασε καλά και εσύ αν έφυγες, αν πήγες κάπου. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από το Μενίδη, φύλακας. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από το Μενίδη, φύλακας.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλώς ήρθες φιλαράκο. Άντε να περνάμε τα βράδια μας. Ναι παιδιά, είπαμε το πρόγραμμα είναι από από Δευτέρα έως Πέμπτη προς Παρασκευή κανονικά. Κυριακή θα ξεκινάμε, μάλλον από Κυριακή θα ξεκινάμε. Κυριακές όμως θα είμαστε από τις 12 έως τις 2 και τις υπόλοιπες μέρες από τις 9 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Η Άννα εδώ θέλει Τζίτζι, τον θέλει το Τζίτζι, είναι η Άννα από την Νίκαια. Με τη σειρά σου, Ανούλα μου, μην βιάζεις, είναι κι άλλες. Λοιπόν, σε έχουμε και παιχνιδάκι που ξεκίνησε πριν από λίγα, πριν από 20 λεπτά περίπου στη Βραζιλία. Σάντος με την Μιρασόλ 0-0, Σαπεκοένσε Σάο Πάολο 0-0, Κρισιούμα Φορταλέζα 0-0, Ιπιράγκα Φεροδιάρια 0-0. Όλα τα παιχνίδια είναι περίπου στο 25ο λεπτό και ένα παιχνίδι από την τρίτη κατηγορία είναι αυτό. Ναι, τρίτη κατηγορία Βραζιλίας. Μαρανάο με την Ιταμπαϊάν. Αυτές τις ομάδες παίζουν Τζίτζις. Είναι 3-0 στο 26ο λεπτό. Παιχνίδι από την Ουρουγουάη. Νασιονάλ Μοντεβιδέο Πογκρέσο 0-0 στο 27ο λεπτό. Για το κουπονάκι βλέπετε ότι γεμίζει σιγά σιγά. Από Παρασκευή ξεκινάει σε ντόνι που λέμε. Με πάρα πάρα πολλά παιχνίδια. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Πάμε διαλυματάκι και παρεχόμαστε για ακόμα μία ρίτσα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2.

Εδώ είμαστε, πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Σκάρτη ωρίτσα, 55 λεπτά μέχρι να πάμε στις 2. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Είναι πρώτη εκπομπή για τη νέα σεζόν. Καλημέρα Μπιλάρα, καλώς ήρθες. Καλή σεζόν, λέει ο φίλος μας ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Κώστας από τα Κάτω Πετράλωνα. Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε το μηνυματάκι του για καλή σεζόν. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή.

για το φίλο τον, με ρωτάει το φίλο τον Δημήτρη τον, που είναι φίλος του ΠΑΟΚ. Φίλε μου, ο Ζίκοβιτς είναι τιμωρημένος, δεν θα παίξει και σε κανένα μάτς. Έχει φάει δύο αγωνιστικές μετά την αποβολή του στο πρώτο μάτς με την Μπράν. Δεν θα παίξει τα επόμενα και στο επόμενο μάτς. Μάλλον μετά την Άντερλεχτ δεν θα παίξει με την Μπράν. Ο ΠΑΟΚ θα καταθέσει, από ό,τι διαβάζω έφεση στην UEFA για τιμωρία του Ζίκοβιτς. Θα δούμε τελικά αν θα γίνει κάτι, αν αλλάξει τιμωρία και τελικά ο Ζίβκοβιτς θα είναι στην Νορβηγία, γιατί θα είναι μια απώλεια αν δεν παίζει.

ο φίλος μας ο Μιχάλης. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή σεζόν. Μπιλάρα, πότε έχουμε διακοπή? Νομίζω Σεπτέμβριο έχουμε τις διακοπές για την εθνική, τις εθνικές ομάδες. Εκεί έχουμε μια διακοπή, νομίζω 10 ημερών, 15 κάπου εκεί. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός παίζουν 8 η ώρα την Τετάρτη. Τετάρτη 10 παίζει η ΑΕΚ, 8 ο Παναθηναϊκός με στη Τσεχία με την Κράλοβε, ο ΠΑΟΚ με την Νορβηγική Μπραν επίσης 8 η ώρα, η ΑΕΚ στις 10 στη Νέα Φιλαδέλφια με την Λεύσκη, και ο ΟΦ παίζει την Πέμπτη το βράδυ στις 9 στην Βουλγαρία. Αυτά τα μάτς των ελληνικών ομάδων για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται. Ο φίλος ο Δημήτρης, μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Ωστε εδώ πέρα, διαβάζω εδώ πέρα νέο, το νέο που μας είπε ο Gigi Spring, αποκλειστικό, διαβάζω τώρα εδώ, στα site ανέβηκε, ακούσανε τον Gigi, δεν κατεβαίνει στη Γάμα Έψα η Ιεράπολη. Ορίστε, ό,τι μας έλεγε ο Gigi, μας τα γράφουν τώρα τα site. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φιλαράκο.

και ο φίλος ο Κώστας που γύρισε από Καλαμάτα διακοπές σε 7 ημέρες. Είχε πάει στην πατρίδα, Κωστή μου, ελπίζω να πέρασες καλά. Και από σήμερα μου γράφει, Μπιλάρα, από το μεσημεράκι ξεκινάμε και πάλι την δουλίτσα μας.

ο φίλος ο Παναγιώτης Μπιλάρα, εγώ γύρισα από Κρήτη και γύρισα, ζυγίστηκα και έχω πάνω 4 κιλά. Πάρει λέει το καλοκαίρι, φίλε μου στην Κρήτη, το φαγητό τραβιέται εκεί, είναι μεσογειακή κουζίνα, κρητική κουζίνα, είναι φοβερή. Πήρες 4 κιλάκια, αν τα χάσεις. Καλώς το φίλο μου το Βασίλη το Γρατσία. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλώς ήρθε και καλή σεζόν να έχουμε. Γεια σου Μπιλάκο μου, καλούς δρόμους να έχεις φέτος και εσύ. Καλή σεζόν. Δεν ξέρω αν έφυγες, πήγες κάπου εκτός από Τρίπολη, Άργος, Τολό και Ναύπλιο.

και στο φίλο μας τον Τάσο να πούμε μια καλημέρα που έστειλε μήνυμα από τα Παθήσια. Ο Φιλαράκος σήμερα, πρώτη εκπομπή είναι σήμερα, όχι δεύτερη εβδομάδα. Η πρώτη μέρα, η σημερινή είναι που κάνουμε εκπομπή μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Επανήλθαμε και είπαμε θα είμαστε κάθε Κυριακή μαζί από τις 12 έως τις 2, τις υπόλοιπες μέρες από τις 9 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Εδώ πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

την άλλη εβδομάδα. Α, την άλλη εβδομάδα παίρνω άδεια, λέει ο Μπιλάκος. Μπλέξαμε, φίλε, με τον πατέρα μου. Αρρώστησε. Περαστικά να είναι, φιλαράκο. Περαστικά να είναι στον άνθρωπο και δεν πειράζει. Ας πάρει διακοπές την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι και πιο καλά και πιο ήσυχα, Σεπτέμβριο. Και πιο οικονομικά. Το μόνο σίγουρο. Και πιο ήσυχα θα είναι. Θα βρίσκει πιο εύκολα δωμάτια. Και καλά θα είναι. Μπαμπάς να είναι καλά. Και όλα τα άλλα θα γίνουν. Να ευχηθούμε, λέει ο Βασίλης ο Μπίλαρος, και καλή δύναμη στον Αντώνη τον Πανούτσο που παλεύει στο νοσοκομείο. Ναι, να είναι περαστικά, σιδερένιος. Τραβάει το γολγοθά του και ο Αντώνης. Πολλές μέρες στην ΜΕΘ. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Λεπτά μετά τη μία. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη που έστειλε μηνυματάκι με τις ευχές του για καλή σεζόν, και ο φίλος ο Θανάσης.

Μιλάρα, φέτος πήρα την οικογένεια, πήγαμε 5 μέρες Πελοπόννησο και περάσαμε τέλεια, πολύ ωραίες παραλίες, ωραία φαγητά, καλός κόσμος, παιδιά, είπαμε γενικά η Ελλάδα είναι πανέμορφη, καλή παρέα να έχεις. Εντάξει, θες να πας κάπου να πληρώσεις ακριβά, υπάρχουν και μέρη που είναι και πιο ακριβά, υπάρχουν μέρη που είναι πιο οικονομικά. Γενικά η Ελλάδα έχει πολλούς προορισμούς για να περάσεις όμορφα, καλή διάθεση να έχεις, καλή παρέα και περνάς εύκολα και πολύ και οικονομικά κάποιες φορές. Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία που λέμε για να περάσεις καλά 5-6 μέρες το καλοκαίρι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που είναι, αγαπάει το αγγλικό ποδόσφαιρο. Μπιλάρα, βλέπω φέτος και την Άρσενα να είναι το φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει, ξεκίνησε καλά, βέβαια δεν είχε και δυσκολία απέναντι στον αντίπαλο που έπαιξε. Η Σίτι έκανε μεγάλη ανατροπή, έχανε 1-0 και τελικά στο τέλος με 2 γκολ κατάφερε γύρισε στο μάτς 2-1. Η Λίβερπουλ κατάφερε στο τέλος με πέναλτι, δεν έχω δει αν ήταν πέναλτι ή όχι, να πάρει το βαθμό της οπαλίας με την Νιούκαστλ 2-2. Από εκεί πέρα σφαλιάρα μεγάλη για την Άστον Βίλα, 4-0 από την Μπράιτον, έχανε 4-0 στο 30 περίπου. Και για τη Manchester United που δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, έχασε και αυτή στην πρεμιέρα της. Τη Χάλ, αν δεν κάνω λάθος, με 2-0, με πάρα πολύ καλό Τζολάκι που έπιασε αρκετά. Γενικά οι Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό και ο Τζολάκης και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας έκαναν ωραία πράγματα στα παιχνίδια τους. Και ο Δουβίκας σκόραρε για την ομάδα του στην Ιταλία με την Κόμο, την ισοπαλία που έφερε 1-1. Και ο Παυλίδης που έχει ξεκινήσει φουριόζος στην Μπενφίκα.

Μιλάρα, ποιον βλέπεις έτσι για να κάνουμε λίγο χαβαλέ, ποιον βλέπεις προπονητή να φεύγει πρώτος από τις ομάδες? Βλέπω αυτό που έχει ο Ηρακλής να φεύγει σύντομα. Πολλά παράπονα οι φίλοι του Ηρακλή, γενικά εκεί στη Θεσσαλονίκη με τον προπονητή του Ηρακλή. Τα εκφράζουν και δημόσια κάποιοι εκεί μέσα στην διοίκηση. Μόνο Βασιώτης δεν είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και πολύ υπομονή. Βλέπω να τον ασθένει αδιάβαστο. Τώρα παίζει στο Βόλο με το Βόλο την Κυριακή, το Σάββατο, πότε παίζουν. Αν δεν καταφέρει να κάνει κάτι ο Ηρακλής, που φαίνεται ότι είναι ομάδα που δεν έχει πάρα πολλές δυνατότητες, τουλάχιστον αυτό που έχουμε δει σε δύο παιχνίδια, με το Βόλο στο κύπελο που έφαγε 3 και με την ΑΕΚ που έφαγε 4. Βέβαια είναι πολλοί ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει τελευταίες ημέρες, έχουν γίνει μεταγραφές κατά 15 αργία ο Ηρακλής. Δεν είναι εύκολο ματσάρι να μοντάρει την ομάδα, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά για τον Ηρακλή και για τον προπονητή. Και νομίζω ότι αν θα φύγει κάποιος, αυτός θα είναι ο πρώτος. Λοιπόν, τα παιχνίδια που είπαμε στο διάλειμμα έχουμε σε εξέλιξη. Να τα πούμε και αυτά, μάλλον θα τα πούμε μετά το διάλειμμα.

Ο φίλος ο Γιμήτης Σέλνης, καλημέρα. Στην Πιλάρα καλημέρα, έχεις δει τα παιχνιδάκια? Ναι, έχω δει τα περισσότερα παιχνίδια, είδα κάθε Σαββατοκύριακο τα περισσότερα παιχνίδια που είχαμε για τη Super League. Έτσι ωραίο μάτς, εντάξει, ξέχωρα τα γκολ της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, μπήκανε γκολ και αυτά. Ωραίο μάτς ήταν του, αν και έχει πολλά παράπονα, Καλαμάτα, και δικαιολογημένα για την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε. Ήταν ωραίο μάτς εκεί παντός, με ανατροπές, προηγήθηκε Καλαμάτα, εσωφάρισε ο Άρης, Καλαμάτα ξαναπήρε το 2-1 και τελικά στο τέλος με δύο γκολ ο Άρης πήρε το μεγάλο διπλό. Πέσανε στην Τρίπολη, το γήπεδο της παραλίας ακόμα δεν είναι έτοιμο, το Νοέμβριο από ό,τι λένε θα μπορέσει Καλαμάτα να παίξει το γήπεδο της. Εκεί ήταν ένα σπουδαίο μάτς. Ωραίο μάτς ήταν και το παιχνίδι του Όφη, ειδικά από τον Όφη, ο οποίος έχει δείξει πολύ καλά δείγματα από πέρυσι που τελείωσε χρονιά με το κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε χρονιά, πήρε το κύπελο, το Super Cup με την ΑΕΚ. Μεγάλη νίκη με την πρόκριση στην ουσία με τους Βούλγαρους και θα μπει στους ομίλους του Europa League. Και πολύ καλή εμφάνιση και νίκη εύκολη με το Βόλο 2-0. Ασόφι, ο οποίος έχει και πολλά Ελληνόπουλα, η ομάδα του κύριου Κόντι. Και έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Αν συνεχίσουν έτσι εκεί στο Ηράκλειο, θεωρώ ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα κάνει την πορεία του Λεβαδιακού, του περσινού Λεβαδιακού, ο οποίος ο Λεβαδιακός φέτος δεν ξεκίνησε καλά, με νέο προπονητή, με τον κύριο Χαραλάμπους, με πολλές αλλαγές παιχτών. Δεν φάνηκε ότι θα μπορεί να κάνει αυτά που έκανε πέρυσι η ομάδα από την Λιβαδιά. Από και πέρα, μεγάλος άσος, μεγάλη νίκη για το Πανετολικό. Ξεκίνησε καλά με τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτά, το νομίζω ότι δύο ομάδες που έτσι θεωρώ ότι θα κάνουν κάτι καλύτερο σχέση, καλύτερο. Ο Όφη πέρυσι έκανε το μπορούσε να κάνει, ήταν τεράστιο το να πάρει το κύπελο και να ξεκινήσει έτσι τη χρονιά, όντως μέσα στην Ευρώπη και με το Super Cup στην αγκαλιά του. Νομίζω ότι ο Όφη θα είναι φέτος η ομάδα που θα δούμε ωραία πράγματα. Νομίζω και ο Ατρόμητος, αν και δεν έδειξε πολλά πράγματα, ειδικά στο δεύτερο μήχρο με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, με τον Ολυμπιακό έπαιζε στο Καραϊσκάκι. Νομίζω και ο Ατρόμητος όμως έχει μια καλή ομάδα, έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Παιδιά, είπαμε όμως όλα τώρα είναι θεωρητικά, μιλάμε για την πρώτη αγωνιστική. Ας περάσουν λίγο οι εβδομάδες, οι αγωνιστικές, και θα έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη. Γιατί τώρα να πει, όπως λέει ο φίλος, ότι η Μπιλάρα, εγώ βλέπω το Ηρακλή να πέφτει. Εντάξει. Αυτό που έδειξε το δείγμα που έχει δείξει ο Ηρακλής μέχρι τώρα δεν είναι ομάδα η οποία θα μπορέσει να γλιτώσει την κατηγορία εύκολα. Αλλά παιδιά, μιλάμε για πρώτη αγωνιστική. Να κάνουμε υπομονή λιγάκι. Λοιπόν, ανοίγει το σκορ River Plate με τη Βελέζ στο 25ο λεπτό. 1-0. River Plate Βελέζ 1-0. Με γκολ του Κορέα, του Άντζελ Κορέα, στο 11ο λεπτό. Από εκεί πέρα να δούμε τα βραζιλιάνικα, αν έχουμε κάποια αλλαγή στα βραζιλιάνικα. Σάντος Μιρασόλ 0-1 ημίχρονο. Σαπεκοένσε Σάο Πάολο 1-0 ημίχρονο. Κρισιούμα Φορταλέζα 0-1 ημίχρονο και εδώ. Και η Πιράγκα Φεροβιάρια είναι στο 0-0.

0: φίλος συνονόματε Μπιλάρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας και πάλι. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Να είσαι καλά, φίλε Βασίλη, και εσύ. Καλημέρα στη φίλη μας την Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Καλώς ήρθες, Μπιλάρα. Καλή σεζόν σε όλη την παρέα, με υγεία πάνω απ' όλα. Είμαστε 15 λεπτά πριν τις 2. Πάμε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Έλα, ρε, Μπιλή.
0: Καλώς το να.
1: Τζίτζι, ρε, τι
0: Τζίτζι, πού είσαι, ρε Τζίτζι, εσύ, πού χάθηκες, ρε Τζίτζι.
1: Εδώ σε ακούμε με τον Παναγιώτη, τον φίλο σου.
0: Με τον Παναγιώτη. Τι κάνεις, ρε φιλαράκο.
1: Καλά, έχεις και χαιρετήματα από τον Αραούχο, τον φίλο μου.
0: Α, το Αραούχο, ναι. Τώρα πια.
1: Ναι, και όλα καλά, όλα εντάξει, γύρισες εκπομπή.
0: Αφού με ακούς. Πότε θα μας έρθεις.
1: Εδώ πέρα ψάχνω να σε βρούμε.
0: Πότε θα έρθεις, κύριε Τζίτζι, έχεις να έρθεις κανένα τρίμηνο.
1: Άρθρο, έχουμε εξελίξει.
0: Εξελίξει, αλλά δεν έχεις να τα πεις εδώ στον αέρα. Σε περιμένει το κορίτσι. Το κορίτσι σε περιμένει κάτω στο γυράδικο. Πού είναι αυτή η ψυχή μου, λέει, που χάθηκε. Εκεί στο.
1: Σα σουβλάκι. Τι εκπομπέ
0: έχουμε.
1: 9-2. Πόπο με ρεπό θα έρθω την Τετάρτη.
0: Στο ρεπό σου θα έρθει.
1: Θα γίνει χαμό. Έχουμε επίσης εξελίξεις με δόξες Πειραιά, με Λύκειους Καλαρίου, χαμός γίνεται.
0: Άντε να δούμε που θα καταλήξει ο πρόεδρος. Να δούμε που θα καταλήξει.
1: Η ομάδα μου αγαπημένη δεν θα συμμετέχει.
0: Ναι, τα είπες πρώτες, αποκλειστικά τα είπες. Αλλά μην πας στα Μέγαρα, μου πάνε, μην πας, γιατί έχει πολλά αυγά εκεί.
1: Αυγά. Ναι. Είναι φτηνά, 11 λεπτά το ένα.
0: Δεν γίνεται να τα αγοράσεις, στο κεφάλι θα τα ρίξουν.
1: Με περιμένουν τα κορίτσια στον Ασπρόπυγο.
0: Α, και στα Τρίκαλα.
1: Και στα Τρίκαλα, ναι. Η Αφροδίτη, άκουσε και τέτοιες. Να πούμε
0: έτσι
1: χαιρετήματα σε όλο τον κόσμο, σε όσοι ακούνε. Να τους πούμε επίσης καλή, να έχουμε καλή έτσι σεζόν, ωραία και ποδοσφαιρική.
0: Θα είσαι Τετάρτη εδώ, Τετάρτη. Έχουμε τα Champions League Τετάρτη και έχουμε και Παναθηναϊκό, έχουμε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ το βράδυ.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Έλα εδώ να κάνεις περιγραφή των αγώνων, να γίνει χαμός.
1: Να γίνει χαμός.
0: Ναι.
1: Επίσης να πούμε, τι ήθελα να σου πω κάτι ακόμα, ότι η ομάδα δεν κατεβαίνει φέτος, έτσι άκουσα και έτσι έμαθα.
0: Δεν κατεβαίνει η Ιεράπολη, τελείωσε.
1: Ναι, γίνανε οι άνθρωποι, εντάξει. Είναι αυτά που έλεγα τόσο καιρό, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, τα έλεγες.
1: Αφού τα έλεγε ο Τζίτζι. Άμα φύγει ο Τζίτζι, διαλύσατε, τους είπα, δεν το πιστεύανε.
0: Τέλος
1: πάντων, εκεί τα φιλαράκια μου εκεί πέρα στην Ιεράπολη που ακούνε, πρόεδροι και αντιπρόεδροι και ψευτοπρόεδροι, ξεφανίστηκαν όλοι.
0: Αυτά είναι, κύριε.
1: Δεν πειράζει. Δίτη θα έρθει κάποια στιγμή πάλι στην Ιεράπολη και θα την ανεβάσω δύο κατηγορίες, όχι μία.
0: Ναι.
1: Ώρα που θα είμαι
0: ταυτόχρονα,
1: και δήμαρχος.
0: Ταυτόχρονα, και μαζί. Δύο κατηγορίες, κατευθείαν.
1: Πάει καλά, λέει ο Παναγιώτης εδώ, σε δική του δημοσκόπηση λέει 90.
0: Δεν είναι πολύ. 93.
1: Ναι,
0: 95 είμαστε. 95 είμαστε.
1: Ναι, αλλά λείπουν πόσο κόμμος. Είναι δημοσκόπηση αμούτου.
0: Κάνει προπαγάνδα ο Μπέλος, μάλλον.
1: Ο Μπέλος κάνει προπαγάνδα.
0: Μάλλον.
1: Αλλά ο Παναγιώτης εδώ που κάνει τις δημοσκοπήσεις λέει, ναι, εντάξει, λείπει και κόσμος.
0: Πάει αμπάνια. Εντάξει, ρε Μιχαλάκη, σε περιμένω Τετάρτη.
1: Είχα από ένα καφενείο εκεί μια πληροφορία ότι ένας Κοντρούλης πάει και κάνει προπαγάνδα.
0: Αυτός ο Μπέλος είναι. Μπέλος.
1: Χατζημάλ, το φίλο μου καλημέρα. Στρατάκι καλημέρα. Σε όλο τον κόσμο καλημέρα. Οι μικρές καλά είναι.
0: Καλά, καλά, φίλε μου, καλά, καλά.
1: Θα τις φέρεις από εδώ να
0: τις περάσουμε. Κανένα Σάββατο, κανένα Σάββατο.
1: Θα κάνω και μια εκπομπή όπως έχουμε πει.
0: Ναι, Σάββατο θα τις φέρω. Γιατί τις άλλες μέρες δεν μπορούμε. Έχομαστε 9 για δουλειά. Ναι. Θα μου έρθει Τετάρτη, σε περιμένω Τετάρτη.
1: Τετάρτη να αναλύσουμε όλες τις ομάδες, όλες τις αγωνιστικές. Τα πρωταθλήματα ξεκινήσανε. Όσοι δεν ξέρουν και μαθαίνουν το Τζίτζι, πήγε στην Άρσεναλ ο μεγάλος Τσόλης.
0: Τα ξέρουμε αυτά. Μα τα έχει ξαναπεί.
1: Κωνσταντέλιας. Έφυγε από το βορρά, πήγε στο άλλο βορρά.
0: Ναι, πάνω. Στην Ντόρτμουντ κι αυτός.
1: Ντόρτμουντ.
0: Μαζί με τον Καρέτσα.
1: Μαζί με τον άλλο, έτσι, ναι.
0: Έτσι.
1: Επίσης έχουμε
0: ο Τζολάκης στη Χαλ.
1: Και στον Ολυμπιακό τους παίρνει με την ΟΚΑ όλους.
0: Ναι.
1: Ο Αρνάκης. Είδε ότι θα γίνει για να πιάσει κανένας από αυτούς που παίρνει. Κάθε μέρα και ένα στο αεροδρόμιο, δεν ξέρει να γίνει. Είναι σαν το μεγάλο με την ΟΚΑ όλους.
0: Ναι.
1: Ο Αρνάκης. Είδε ότι θα γίνει για να πιάσει κανένας από αυτούς που παίρνει. Κάθε μέρα και ένα στο αεροδρόμιο,

0: γίνει πουθενά αυτό. Τέλος πάντων, θα τα πούμε από κοντά.
1: Τα λέμε, άντε Μιχαλάκη, σε περιμένω Τετάρτη.
0: Η δημαρχία πάει καλά.
1: Τρένο.
0: Και μην ανησυχείς, όλα είναι.
1: Όχι, δεν ανησυχώ. Εντάξει.
0: Όλο σουβλάκι κανονικά.
1: Γεια σου, Τζίτζι μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Απέζησα. Όχι, παιδιά, πολίτσια. Ακούστε και το Μιχάλη live. Όχι μόνο με μηνύματα, live βγήκε στον αέρα. Κύριε Τετάρτη είπε. Έτσι είπε τώρα Τετάρτη. Ποια Τετάρτη θα είναι τώρα αυτή, Τετάρτη. Η μεγάλη Τετάρτη. Κάποια Τετάρτη θα έρθει πάντως.

Λοιπόν, να πούμε τα παιχνιδάκια που είναι σε εξέλιξη, αν έχουμε κάποια αλλαγή, και σιγά σιγά να σας αφήσουμε. Η ώρα πλησιάζει 2. Όχι, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αλλαγή. Η River Plate προηγείται 1-0 στο 37. Ξεκίνησε και το Coritiba Corinthians. Είναι στο 22ο λεπτό, 0-0. Κάποια άλλη αλλαγή δεν βλέπω να υπάρχει εδώ στο στοιχηματάκι. Ατελείωσε το παιχνίδι New England με την New York City 1-1 για το πρωτάθλημα από το MLS. Μπελγράνο Δεφέστα Χουστίσια τελικό 1-2. Τα υπόλοιπα παιδιά δεν θα τα προλάβουμε. Ξεκίνησε τα δεύτερα ημίχρονα. Σάντος Μιρασόλ 0-1. Απεκόνηση Σαο Πάολο 1-0. Κρισιούμε Φορταλέζα 0-1 στο περίπου στο 60ο λεπτό.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα από την εκπομπή. Φτάσαμε στο τέλος, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού πάλι σήμερα το βράδυ στις 9. Είπαμε, ξεκινάμε εκπομπές από 9 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, καθημερινά, και τις Κυριακές από τις 12 έως τις 2. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Τα λέμε πάνω το βράδυ στις 9, λίγο μετά τις 9. Ως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε και φέτος στη νέα σεζόν με στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.